Ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 21 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά σύμφωνα με την πρόβλεψή της, στις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράγγειλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για το θέμα της ενίσχυσης στους ελαιοπαραγωγούς λόγω της φετινής χαμηλής παραγωγής. Η Περιφέρεια απέστειλε σχετικό φάκελο με ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου στο νησί μας φέτος και ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο των κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, τον κύριο Μάνο Κουκολάκη, για την αντίδραση στην εγκατάσταση δομής φιλοξενίας προσφύγων στους Μαλάδες και την παράστασή τους σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα λοιπόν έχουν καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι κάτοικοι του Τρίτου Διαμερίσματος σχέδιο ψηφίσματος για να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από το όργανο. Ήδη να υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σχετικό ψήφισμα που οι κάτοικοι αντιδρούν στη δημιουργία της δομής μεταναστών στους Μαλάδες. Οι Μαλάδες, για όσους μας ακούν από μακριά και δεν γνωρίζουν που είναι προάστιο, να το πούμε έτσι, οικισμός του Δήμου Ηρακλείου, στα νότια του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, τη γνωστό δικηγόρο του Ηρακλείου, η οποία είναι εγγονή του Ταγματάρχου Τζουλάκη, για τον οποίο μιλήσαμε χθες μαζί με τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη όταν κάναμε αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης. Θα μιλήσουμε για τον ηρωικό βίο και το θάνατο του παππού της στη μάχη της Κρήτης στο Ηράκλειο. Και βεβαίως είναι ακόμα ένα μικρό αφιέρωμα στη μάχη της Κρήτης. Το ιστορικό αυτό γεγονός που έχει περάσει πλέον στο πεδίο του θρύλου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 141η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:11 και θα δύσει στις 8:21. Έχουμε σελήνη 5 ημερών. Και έχουμε και μεγάλη γιορτή σήμερα, διπλή μάλιστα γιορτή έχει συμπέσει φέτος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά λοιπόν τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιστορίας. Παράλληλα εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου, μία από τις κορυφαίες δεσποτικές εορτές της πίστης μας. Επίσης τιμάται ο Όσιος Παχώμιος, ο Νέος και Όσιο Μάρτυρας. Γιορτάζουν βέβαια η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά και να απευθύνω ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στον δικό μας Διευθυντή Ενημέρωσης, τον Κώστα το Σιλιγάρδο.
Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή μέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Θα σταθώ λίγο στην ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και σας διαβάζω από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Μαΐου. Θεσπίστηκε το 2021 από το MTV Entertainment Group και σχεδόν 200 οργανισμούς με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, το φόβο μόλυνσης, την οικονομική ανασφάλεια, την αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη διακοπή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού. Η κρίση ψυχικής υγείας επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά ορισμένες ομάδες επλήγησαν δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης αυτής στο γενικό πληθυσμό, η MTV Entertainment Group συνεργάστηκε με περίπου 200 εταίρους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες και διεθνείς προσωπικότητες για να μετατοπιστεί η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στη δράση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, πολλοί διστάζουν ακόμη να κάνουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Ας τους παροτρύνουμε λοιπόν και από εδώ να δράσουν εάν χρειάζονται βοήθεια. Όταν κάποιος ασθενήσει, μπορεί να ασθενήσει είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε και στα δύο. Υπάρχουν και οι λεγόμενες ψυχοσωματικές ασθένειες, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι είναι σκοπός της ζωής, όπως λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι? Ότι να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος. Όταν λοιπόν φροντίσεις τον εαυτό σου, το σώμα σου και την ψυχή σου, γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος.

Στην επικαιρότητα εξακολουθεί να είναι η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Μέτρα τα βορίζια και δράση μέχρι και το Αμάρι. Από τις σιωπηλές καταγγελίες, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης στο σχετικό του ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας politica.gr, που δεν γίνονταν ποτέ, μέχρι τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ενός συστήματος εκβιασμών, καταπατήσεων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, η επιτυχία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είναι πως μια ακόμα εγκληματική οργάνωση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και ειδικά αυτή η οργάνωση που είχε γονατίσει ολόκληρα χωριά σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι κάτοικοι των περιοχών στο Ρέθυμνο ανέπνευσαν επιτέλους με ανακούφιση, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, μετά από χρόνια σιωπής και φόβου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφερε να εξαρθρώσει μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε μετατρέψει την Ήπεθρο σε δικό της φέουδο. Ο 43χρονος θείος και τα δύο ανήψια του, 44 και 39 ετών, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες: εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με απειλή για ζωή και επάγγελμα, εμπρισμό, αγροτικές φθορές, διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα αγροτικά επεισόδια. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σύστημα που εκμεταλλευόταν το φόβο για να αποσπά παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν διπλάσιο αριθμό ζώων από αυτά που πραγματικά κατήχαν, αποκομίζοντας από το 2021 έως το 2025 τουλάχιστον 586.000 ευρώ. Όποιος αρνούνταν να συνεργαστεί, δηλαδή να παραχωρήσει εικονικά βοσκοτόπια ή χωράφια, αντιμετώπιζε απειλές, καταστροφές καλλιεργειών και ακόμα και εμπρισμούς. Οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές προκαλούν σοκ. Ένας 74χρονος ιερέας που γνώριζε προσωπικά τους δράστες περιγράφει πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια αιωνόβιων ελαιώνων του εξαιτίας της ανεπιτήρητης βοσκής προβάτων και του κλίματος τρομοκρατίας. «Φοβόμουν να έρθω σε αντιπαράθεση», φέρεται να κατέθεσε, ενώ μόνο τα ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα αποφάσισε να μιλήσει. Άλλη γυναίκα θύμα αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της ομάδας την πίεσε τηλεφωνικά να διαψεύσει άλλους καταγγέλλοντες, γνωρίζοντας ήδη ότι η αστυνομία είχε καλέσει ιδιοκτήτες γης και για καταθέσεις. Σκέφτομαι, διαβάζοντας το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, ότι ίσως αυτή να είναι η αρχή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προκαλούν το φόβο στην Ήπεθρο της Κρήτης να σταματήσουν πια. Η τιμωρία δηλαδή αυτών και άλλων ενδεχομένως, γιατί χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έλεγε ότι υπάρχουν και άλλες οικογένειες που προκαλούν το φόβο στην Κρήτη και τον τρόμο και τον κάνοντας εκφοβισμό δηλαδή για να έχουν ίδιον όφελος. Και αν στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες και για αυτές τις οικογένειες, να τιμωρηθούν και αυτές, ούτως ώστε να πάψει πράγματι αυτό το φαινόμενο «πάω ταΐζω τα μουρέλα του αλουνού», όπως λέμε στην Κρήτη εδώ. Και άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτές οι περιπτώσεις, που όχι μόνο όταν πας να του μιλήσεις, να του κάνεις παρατήρηση, δεν το δέχεται, αλλά βγαίνει και από πάνω. Κανονικός τραμπουκισμός δηλαδή. Ελπίζουμε η τιμωρία αυτών των ανθρώπων που συνελήφθησαν τώρα να προκαλέσει και να συνετίσει τους εκείνους οι οποίοι δρούν με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, στην Ήπεθρο του νησιού. Η υπόθεση αποδεικνύει ότι η ΔΑΟΕ Κρήτης, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης στο ρεπορτάζ του, έχει εξελιχθεί σε μια όρημη επαγγελματική υπηρεσία ικανή να χειριστεί υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος με αγροτοοικονομικό πρόσημο. Σε μια περιοχή όπου η κτηνοτροφία και η υλοκαλλιέργεια αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας, η ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές θα σήμαινε διάβρωση του κοινωνικού ιστού και απώλεια εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Διαβάζω από το βήμα.gr ότι στον απόϊχο της αντίδρασης της Λάουρα Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, προκειμένου να επισπεύδονται οι δικαστικές διαδικασίες για ποινικά εκλεγόμενους βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη διετή ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου και του Διονυσίου Μουζάκη, που ήταν και εισαγγελείς που υπέγραψαν τις αιτήσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΚΕΠΕ, άρχισαν να καλούν βουλευτές σε εξηγήσεις. Εξ όσων πληροφορούμε, λέει το βήμα, ήδη η Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης έχουν ενημερώσει και δεν θα στείλουν υπόμνημα. Λόγω της αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό κλιμάκιο, δηλαδή η στήλη, και είναι η στήλη βηματοδότης για την ακρίβεια, πληροφορήθηκε από έγκυρη πηγή ότι η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έχει ζητήσει να προσδιοριστεί πλήρως η ζημιά του δημοσίου στις υποθέσεις με τους εμπλεκόμενους βουλευτές, δύο εκ των οποίων είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργήματος. Η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι βουλευτής Τρικάλων, και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, που είναι βουλευτής Σερών. Ο ίδιος πληροφοριοδότης, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, με ενημέρωσε πως από τον προσδιορισμό της ζημιάς του δημοσίου με ακρίβεια ενδεχομένως για ορισμένους βουλευτές, τα πράγματα να αλλάξουν. Η ζημιά να είναι μικρότερη ή σε άλλους μεγαλύτερη. Το θέμα έχει μεγάλη σημασία, καθώς εάν είναι μικρότερη για εκείνους που έχουν κακούργημα στην πλάτη, αλλάζει και η ποινική τους αξιολόγηση. Άρα μπορεί να αλαφρύνει το κατηγορητήριο, έτσι το ερμηνεύω αυτό, αυτή την πληροφορία από τον πληροφοριοδότη εντός εισαγωγικών του βηματοδότη από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Είδομεν.

Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη θα στείλει η κυρία Καριστιανού μήνυμα για μια νέα αρχή και ένα ανυποχώρητο αγώνα για δικαιοσύνη. Με ανάρτησή της η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς, όπως λέει, που θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα του κινήματος, τονίζοντας πως τίποτα δεν θα αναχαιτήσει την πορεία τους. Τώρα, το να βγαίνεις εκ των προτέρων και να καταδικάζεις εκείνους που θα πολεμήσουν, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Όταν βγαίνεις δημοσίως και λες θα κάνω κόμμα, θα πρέπει, είτε είναι αυτοί φυτευτοί είτε είναι αυτοφυείς, θα πρέπει να δεχθείς και την κριτική. Αλλιώς τι κατεβαίνεις στο δημόσιο βίο. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή, αφού σας πω ότι σήμερα τα τραγούδια είναι όλα αφιερωμένα και μιλούν για τις σημερινές εορτάζουσες και εορτάζοντες, δηλαδή για Ελένες και Κωνσταντίνους. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται πολλοί ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης μετά τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής εξαιτίας των ακραίων κλιματικών συνθήκων. Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά άμεσες αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταθέτοντας πλήρη επιστημονικό φάκελο για τις ζημιές που καταγράφονται κυρίως σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Μαζί μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, είναι και σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτή την, θα έλεγα, σημαντική ενέργεια εκ μέρους της περιφέρειας υπέρ των ελαιοπαραγωγών. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Θέλω να μας πείτε κύριε Τζεδάκη, ξεκινώντας την κουβέντα μας, πόσο μεγάλη είναι τελικά η ζημιά που έχει υποστεί η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη φέτος. Μιλάμε για μια δύσκολη χρονιά ή για μια πραγματική κρίση στο πρωτογενή τομέα?
1: Κύριε Αγγελάκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την επιστημονική ομάδα που συγκρότησε, που συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το γεωτέο ΕΛΓΑ, καταρτήσαμε ένα πλήρες τεκμηριωμένο φάκελο όπου αναφέρονται οι παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή για την περσινή χρονιά. Μια χρονιά δύσκολη, ιδιαίτερα για τους τρεις νομούς της Κρήτης, το Λασίθι, το Ηράκλειο και το Ρέθινο, όπου είχαμε μια μειωμένη παραγωγή σε ένα προϊόν που είναι το εθνικό προϊόν της Κρήτης, όπου η παραγωγή μας περιμένουν πάρα από αυτό το προϊόν, από το εισόδημα του ελαιολάδου. Είναι σημαντικό για την δική μας οικονομία και επειδή ξέρουμε ότι το ελαιόδεντρο είναι ένα δέντρο που παρενυχτοφορεί, δηλαδή τη μία χρονιά μπορεί να έχει ελαιόκαρπο, την άλλη χρονιά να μην έχει, όταν τη χρονιά που είναι να κάνει ελαιόκαρπο σύμφωνα με τις ιερικές συνθήκες δεν έχει πάθει ζημιά, τότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον παραγωγό να μπορέσει να βιοποριστεί, να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Άρα λοιπόν, επειδή για εμάς η ελαιοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική μας καλλιέργεια στο νησί, είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που όχι μόνο με το προϊόν της συνεισφέρει τα μέγιστα στην επισυντιστή επάρκεια και στην τοπική οικονομία, έχει και τεράστιο, όπως έχουμε πει, φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. Όταν καταλαβαίνω ότι 25% του συνολικής έκτασης του νησιού μας καλύπτεται από ένα δάσος ελαιώνων, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, διεκδικούμε αποζημιώσεις για τους παραγωγούς μας να μπορέσουν να βγάλουν τα ελάχιστα, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι με το επαυξημένο κόστος παραγωγής που έχουμε εδώ στην Κρήτη λόγω της νησιωτικότητας. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και καταλαβαίνετε, αν αυτές οι περιουσίες αρχίζουν να εγκαταλείπονται, θα είναι ό,τι χειρότερο και για την οικονομία μας και για το περιβάλλον μας.
0: Έχω ακούσει κύριε Τζεδάκη ότι οι ελαιοπαραγωγοί αναγκάζονται φέτος να αγοράσουν λάδι ακόμα και για να φάνε.
1: Ισχύει αυτό κύριε Αγγελάκη, σε πολλές περιπτώσεις, αν είχαν κρατήσει από την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm. αναγκάζονται και αγοράζουν και για το τραπέζι τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα της Κρήτης. Εγώ έχω πει ότι εκτός το πρέπει να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και του ΕΛΓΑ για να μπορούν να αποζημιώνονται οι άνθρωποι.
0: Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, ναι. Πώς το εννοείτε αυτό την αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ?
1: Δεν γίνεται, κύριε Αγγελάκη, η ΕΛΓΑ να αποζημιώνεται κατά την περίοδο της καρποφορίας για παράδειγμα και να μην αποζημιώνεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Είναι και αυτό ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ελαιοπαραγωγή, γιατί πολλές φορές διεκδικούμε για την ελαιοπαραγωγή μας, για την ελαιοκαλλιέργειά μας, ναι. Και πάντοτε η απάντηση είναι ότι είναι πολλά στρέμματα ελιές, είναι πολλά τα ελαιόδεντρα, δεν υπάρχουν τα χρήματα να το καλύψουμε. Δεν είναι αυτή όμως λογική. Mm. Διότι οι ελιές μας είναι μια δυναμική μας καλλιέργεια, ένα δυναμικό προϊόν και πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα. Όπως πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα και εν ώψη νέας προγραμματικής περιόδου, το οποίο το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα, mm-hmm. πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια με πολλά θετικά χαρακτηριστικά, όπως είπα πριν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εξισώνονται οι δεδρόδης καλλιέργειες με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες, να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί πραγματικά αξίζει, γιατί πραγματικά το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν και πρέπει να είναι διεκδίκηση όλων.
0: Κύριε Τζεδάκη, ζητάτε συγκεκριμένο ποσό από το Υπουργείο ή θα κρίνει αυτό πόσο θα είναι βάσει της μελέτης που έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, συγκεκριμένο ποσό δεν ζητάμε. Εμείς έπρεπε να βάλουμε τη δεκαετία, το μέσο όρο της δεκαετίας. Προκύπτει ότι από το μέσο όρο παραγωγής της δεκαετίας αγγίζει το 50% η μείωση σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, της δεκαετίας του δεκαετού παραγωγής της Κρήτης. Άρα λοιπόν αυτό αντικατοπτρίζεται και σε ποσό το οποίο θα είναι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Δηλαδή οι τρεις ενότητες, όπως είπαμε, έχουν πάθει πάρα πολύ ζημιά. Τα Χανιά άντεξαν για παράδειγμα,
0: ναι,
1: και δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις βροχοπτώσεις, με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Νομίζω ότι το Λασίθι από την Ξηρασία έχει πληγεί πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κατά σειρά είναι Λασίθι, Ηράκλειο,
0: Ρέθυμνο. Μάλιστα.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως πάει και ο καιρός. Δηλαδή,
0: ναι, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Συνήθως από δυσμάς έρχεται ο καιρός. Τα Χανιά έχουν πάντα περισσότερες βροχές. Το Λασίθι, βέβαια, που βρίσκεται τέρμα ανατολικά, θα έχει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Εσείς έχουν πει από το Λασίθι, εσείς έχουν δώσει εικόνα της ζημιάς? Έχετε εικόνα από το Λασίθι πόσο μεγάλη είναι?
1: Βάσει της παραγωγής που έχουμε από τα Λωτρεβία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βάσει της παραγωγής είναι αυτό που σας είπα.
0: Ναι, από κάπου. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Φέτος προαμηνύεται, αν πάνε καλά τα πράγματα, μια καλή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή. Αλλά σας λέω, επειδή το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που συνεισφέρει στα μέγιστα. Δηλαδή, για να τα δούμε λίγο και με αριθμούς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μια καλή χρονιά η Κρήτη βγάζει 100.000 τόνους ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Φέτος, η εκτίμησή μου είναι φέτος την μπορεί να τους περάσει κιόλας. Μα 100.000 τόνοι ελαιόλαδο είναι 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την οικονομία μας. Όταν όλες οι άμεσες ενισχύσεις που παίρνει, για παράδειγμα, η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τα 220-230 εκατομμύρια για όλα τα προϊόντα. Για όλα τα προϊόντα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δύναμη είναι στο εισόδημα και στην παραγωγή. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα, εκεί πρέπει να στηρίξει η πολιτεία, εκεί πρέπει να δώσει κίνητρα προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι, να έχουμε δυνατή επιστημιστική επάρκεια, γιατί χωρίς επιστημιστική επάρκεια θα είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση. Είτε υγειονομική είναι αυτή, είτε γεωπολιτική, είτε οικονομική.
0: Σωστά. Κύριε Τζεδάκη, μια και αναφέρετε, είπατε και προηγουμένως ότι είναι και ψηλά στην ατζέντα σας το θέμα. Πείτε μας έτσι γενικές γραμμές μακροχρόνια για την ελαιοπαραγωγή. Τι σχεδιασμός υπάρχει? Έχει να κάνει και με τη διαχείριση βέβαια του νερού, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα. Κάποιες στρατηγικές που έχετε διαμορφώσει αυτή τη στιγμή, ποιες είναι αυτές?
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, όσο αφορά την λοκαλιέρια, έχουν ήδη γίνει πράγματα και πραγματικά υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μας ιδρυμάτων, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και των επιστημονικών φορέων και των παραγωγών, τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Προσπαθούμε να κάνουμε μια στρατηγική καταρχήν να επενδύοντας την ποιότητα. Η ποιότητα είναι το α και το ω. Πώς έρθει η ποιότητα? Μέσα από εκπαίδευση. Εμείς τώρα και πέρυσι και φέτος σαν περιφέρεια Κρήτης διενεργούμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται εκπαιδεύσεις σε όλους τους δήμους της Κρήτης και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους ελαιοργούς και τους τυποποιητές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, για να τους ενημερώσουμε με επιπλέον γνώσεις για το θέμα της αφεκτικότητας των καλλιεργειών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, για τη σωστή διαχείριση του νερού, για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Επενδύουμε στο περιβάλλον και θέλουμε πραγματικά το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε ένα πειραματικό όσον αφορά τη δακοκτονία, για να δούμε μαζί με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ και τον Ελγό Δήμητρα, προκειμένου να δούμε και άλλες μεθόδους καταπολέμησης πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα φάρμακα στις καλλιέργειές μας, άσχετα ότι είναι πιστοποιημένα βέβαια και δεν υπάρχουν πρόβλημα όσο αφορά το πρόγραμμα της ακουστονίας που κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τον επιδεικτικό ελαιόνα, που τι είναι ο επιδεικτικός ελαιόνας? Είναι αυτός ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην κλιματική αλλαγή. Είναι αυτός που θα έχει την υψηλότερη παραγωγικότητα και να πιστοποιήσουμε όσο αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα. Και βέβαια, επενδύουμε στην πιστοποίηση των προϊόντων όπως το που καταφέραμε να κατοχυρώσουμε μετά από πολλή προσπάθεια το Πουγουέλε Όλαδο Κρήτη, δηλαδή μια ονομασία για όλο το νησί μας, Γιατί όταν έχει μια ονομασία για όλο το νησί, την Κρήτη την γνωρίζουν παντού.
0: Ναι.
1: Είχαμε και χθες μια πολύ ωραία, σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό, το National Geographic, το αμερικάνικο,
0: ναι,
1: που κατατάσσει στην Κρήτη τον καλύτερο γαστρονομικό προορισμό στον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Έχει, το National Geographic, η αλήθεια είναι ότι έχει γράψει για την Κρήτη πολύ έτσι κολακευτικά, και είναι αλήθεια βέβαια, όχι πως τα γράφει επειδή δεν είναι αλήθεια. Είχα διαβάσει κάποτε σε αυτό το περιοδικό για τη μοναδικότητα του λαδιού της Κρήτης, του ελαιολάδου της Κρήτης. Δεν υπάρχει στον κόσμο το ελαιόλαδο της Κρήτης.
1: Βέβαια, δεν υπάρχουν τα προϊόντα μας στην Κρήτη. Πρέπει να αναδείξουμε τη διατροφική τους αξία, την πολιτισμική διάσταση, την πολιτισμική τους διαδρομή.
0: Mm-hmm.
1: Να έχουμε καλλιέργειες, όπως είπαμε, λιγότερα φάρμακα, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα βάλουμε κάτω από μια ετικέτα, την τυποποίηση που λέω πολλές φορές,
0: mm-hmm,
1: που είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσουν τα προϊόντα μας μια διαχρονική υπεραξία.
0: Σωστά. Να ρωτήσω
1: κάτι. Την υπεραξία να πάρει όλη η αλυσίδα παραγωγής.
0: Να ρωτήσω κάτι πάλι σχετικά με τη διεκδίκηση των ενισχύσεων, της ενίσχυσης των λεωπαραγωγών. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Τζεδάκη, ή θα περιμένουμε να δούμε την απάντηση?
1: Χρονοδιάγραμμα εμείς θα πιέζουμε κάθε μέρα. Εμείς στείλαμε με υπογραφή του περιφερειάρχη μας.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο φάκελος αυτός, τον υπουργό, και θα διεκδικούμε προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Και γνωρίζω ότι σήμερα θα υποδεχτείτε και μια αντιπροσωπεία Κινέζων, έτσι. Περί τίνος πρόκειται?
1: Θα έχουμε μια αντιπροσωπεία Κινέζων από μια επαρχία της Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Η επαρχία της Κίνας βέβαια είναι σαν μια χώρα.
0: Βέβαια. Σε μια χώρα ολόκληρη, ακριβώς. Ναι.
1: Είναι αντίστοιχα υπηρεσιακά στελέχη των διευθύνσεων Γεωργίας, για να το δώσουμε να το καταλάβουν,
0: ναι,
1: την περιοχή εκείνης.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν εδώ να συζητήσουμε και με τα υπηρεσιακά μας στελέχη των διευθύνσεων Γεωργίας εδώ του νησιού μας. Είναι σημαντικό που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που επιλέγουν το νησί μας να έρθουν εδώ, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Θα τους παρουσιάσουμε την παραγωγική Κρήτη, τα προϊόντα μας, την τυποποίηση, τη μεταποίηση, την πιστοποίηση των προϊόντων. Να έχουν εικόνα το γαστρονομικό μας προορισμό, όπως είπαμε πριν. Να έχουν μια εικόνα. Όσοι πιο πολλοί επισκέπτονται την Κρήτη, όσοι πιο πολλοί παίρνουν τις εμπειρίες του νησιού μας και τις μεταφέρουν στον τόπο τους, τόσο το καλύτερο είναι.
0: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να ανταποκριθεί σύντομα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο αίτημα της περιφέρειας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για το κορυφαίο για μένα αγροτικό προϊόν της Κρήτης σήμερα, που είναι το ελαιόλαδο. Ένα είδος χρυσού είναι το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει πράγματι να το προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού. Και όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί που έχει κάνει η περιφέρεια να υλοποιηθούν και να υλοποιούνται κάθε μέρα, όπως και η πίεση που λέει ο κύριος Τζεδάκης ότι θα ασκήσουν μετά την αποστολή του φακέλου αυτού για την ενίσχυση της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοπαραγωγών, λόγω της πολύ χαμηλής πραγματικά παραγωγής που είχαμε φέτος, λόγω της ξηρασίας που είχε τον προηγούμενο χρόνο. Φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε αυτή λοιπόν την καθημερινή φροντίδα, όπως και αυτή την καθημερινή πίεση που θα ασκήσει τώρα η περιφέρεια για να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί, να δώσουμε βάρος για να μην χαθεί αυτό το προϊόν. Εξάλλου βλέπετε και, όπως το National Geographic που είπε ο κύριος Τζεδάκης, βλέπετε ότι εντοπίζουν την μοναδικότητα του ελαιολάδου της Κρήτης. Και η τυποποίηση και όλος αυτός ο σχεδιασμός νομίζω ότι είναι υπέρ του και πρέπει να τον ακολουθήσουμε, για να μην παρατηρούμε και τα φαινόμενα της νοθείας, ξέρετε, χύμα ελαιόλαδο, ή που το παίρνουν και το οι Ιταλοί και το λανσάρουν, ή οι Ισπανοί και το λανσάρουν ως δικό τους ελαιόλαδο, ενώ δεν είναι. Σας ξαναλέω, έχω διαβάσει από το National Geographic, το οποίο είναι ένα περιοδικό στο οποίο δεν γράφουν μόνο απλοί δημοσιογράφοι, είναι μια συνεργασία επιστημόνων και δημοσιογράφων, εξειδικευμένων δημοσιογράφων, και είχα διαβάσει κάποτε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο ελαιόλαδο καλύτερης ποιότητας από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Αξίζουν λοιπόν η παραγωγή μας την ενίσχυση αυτή που ζητάει η περιφέρεια. Ελπίζω ο κύριος Σχοινάς να συμμεριστεί αυτό και να προχωρήσει στην ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών.

Στην επικαιρότητα είναι και αυτή η ιστορία με τον πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος κατηγορείται ότι θανάτωσε ένα μικρό γατάκι, ένα γατάκι στην περιοχή της οδού Παπαναστασίου, σε κάποια από τις περιοχές εκεί στην οδό Παπαναστασίου. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ από το politica.gr ότι στο σκαμνί φαίνεται πως θα οδηγηθεί γνωστός πρώην αυτοδιοικητικός Ηρακλειώτης για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες μέρες. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία μετά από μήνυση που έχει υποβληθεί εναντίον του φερόμενου ως δράστη υποστηρίζεται πλέον και από την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία που έδρασε άμεσα μετά την ενημέρωση που έλαβε. Το περιστατικό με τη θανάτωση του μικρού ζώου προήλθε σύμφωνα με τις καταγγελίες και το οπτικό υλικό σε περιοχή του Ηρακλείου, εκτός κέντρου όπου διαμένει ο φερόμενος ως δράστης. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια από όπου και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 4745 του 20 και ο οποίος προβλέπει κάθειρξη έως και 10 έτη αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Δύο κάμερες της γειτονιάς φαίνεται ότι έχουν δώσει πλούσιο υλικό στις αρχές για την συγκεκριμένη υπόθεση. Διάβασα σε μία ανάρτηση στα social media ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν το σκότωσε το γατάκι. Είναι μια βάναυση πράξη αυτή, η κακοποίηση των ζώων. Έχει γίνει κακούργημα, υπάρχει και αστυνομία ζώων πλέον, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει κακό σε ένα ζώο, μπορεί να κάνει κακό και σε έναν άνθρωπο. Τα κίνητρα μέσα του δεν είναι αγαθά. Και εάν, εν πάση περιπτώσει, κάτι τον ενοχλεί σε αυτή τη ζωή, θα πρέπει να ψαχτεί και να το λύσει. Ο κάθε άνθρωπος, δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, ο κάθε άνθρωπος να ψάξει και να το λύσει. Τα ζώα δεν του φταίνε σε τίποτα.

Δεν ξεχνάμε βέβαια πάντα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται. Παραμένει λοιπόν αυξημένη η ένταση στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο earthnews.gr, όπως και οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανούς στρατιωτικής δράσης, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται εκατέρωθεν. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι στιγμής, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ιρανική ηγεσία σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακαΐ. Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο.

αξίως όμως λέει ότι ο Νετανιάχου και ο Τραμπ τα βάλανε στο τηλέφωνο. Και η σχετική είδηση επίσης από το earthnews.gr αναφέρει άξιος με τα τεταμένη άξιος ή αξιός, όπως θέλετε, διαλέγετε τη γλώσσα που θέλετε να το πείτε και το λέτε έτσι. Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ Νετανιάχου μετά την νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Και λέει η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν το βράδυ της Τρίτης, 19 του μήνα, μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τις νέες προσπάθειες διαμεσολάβησης. Μάλλον θα αρχίσανε μεταξύ τους τα γαλλικά από ό,τι φαίνεται, διαμεσολάβησης από διάφορα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με την ειδησιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, η οποία επικαλέστηκε μια αμερικανική και δύο ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της συνομιλίας. Η πρόταση που διαμορφώνεται, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν, με τη συμβολή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, προβλέπει την υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο μια αμερικανική πηγή που συμμετείχε στην τηλεφωνική συνομιλία. Ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το πλαίσιο αυτό, λέει η είδηση. Οι μεσολαβητές εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να γεφυρώσουν τις διαφορές σχετικά με την τελευταία πρόταση του Πακιστάν, εξασφάλιση ισχυρότερων δεσμεύσεων από τους Ιρανούς όσον αφορά τον περιορισμό του πυρηνικού τους προγράμματος, εκεί εστιάζονται οι τρέχουσες προσπάθειες, και καλύτερες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για τη σταδιακή αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων. Διαισθάνομαι διαβάζοντας αυτή την είδηση ότι ο Τραμπ έχει μαλακώσει, θέλει μάλλον να έρθει σε συμφωνία και δεν αφήνει ο Νετανιάχου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η άποψη και νομίζω ότι είναι κρατούσα, ότι ο Νετανιάχου έσυρε στον πόλεμο αυτόν τον Τραμπ και τώρα δεν τον αφήνει να τον αφήσει. Και γι' αυτό ίσως και αυτή η τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν για το θέμα αυτό. Πάντως το Πακιστάν και το Κατάρ φαίνεται ότι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που μάλλον κανένα δεν συμφέρει εκεί στον κόλπο η κατάσταση αυτή. Βέβαια, εάν έρθει σε ειρηνευτική συμφωνία ο Τραμπ με τους Ιρανούς, κατά κάποιο τρόπο εμφανίζεται να ιτάται ο Νετανιάχου, γι' αυτό ίσως και του φωνάζει του φίλου του, του Τραμπ, και ο ίδιος του φώναξε, είμαι σίγουρος, που με έσυρε σε αυτόν τον πόλεμο, λέω εγώ τώρα. Το θέμα είναι ότι, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, τσακώνονται τα βουβάλια στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια. Δηλαδή, μένεται ο πόλεμος, οι επιπτώσεις τις νιώθουμε εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Με τις αυξήσεις των τιμών, αυτό λέω, γιατί το πετρέλαιο είναι ένας καταλυτικός, για να μην πούμε ο καταλυτικός παράγοντας της αγοράς. Όλα εξαρτώνται από το πετρέλαιο, και αν όχι όλα, δεν ξέρω τι υψηλό ποσοστό θα πω, των προϊόντων εξαρτώνται από το πετρέλαιο, και κάθε αύξηση της τιμής του, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει γενικώς τις τιμές στην αγορά. Αν και διαβάζω τελευταία ότι έχουν μειωθεί οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Έχουν μειωθεί δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες υψηλές τιμές. Γιατί πάντα το επίπεδο παραμένει υψηλό.

0: Βλέπω εδώ και στα βίντεο τον πρίγκιπα Βίλιαμ να πανηγυρίζει γιατί η Άστον Βίλα μετά από 44 χρόνια πήρε το Europa League. Έτσι, και είναι η αγαπημένη του ομάδα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Πραγματικά είναι άξιο αναφοράς το γεγονός αυτό ότι η Άστον Βίλα μετά από 44 χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τον δεύτερο σε αξία, να το πούμε, τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι το Champions League, το Europa League και το Conference Europa League. Το Europa League λοιπόν το πήρε φέτος η Άστον Βίλα, νικώντας 3-0 τη Φράιμπουργκ στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: βρίσκει αντίθετα τοπική κοινωνία, έρχεται και σε πλήρη απαξίωση με τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει έως τώρα ο Δήμος Ηρακλείου με το ψήφισμά του. Αναφερθήκαν επίσης και σε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα και σε το άλλο ένα εύλογο ερώτημα. Εμείς, η περιοχή συγκεκριμένη έχει οριστεί ως βιοτεχνικό πάρκο περίπου 30 χρόνια τώρα. Ο βιολογικός καθαρισμός εγκαταστήθηκε πριν 30 χρόνια τώρα και επί δεκαετίες εμείς ζητάμε να γίνουν αυτές οι στοιχειώδεις υποδομές, οι οποίες είναι είτε υποδομές υγιεινής, είτε η παροχή του νερού, είτε οι κυκλοφοριακές συνδέσεις κτλ. Κτλ. Θέματα ασφαλείας. 30 χρόνια λοιπόν αυτά δεν μπορούν να γίνουν και καταλαβαίνω ότι μέχρι τον Ιούλιο, τον οποίο σκέφτεται να χωροθετήσουν τη δομή, θα έχουν καταφέρει να λύσουν προβλήματα 3 και 4 δεκαετιών, τα οποία μάλλον αυτό το οποίο χρειαζόταν ήταν κάποια γεωπολιτική εξέλιξη στη Λιβύη. Δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει το ένα από το άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα αιτήματα τα οποία καταθέτουμε δεκαετίες τώρα θα ικανοποιηθούν εντός 2 μηνών, δηλαδή θα γίνει διαπλάτηση του δρόμου, θα γίνουν κάθετη διεξόδη διαφυγής για να μπορούμε να περνάμε και πιο εύκολα την περιοχή, θα συνδεθούν οι περιοχές και οι επιχειρήσεις με τις αποχετεύσεις, οι οποίες δεν είναι συνδεμένες αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει μάλλον από κάπου αλλού παροχή ίδρυψης και άδρευσης επίσης στην περιοχή, θα μπουν οι σταθμοί της πολιτικής προστασίας που έχουμε ζητήσει τόσο καιρό, όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε 2 μήνες. Κύριε Αγγελάκη, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι ρεαλιστικό.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, ακούστε, στην Ελλάδα, αν θέλετε την εκτίμησή μου, στην Ελλάδα για 2 μήνες όλα αυτά δεν μας έχουν συνηθίσει για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν η ανάγκη θα βάλει φωτιά στα πόδια και στα χέρια. Θέλω να πω, είναι εξασφαλισμένο, σας το λέει ας πούμε 100% το Υπουργείο, ο κύριος Πλεύρης, ότι θα γίνουν όλα αυτά εφόσον γίνει εκεί η δομή?
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Πλεύρης κάνει αναφορά στο χώρο ή στην περιοχή.
1: Εννοείται ότι δεν το ξέρει, δεν ξέρει καν αυτό, θέλετε να πείτε?
0: Μα η συζήτηση η οποία γίνεται είναι ότι ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις. Εμάς η βασική τεκμηρίωσή μας...
1: Ναι, όταν λέμε όμως χώρος, τι εννοούμε, είναι μόνο το κτίριο ή όταν λένε χώρος εννοούν και τον περιβάλλοντα χώρο του κτίριου? Δηλαδή όταν λένε τον περιβάλλοντα, σε μια ακτίνα ικανή εν πάση περιπτώσει για να μην δημιουργεί πρόβλημα.
0: Σωστά. Και προκύπτει και το άλλο εύλογο ερώτημα. Υπάρχει κάποια συνεννόηση με το αντίστοιχο Υπουργείο, με την Περιφέρεια ή το Δήμο, ώστε να εγγυηθούν ότι αυτά τα έργα, αν όχι σε 2 μήνες, σε 3, πάλι είναι ρεαλιστικό, σε 4, σε 5, μέχρι να τελειώσουν οι ροές, θα έχουν γίνει? Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να μας το εγγυηθεί και όλα σε αυτό.
1: Τώρα, το
0: Υπουργείο.
1: Τώρα, το αν θα τελειώσουν οι ροές είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Κοκολάκη. Έτσι.
0: Εδώ εχθές
1: που μίλησα με τον κύριο Παπαδάκη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα πρόβλεψης μεταναστευτικών ροών, και βλέποντας τα δεδομένα ο κύριος Παπαδάκης από τη μελέτη αυτή, που ήταν πολυετής μελέτη, κράτησε κοντά 5 χρόνια, έλεγε ότι φοβάται πως θα γίνει τόπος μόνιμης υποδοχής μεταναστών η Κρήτη. Και αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από την Κρήτη, εξαρτάται από τι αποφάσεις θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημείωσε ότι δεν έχει ενιαία πολιτική μεταναστευτική. Ό,τι κάνει είναι εγχειρήματα.
0: Είναι κάποια μπαλώματα στο πρόβλημα, τα οποία καταλαβαίνω ότι...
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι και εσείς στις αντιδράσεις σας, πρέπει να το δείτε μακρόπνοα. Δηλαδή το να τελειώσουν οι μεταναστευτικές ροές δεν το βλέπω.
0: Η συζήτηση που είχατε χθες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και το Υπουργείο έχει ανοίξει το ενδεχόμενο μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, να είναι μόνιμες δομές στο τέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν εστιάσουμε στο πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα, και η προσωρινή διαμονή δημιουργεί και αυτή από τη φύση της σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.
1: Χειρότερη, κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι χειρότερο. Αν δηλαδή εστιάσουμε, ας πούμε, στις κυκλοφοριακές συνδέσεις, πώς θα γίνει να προσθέσουμε τα λεωφορεία τα οποία θα πηγαίνουν και θα φέρουν τον κόσμο σε καθημερινή, ανά 2 μέρες, ανά 3 μέρες, πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός του χώρου αυτού, πώς θα δουλέψουν τα οχήματα για τα βιντεοφόρα της αποχέτευσης και του νερού, εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές συνδέσεις? πόσα οχήματα πολιτικής προστασίας θα χρειαστούν και τι αστυνόμευση στην περιοχή.

0: Όλα αυτά θα προσθεθούν σε ένα οδικό δίκτυο που συνδέει πάρα πολλές περιοχές, συνδέει τα χωριά που φεύγουν από την περιοχή εκείνη, συνδέει 300 και επιχειρήσεις και 7.000 εργαζόμενους, συνδέει τις γειτνιάζουσες περιοχές σε ένα δρόμο πλάτους 5 και 6 μέτρων. Και ξαναρωτώ, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα μέσα σε 2 μήνες. Και αν γίνουν, συγγνώμη τώρα κιόλας γιατί είναι και η τουριστική περίοδος και σας μίλησα για 300 επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές από αυτές εφοδιάζουν ξενοδοχεία, μαγαζιά, εστίασης κτλ. Θα γίνουν τα έργα αυτή τη στιγμή που, και θα δημιουργηθεί περισσότερο πρόβλημα, ακόμα περισσότερο για τις τουριστικές επιχειρήσεις που εφοδιάζονται τα μαγαζιά αυτά ή από τον κόσμο που προσπαθεί να πάει στις δουλειές του. Αυτός ο προγραμματισμός των μεγάλων εργασιών που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα προβλήματα. Να πάμε να το προσθέσουμε και αυτό στις Μαλάδες.
1: Ναι, ήδη τουριστική.
0: Είναι ένας σχεδιασμός που μπορεί να γίνει το χειμώνα.
1: Οι τουριστικοί επιχειρηματίες, ξέρετε, ήδη αντιδρούν για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έτσι. Που και μιλάνε για τουρίστες που χάνουν τις πτήσεις τους για λόγω των καθυστερήσεων, που δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε την ώρα που πρέπει να πάνε και τα σχετικά.
0: Αυτό σου λέω. Χθες παραλίγο να θερμίσουμε και θύματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να επιβαρύνουμε συνέχεια τις υποδομές και μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά έστω ότι αυτό το παρακάμπτουμε. Σε 2 μήνες θα είναι εκεί η δομή, όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε δείξει θα είναι έτοιμα. Δεν είναι ρεαλιστικό, κύριε Αγγελάκη.
1: Να ρωτήσω, εσείς, ακούσαμε προηγουμένως τις αντιπροτάσεις που είπατε. Εσείς, σαν τρίτο δημοτικό διαμέσα κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει γενικά της περιοχής, έχετε προτείνει άλλους χώρους ή τουλάχιστον τι μορφή πρέπει να έχει ο χώρος, ούτως ώστε να συμβάλλετε στο γεγονός να απομακρυνθεί η περίπτωση από την περιοχή σας και να πάει κάπου αλλού?
0: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε κάποια αντιπρόταση, αλλά σε κάθε περίπτωση αν έχουμε τα κριτήρια να τη δώσουμε. Και βεβαίως ας εξετάσουμε σημεία πλησιέστερα στα σημεία άφιξης. Ας εξετάσουμε σημεία εκτός αστικού ιστού. Ας εξετάσουμε σημεία τα οποία να έχουν απρόσκοπτες κυκλοφοριακές συνδέσεις. Ας εξετάσουμε σημεία τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με τις απαραίτητες υποδομές για να το υποστηρίξουν. Ας εξετάσουμε σημεία στην ενδοχώρα. Να τα εξετάσουμε όλα, βεβαίως. Όπως έχει καλέσει και ο κύριος Πλεύρης τους βουλευτές να κάνουν σήμερα, δεν ξέρω και αν και η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε αντίστοιχη θέση χθες. Θέλω να πιστεύω πως είχε κάποιες αντιπροτάσεις. Αλλά δεν γίνεται και για λόγους διαφάνειας να γίνονται αντιπροτάσεις χωρίς να υπάρχουν τα κριτήρια. Mm-hmm. Ναι, ας γίνει τεκμηρίωση, ας προτείνουμε κάποιους χώρους να τεκμηριώσουν, γιατί και μέσω της τεκμηρίωσης προκύπτουν τα κριτήρια. Έτσι, θα μιλήσουμε για παράδειγμα την τοποθέτηση του κ. Αβγενάκη, ο οποίος ανέφερε ότι 2 χώρους οι οποίοι σε επίπεδο κυκλοφοριακό μπορούν να υποστηρίξουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα κριτήριο. Η κυκλοφοριακή τεκμηρίωση που έκανε ο κ. Αβγενάκη. Ας προτείνουμε λοιπόν χώρους να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τα κριτήρια. Εφόσον τα κριτήρια υπάρχουν, ας είναι αυτά να βγουν προς τα έξω, ώστε να μπορούμε και για λόγους διαφάνειας να μην απορρίπτουμε κάθε φορά ένα χώρο επειδή ο συγκεκριμένος δεν πληρεί αυτό το κριτήριο, ο άλλος δεν πληρεί αυτό, αλλά μόνο οι Μαλάδες πληρούν τα κριτήρια, η οποία είναι πλέον και έχουμε νομίζω αποφασίσει όλοι μαζί και η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ο πιο ακατάλληλος χώρος και η πιο ακατάλληλη περιοχή για να το υποστηρίξουν. Νομίζω αυτό είναι το απολύτως λογικό. Ναι. Και αυτό πιστεύω θα φανεί και σήμερα και στο Περιφερειακό
1: αυτό
0: Συμβούλιο.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Είστε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είστε. Τι είναι αυτό που ζητάτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Εμείς ήδη το γνωρίζουμε τι ζητάτε, αλλά θέλω να το πείτε και προφορικά για να το ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι. Επιγραμματικά είναι αυτά που σας έχω αναφέρει έως τώρα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί με το ψήφισμα του Δήμου. Να βγάλει το να εκδώσει το δικό του ψήφισμα, το οποίο να έχει την αντίστοιχη υπόσταση. Mm-hmm. Περιμένουμε να ανοίξει διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης Ασύλου και τους τοπικούς φορείς. Περιμένουμε επιτέλους να βγουν από το κάδρο οι Μαλάδες ρητά και κατηγορηματικά, διότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Δεν γίνεται. Είναι οι ντόπιοι βουλευτές, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι η τοπική κοινωνία. Μιλάμε για 4 αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι λένε δεν μπορεί να το υποστηρίξει η περιοχή. Δεν γίνεται να ψαχνούμε και να τους παραγωνίζουμε. Είναι απαξιωτικό.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς σε κάθε περίπτωση θα καταθέσουμε το ψήφισμα αυτό, το έχουμε καταθέσει μάλλον, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση σήμερα στο ξενοδοχείο Ατλαντής στις 12 η ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου καλούμε και κόσμο να παραστεί για να κάνουμε την αντίστοιχη κινητοποίηση που είχαμε κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είχαμε εκατοντάδες κόσμο και είχε παραστεί και είχε εκφράσει την αντίδρασή του. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι είναι μια καθημερινή, μεσημέρι και είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο για τον κόσμο να παραστεί, αλλά δεδομένων των εξελίξεων και των τοποθετήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρεθούμε εκεί για το συγκεκριμένο ψήφισμα και να εκφράσουμε την αναδίωσή μας.
1: Συμπερασματικά λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, εσείς οι κάτοικοι αντιδράτε διότι τίθενται θέματα ασφάλειας, έτσι, και καθημερινότητας, θα έλεγα, δυσκολίες στην καθημερινότητα των Μαλάδων. Αυτά είναι τα βασικά σας, η βάση σας, δηλαδή
0: και
1: πάνω στηρίζετε τις επιχειρήσεις.
0: Υποδομές, ναι. Στην καθημερινότητα, αλλά είναι λίγο,
1: ναι, αυτό
0: λίγο
1: λέω,
0: πιο σοβαρό.
1: Η καθημερινότητα συνδέεται, βέβαια, η καθημερινότητα όμως συνδέεται πολύ με τις υποδομές, για να μην πω άμεσα.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Απλά για να δώσω έμφαση ότι μιλάμε για στοιχειώδεις υποδομές που απουσιάζουν, που θεωρούμε δεδομένες σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω απλά.
1: Κύριε Κοκολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και βέβαια θα παρακολουθούμε το γεγονός και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Γελάκη.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο εκπρόσωπος των κατοίκων του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος, όπου ανήκουν και οι Μαλάδες, του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος Ηρακλείου, η περιοχή που έχει προκριθεί από το Υπουργείο για να δημιουργηθεί εκεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών. Ακούσατε όμως ποιες είναι οι δυσκολίες από τον κύριο Κοκολάκη. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο να βρει λύση. Πρέπει και εμείς βέβαια ως κάτοικοι να καταλάβουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πνίξουμε στη θάλασσα. Πρέπει να προσαρμοστούμε με το γεγονός ότι η Κρήτη θα δέχεται για πολλά χρόνια ακόμη μετανάστες στη γη της. Ας αποφασίσουν λοιπόν τόσο κυβέρνηση, όσο και τοπικοί φορείς, όσο και κάτοικοι, αν και οι τοπικοί φορείς ακούνε βέβαια πάντα τους κατοίκους, να αποφασίσουν πού θα τους φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους πνίξουμε στη θάλασσα, ούτε να τους πυροβολούμε όταν θα βγαίνουν από τα σαπιοκάραβα με τα οποία φτάνουν στη νότια Κρήτη. Οπότε ας συναντηθούν κάπου οι πλευρές που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και ας καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να πάρει μια θέση, να αποφασίσει μάλλον μια ενιαία πολιτική απέναντι στους μετανάστες που σήμερα, όπως μας έλεγε χθες και ο κύριος Παπαδάκης, δεν την έχει. Διότι η Κρήτη, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, δεν πρόκειται, θα γίνει μόνιμος χώρος υποδοχής σύμφωνα με το μοντέλο το οποίο ανέπτυξαν οι επιστήμονες για την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών, και το έχω καταθέσει βέβαια και στα διεθνή φόρα αυτά που μας έλεγε χθες ο κύριος Παπαδάκης. Βγήκε και σε επιστημονικό περιοδικό. Ας λάβουμε λοιπόν τις αποφάσεις εκείνες που πρέπει να λάβουμε για να έχουμε μια σωστή παρουσία στο διεθνές στερέωμα, διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι διεθνές το ζήτημα της μετανάστευσης. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για άλλη μια φορά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης και σήμερα θυμόμαστε τον πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο νεκρό της μάχης της Κρήτης στον τομέα του Ηρακλείου, τον ταγματάρχη Μιχαήλ Τζουλάκη από τον Άγιο Μύρωνα. Έναν άνθρωπο που, όπως λέγαμε χθες και με τον ιστορικό μελετή τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, έναν άνθρωπο που έπεσε μαχόμενος σαν σήμερα, το 1941, πριν από 85 χρόνια, στη συμβολή των οδών Καλοκαιρνού και Ψαρομιλίγκων, υπερασπιζόμενος το Ηράκλειο απέναντι στους Γερμανούς αλεξιτουντιστές. Όπως ήδη επίσης σας έχω προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με την εγγονή του, τη γνωστή Ηρακλειώτισσα δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για αυτή την ιστορική μορφή του Ηρακλείου, για αυτόν τον ήρωα του Ηρακλείου, τον ταγματάρχη Τζουλάκη, ποιες είναι οι δικές σας μνήμες από την οικογένεια, δηλαδή τι σας έλεγε, γιατί από ό,τι ξέρω η μητέρα σας, που ήταν και η κόρη του ταγματάρχου Τζουλάκη, ήταν 10 χρονών όταν πέθανε. Εσείς μετά, όταν ήρθατε στον κόσμο, τι σας έλεγε η οικογένειά σας για τον παππού σας και τι σας έλεγε και το Ηράκλειο γενικότερα, βέβαια. Τι θυμάστε, δηλαδή.
1: Μεγάλωσα με συνεχείς αναφορές της οικογένειας του παππού μου, σε σημείο που να έχει γίνει ο ήρωάς μου. Βέβαια,
0: λογικό.
1: Πάρα πολλές φωτογραφίες του παντού, με το άλογο του, τραυματίες, τους πολέμους, τα μετάλλια που είχε πάρει, ήταν στην πιο περίεπτη θέση στο σπίτι της γιαγιάς μου, η οποία όταν πέθανε ο παππούς μου, όταν σκοτώθηκε, ήταν 36 χρονών, αλλά έμεινε πάντα αφοσιωμένη σε αυτόν και στη μνήμη του. Μου τον περιέγραφε ως ένα άνθρωπο πάρα πολύ όμορφο, καταρχάς. Πάρα πολύ τρυφερό προς την κόρη του. Είναι χαρακτηριστικό τη μητέρα μου. Οι μνήμες που είχε από αυτόν, διότι η αλήθεια του Θεού είναι ότι δεν τον έζησε πάρα πολύ, διότι ήταν ο ίδιος στη φυλακή.
0: Ναι, είχε μια περιπετειώδη ζωή, έτσι.
1: Είχε, ναι. Τον θυμάται όμως, από ό,τι μου έλεγε, πάντα να παίζει μαζί τις παιχνίδια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του που μου έλεγε η γιαγιά μου είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να στρώσουν το μεσημεριανό τραπέζι στην Αθήνα όπου μένανε πριν έρθει στο Ηράκλειο, χωρίς να βάλουν επιπλέον 2 ή 3 πιάτα στο τραπέζι, διότι μάζευε ανθρώπους από τον δρόμο που έκρινε ότι δεν είχαν να πάνε και τους καλούσε στο σπίτι του και τρώγαν μαζί.
0: Εκπληκτικό.
1: Αυτά ως τον άνθρωπο Τζουλάκη. Μου τον περιέγραφε επίσης ως ένα άνθρωπο πάρα πολύ θαραλέο. Γι' αυτό ίσως και σκοτώθηκε.
0: Ναι, αψηφούσε τον κίνδυνο. Αυτό εκτιμώ.
1: Ακριβώς.
0: Αψηφούσε τον κίνδυνο.
1: Εξαιρετικά περίτολμη ενέργεια να σηκωθεί μόνος από το πλουραρχείο να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς.
0: Δεν το επέτρεπε στον εαυτό του να δει την πόλη κατακτημένη από τους Γερμανούς. Αυτό,
1: ναι, το έτσι. Θεωρούσα αδιανόητο να έχουν αυτά, βέβαια τα έχω μάθει και από οδηγήσεις άλλων και παλιών συμπολεμιστών που κατά καιρούς κουβεντιάζομαι για αυτό το θέμα, που ήταν αδιανόητο να δέχεται ότι οι Γερμανοί έχουν ήδη ανέβει μέχρι το Καβαλάκι, ας πούμε, μετά στην Λεωφόρο Καλοκαιρινό, περίπου στο ύψος του Γερμανού σήμερα, και εκείνος να κάθεται και να μην κάνει τίποτα. Με το πιστόλι στο χέρι βγήκε από το φρουαρίο και μετά από μερικά μέτρα
0: πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός.
1: πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός.
0: Ναι. Ναι.
1: Μεταφέρθηκε μετά τον θάνατό του στο... πίσω από το ιερό του Αγίου Τίτου.
0: Ναι, θαύτηκε πίσω από το ιερό του Αγίου Τίτου μαζί με έναν άλλον ιερό, το Λοχαγό Μαρινέλη.
1: Λοχαγό Μαρινέλη, ναι. Στη συνέχεια μετά την κατοχή το 49 έγινε η μετακομιδή των οστών του στον Άγιο Μύρο, που ήταν και η γενέτειρά του. Και όταν έγινε το μνημείο της Μάχης της Κρήτης, μεταφέρθηκαν τα οστά του εκεί, όπου και παραμένουν.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω με την ευκαιρία, κυρία Αποστολάκη, γιατί δεν το γνωρίζουν πολλοί Ηρακλειώτες και πολλοί κριτικοί, ότι πίσω από το μνημείο της Μάχης της Κρήτης, στην συμβολή, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, υπάρχει θικάριο, έτσι, υπάρχει προθήκη με τα οστά των πεσόντων στη Μάχη της Κρήτης, έτσι. Αυτό δεν το ξέρει, γιατί εμείς βλέπουμε εδώ μπροστά το μνημείο μόνο. Εάν πάει λοιπόν κανείς πίσω από το μνημείο, μπορεί να δει αυτή την προθήκη με τα οστά των πεσόντων στη Μάχη της Κρήτης.
1: Είναι προσβάσιμη τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, 2-3 μέρες το χρόνο, τέτοιες μέρες δηλαδή. Ήταν προσβάσιμη. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιρνα τους γιους μου, μικρούς τότε, και παίρναμε από, τους έδινα από ένα τριαντάφυλλο και κατεβαίναμε κάτω στο μνημείο για να το αφήσουν στο κουτάκι ουσιαστικά. Στην κουτιά είναι που είχαν
0: τα οστά των πεσόντων. Και τα έχουν ακόμα. Και τα έχουν ακόμα.
1: Και είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι,
1: είναι ακόμα εκεί.
0: Και είναι ακόμα
1: και
0: εκεί.
1: Η γιαγιά μου, μέχρι που πέθανε, με τη δική μας βοήθεια, διότι πέθανε και υπέργυρη γυναίκα, κάθε χρόνο έπαιρνε τηλέφωνο το Δήμο. Θυμάμαι τους καυγάδες της εδώ, Μανώλη Πογκαρέλη, ο οποίος δεν άνοιγε εν γέρο στο μνημείο, και κατέβαινε για να αφήσει
0: τα λουλούδια,
1: κρατούσε το θυμιατό, να θυμιάσει πέρα, όλα αυτά που
0: πάναν
1: τότε για το μνημόσυμο.
0: Ο παππούς σας, λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, είχε και ένα βίο περιπετειώδη. Να μας διηγήθηκε λίγο την περιπέτειά του πριν... Και μάλιστα όταν πολέμησε στη Μάχη της Κρήτης, τον ανακάλεσαν στο στράτευμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Ο παππούς μου, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά πράγματα από τον παππού μου και έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το φύλλο πορείας του, από το οποίο ανάγλυφα έτσι περιγράφεται όλη του η ζωή. Ο παππούς μου γεννήθηκε το 1896 στον Άγιο Μύρο και προερχόταν από μια αγροτική και πολυμελή οικογένεια και ζήτησε διέξοδο στο στρατό, όπου κατατάχθηκε το 1916. Όμως δεν έφυγε από το στρατό, επειδή ήταν... τον είχε συνεπάρει η μεγάλη ιδέα, ήταν βέβαια και φανατικός οπαδός του Βενιζέλου. Πολέμησε στη Μακεδονία, στη Μικρασία, στη Μάχη του Σκρά, τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι τις φωτογραφίες του ως τραυματία. Με χέρια, πόδια, σπασμένα, κεφάλι δεσμένο. Τιμήθηκε με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, έχει πάρει 2 φορές τον πολεμικό σταυρό και έχει πάρει και ένα διασημαχικό μετάλλιο. Όμως η αφοσίωσή του στον Βενιζέλο και στη δημοκρατική ιδέα προκάλεσε την συμμετοχή του στο κίνημα του 1935, όπου καταδικάστηκε από το Διαρκέστρο του Δικαίου Χανίων και φυλακίστηκε, και το χειρότερο, αποτάχθηκε από το στράτευμα. Όταν όμως κινδύνευσε η Ελλάδα, η μεταξική δικτατορία τον ανακάλεσε στα όπλα, του έδωσε τον βαθμό του ταγματάρχη και τον τοποθέτησε στο Ηράκλειο, περίπου ένα μήνα πριν την γερμανική επίθεση.
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν στο Ηράκλειο, ανακλημένος πλέον από, και από πολίτης και πάλι στρατιώτης.
1: Να πούμε αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι ο Κονδύλης, ο οποίος και προκάλεσε και την απόταξή του και τη φυλάκισή του, πριν συμβούν όλα αυτά, ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς φίλους του και υπήρξε και νονός της μητέρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Η φιλία όμως.
0: Οι λεπτομέρειες της ιστορίας που κάνουν τη διαφορά, νομίζω, κυρία Αποστολάκη.
1: Ναι. Λίγο πριν σκοτωθεί, μερικές μέρες πριν σκοτωθεί και ξέροντας ότι η γυναίκα του και η κόρη του θα κινδύνευαν στο Ηράκλειο, της πήγε στις Μοίρες, όπου είχε συγγενείς και φίλους. Εκεί βρισκόταν όταν σκοτώθηκε ο παππούς μου και μάλιστα πληροφορήθηκαν τον θάνατό του, η γιαγιά μου δηλαδή, δύο μέρες μετά.
0: Μάλιστα. Ναι, τα νέα τότε για να φτάσουν από το Ηράκλειο στις Μοίρες κάνανε κάποιο καιρό. Όντως τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε κινητό τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Όμως προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι σαν τον παππού σας έπεσαν για να έχουμε εμείς αυτά σήμερα, λέω εγώ. Έτσι, όλοι αυτοί οι πεσόντες, σε όλους τους αγώνες στην ιστορία της Ελλάδας, έπεσαν για να έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Και να ζούμε εμείς όπως ζούμε σήμερα.
1: Πριν ότι ως παιδί είχα ένα πολύ μεγάλο θυμό προς τον παππού μου. Πέρα από το θαυμασμό, ήμουν και θυμωμένη μαζί του, γιατί θεώρησα ότι ήταν λίγο αυτοκτονικό αυτό που
0: ήταν απερίσκεπτο.
1: Και θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ότι είχε ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Και μια γυναίκα η οποία ήταν ξένη τότε προς την Κρήτη. Η γιαγιά μου ήταν από Πόντο και Κωνσταντινούπολη. Βρέθηκε εδώ αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του παππού μου και ήταν πραγματικά ολομόναχη. Όταν όμως μεγάλωσα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πράξη.
0: Ναι. Η ιδέα της πατρίδας αυτών ήταν μεγαλύτερη από την ιδέα της οικογένειας.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν, νομίζω. Τώρα, σήμερα η πολιτεία τον έχει τιμήσει. Υπάρχει μια αναθηματική στήλη με την προτομή του, μάλιστα, ανάγλυφη προτομή. Έτσι.
1: Αυτή η αναθηματική στήλη κατασκευάστηκε από τον Δημήτρη, από τον σύζυγό μου. Α,
0: το να είναι στο Δημήτρη Ξηρητάκη. Έτσι. Τον πολύ γνωστό και δραστήριο άνθρωπο του Ηρακλείου. Και πνευματικό, θα έλεγα. Ο Δημήτρης Ξηρητάκης ήταν και πνευματικός άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο δραστήριος στο πεδίο της καθημερινότητας και της πόλης.
1: Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο οποίος επίσης άμαζε πάρκο και τον παππού μου, είχε μάλιστα είχε ζωγραφίσει και το πορτρέτο του. Ο Δημήτρης ζωγράφιζε και πάρα πολύ καλά, εκτός των άλλων. Αποφάσισε, λοιπόν, όσο ζούσε ακόμα η γιαγιά μου, να δημιουργήσει μια προτομή στο σημείο που είχε πέσει. Ζήτησε την άδεια από το Δήμο, προφανώς, πρώτα, και στη συνέχεια σχεδίασε το μνημείο, βρήκε ένα πολύ καλό γλύπτη, Ζαχαριουδάκης, νομίζω λεγόταν ο κύριος αυτός, και έκανε το πρόσωπο. Και έτσι εγκαινιάστηκε από τον Κώστα τον Αυλάνη το 1996, 21 Μαΐου του 1996. Παρουσία μάλιστα και της γιαγιάς μου. Και η οποία ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Και τον τιμάει ο Δήμος ακόμα.
0: Τον τιμάμαι. Τον τιμάμαι και εμείς με το να θυμόμαστε έστω και κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, τις ημέρες δηλαδή της Μάης Κρήτης, να τον θυμόμαστε, τον τιμούμε, φαντάζομαι, και με αυτό που κάνουμε εμείς ήδη τώρα, να λέμε στους νεότερους την ιστορία του Ταγματάρχου Τζουλάκη. Και ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί περνάνε προφανώς τα παιδιά μπροστά από την αναθηματική στήλη εκεί στο Μπεϊντάνι και μπορεί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός. Είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε.
1: Πρέπει να το θυμόμαστε.
0: Ναι. Έτσι. Εξάλλου λέω πλέον ότι η μάχη της Κρήτης, κυρία Αποστολάκη, έχει περάσει πλέον στο πεδίο του θρύλου. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, έχει και μια έτσι μυθική υπόσταση, να το πούμε έτσι, λόγω ακριβώς των ανθρώπων αυτών, όπως τον Ταγματάρχη Τζουλάκη.
1: Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνιούνται όσο τους θυμόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και γενικά όλοι οι άνθρωποι όσο τους θυμόμαστε δεν ξεχνιούνται, δεν πεθαίνουν.
0: Ακριβώς. Κυρία Αποστολάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να σας ρωτήσω, αν θέλετε να προσθέσετε.
1: Όχι, δεν νομίζω κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την ευκαιρία να μιλήσω για τον παππού μου. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που συγγενεύομαι από τον άνθρωπο.
0: Ναι. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας είπατε την ιστορία του. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή, επίσης, καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, γνωστή ηρακλειώτισσα δικηγόρος, εγγονή του Ταγματάρχου Τζουλάκη. Του ήρωα αυτού, της ελληνικής ιστορίας, της κριτικής και της ελληνικής ιστορίας, που έπεσε μαχόμενος μόνος του τους Γερμανούς της ναζιστικής Γερμανίας που είχαν εισβάλει στο Ηράκλειο. Χθες ο κύριος Μαμαλάκης μας είπε, μας το επιβεβαίωσε σήμερα και η εγγονή του, η κυρία Αποστολάκη, ότι μόνος του σηκώθηκε, τον ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι πίσω του, σηκώθηκε για να πολεμήσει μόνος του τους αλεξιπτωτιστές που είχαν φτάσει μέχρι εκεί που βρίσκεται τώρα το κατάστημα Γερμανός, όπως μας είπε, του Καβαλάκη ήταν τότε, όπως μας είπε η κυρία Αποστολάκη, να τους πολεμήσει μόνος του. Και έπεσε νεκρός, γιατί δεν μπορούσες μόνος να τα βάλεις με όλους αυτούς που είχαν μπει, τόσους πολλούς. Όμως μας είπε επίσης ο κύριος Μαμαλάκης χθες ότι αυτοί οι αλεξιπτωτιστές αποθήθηκαν τελικά από τους άλλους πολίτες που είχαν κατέβει και είχαν πάρει τα τουφέκια και ό,τι μπορούσαν για τα, και τα πιστόλια, ό,τι είχαν στο σπίτι τους για να πολεμήσουν τους Γερμανούς που είχαν μπει στο Ηράκλειο και κατάφεραν να τους αποθήσουν έξω από τη Χανιόπορτα. Έξω από την πύλη του Παντοκράτορα, όπως είναι η επίσημη ονομασία, για να λέμε και τις πύλες, γιατί κάναμε τις προάλλες κουβέντα για τις πύλες και ότι δεν τις ξέρουμε τις επίσημες ονομασίες του. Λοιπόν, απόθησαν λοιπόν έξω. Βέβαια το Ηράκλειο κατόπιν έπεσε στα χέρια των Γερμανών, όπως και όλη η Κρήτη έπεσε στα χέρια των Γερμανών σταδιακά. 12 μέρες κράτησε η μάχη της Κρήτης, το ξαναλέμε. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση όσο φανταζόταν ο Χίτλερ. Και επίσης μας είπε χθες ο κύριος Μαμαλάκης και την Αχίλιο Πτέρνα της ιστορίας, που ήταν ο λόφος 107 στο Μάλεμε. Εάν από εκεί αποθήθηκαν οι συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή Έλληνες, Βρετανοί, Νεοζηλανδοί που κρατούσαν το λόφο, αποθήθηκαν από τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, αλλά εάν ανακαταλάμβαναν τον λόφο, πιστεύει ο κύριος Μαμαλάκης ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της μάχης της Κρήτης. Ο λόφος 107 είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα το γερμανικό νεκροταφείο στα Χανιά, και με την ευκαιρία να σας πω για άλλη μια φορά ότι αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείτε αυτά τα δύο νεκροταφεία. Και λέω δύο διότι εκτός από το λόφο εκεί στο Μάλεμε που είναι το γερμανικό νεκροταφείο, υπάρχει και στη Σούδα το συμμαχικό νεκροταφείο που έχουν πέσει οι σύμμαχοι που πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης από την Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Λοιπόν, να επανέλθουμε στην επικαιρότητα, να αφήσουμε την ιστορία και συγκεκριμένα τη μάχη της Κρήτης. 85 χρόνια κλείνουν σήμερα από εκείνη τη μάχη που έγινε, ήταν άλλο ένα ιστορικό γεγονός στο πλαίσιο της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα και διαβάζω τώρα εδώ από το earthnews.gr, την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Πρωταγωνιστές της διαδικασίας είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός και η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται περαιτέρω η διερεύνηση της υπόθεσης. Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει, λέει το earthnews.gr, ήδη σε υψηλά επίπεδα, με τη σημερινή συνεδρίαση να σηματοδοτεί την ένταξη ενός ιδιαίτερα έντονου κοινοβουλευτικού 48ώρου. Η διαδικασία στην Ολομέλεια προβλέπει δύο κύκλους τοποθετήσεων, με συνολικά 30 βουλευτές να λαμβάνουν το λόγο, ενώ οι εισηγητές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρεύουν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Βουλή θα προχωρήσει σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία που αφορά τα πρόσωπά τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν από το βήμα της Ολομέλειας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώνονται. Τόσο ο Σπύλιος Λιβανός, όσο και η Φωτεινή Αραμπατζή έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως είναι αθώοι και απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις υποδιερεύνηση καταγγελίες.

Στην επικαιρότητα μόλις αφήχθη και η συνέντευξη του μόλις πριν από 20 περίπου λεπτά έγινε γνωστή η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times και το σχετικό ρεπορτάζ από το Earth News λέει ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούς. Μην ξεχνάμε πόσα ελληνικά πλοία περνούν από αυτά τα στενά. Τίνω την παρένθεση και συνεχίζω τονίζοντας, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Και μην ξεχνάμε, η ναυτιλία, πόσο μεγάλος πυλώνας και της οικονομίας και της κοινωνίας μας είναι η ναυτιλία στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν στο podcast The Rachman Review των Financial Times με τον δημοσιογράφο Γκίντεον Ράχμαν από την Αθήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούς θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Και με αυτή την τελευταία είδηση, με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός του Financial Times, θα σας αφήσουμε για σήμερα για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα συνομιλήσαμε προηγουμένως, ελπίζω να το ακούσετε, και αν δεν το ακούσατε, όλες οι συνεντεύξεις δημοσιεύονται μετά στο politica.gr. Μπορείτε να μπαίνετε, να διαβάζετε σχετικά άρθρα και να ακούτε τις συνεντεύξεις που μας δίνουν οι καλεσμένοι μας. Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Κατερίνα Αποστολάκη, την Ηρακλειώτισσα δικηγόρο και εγγονή του ταγματάρχου Τζουλάκη, του ήρωα της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο, και μιλήσαμε για τον παππού της, τον ηρωικό βίο του και τον ηρωικό τρόπο θανάτου του. Συνομιλήσαμε επίσης για σημερινά θέματα, αυτό όσον αφορά το αφιέρωμα μας που κάνουμε στη μάχη της Κρήτης από χθες. Και συνομιλήσαμε βέβαια για τη σύγχρονη, για την επικαιρότητα, με τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος του Ηρακλείου, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία, στην εγκατάσταση δομής φιλοξενίας στους μαλάδες, φιλοξενίας μεταναστών. Και σήμερα στις 12 η ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συγκεντρωθούν εκεί οι κάτοικοι, αν όχι όλοι, ένα μεγάλο μέρος τους, γιατί θα ζητήσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδώσει ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής αυτής. Και συνομιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Τζεδάκη, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για την διεκδίκηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς, που φέτος η παραγωγή τους κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν. Ήταν πολύ ζωφερή και είναι πολύ ζωφερή η εικόνα της ελαιοπαραγωγής την περασμένη περίοδο, την περασμένη χρονιά. Και ζητά λοιπόν βάσει μελέτης επιστημονικής την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών για αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει η περιφέρεια Κρήτης. Και είδαμε βέβαια και όλα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα κλείσουμε με πετειακό τρόπο μια εορτάζουσα σαν σήμερα το 2005, δηλαδή πριν από 21 χρόνια, έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού τραγουδιού. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου που σαν σήμερα στην Ουκρανία κέρδισε τον διαγωνισμό με το τραγούδι My Number One, σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Και μια και είναι και φρέσκο της Eurovision, φρέσκος ο διαγωνισμός της Eurovision, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε μια τιμή σε αυτή την επέτειο και στην Έλενα Παπαρίζου που, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει, ακούγοντας στο τέλος της εκπομπής αυτό το τραγούδι. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη, 21η Μαΐου. Χρόνια πολλά στο μισό Ηράκλειο. Περίπου, παιδί μου. Το 1/4, λίγο παραπάνω, το 1/4. Γιατί μα βάλεις τώρα γυναίκες άντρες. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες. Και Ελένες. Παίζει, να πιάνουμε, ναι. Ένα 30-40%, δεν ξέρω αν είναι το 50, αλλά ένα 30-40% στο Ηράκλειο του πιάνουμε. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Και νέα κόμματα έχουμε, ίδρυση δηλαδή, καλωστέριωτο, σιδεροκέφαλη, Γιάννη Δασκαλάκη, και κονταροχτύπημα στη Βουλή για τη λήψη απόφασης για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης περί ποινικής ευθύνης εμπλεκόμενων υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον παθόν μας τον Τάραχο στην πόλη του Ηρακλείου για μία ακόμη φορά, τόσο εντός όσο και εκτός. Εντός εννοούμε στον αστικό ιστό, εκτός εννοούμε στην Εθνική Οδό που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν είναι ακριβώς Εθνική Οδό, ο ΒΟΑΚ, είναι μία περιαστική οδός. Ο ΒΟΑΚ δηλαδή από την Αλικανασό μέχρι το Γεώφυρο είναι μία περιαστική οδός. Δεν είναι Εθνική Οδό. Είναι στα χαρτιά. Τα λέμε να τα βρίσκουμε. Ως εκ τούτου, όταν γίνονται έργα από την Αλικανασό μέχρι το Γιώφυρο επί του ΒΟΑΚ, είναι σαν να γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης. Αυτό δεν έχουν καταλάβει εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Άρα, όταν κάνεις έργα στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεις ότι, σε ένα γυρμό εδώ πέρα, πού θα πάμε την κυκλοφορία, τι θα κάνουμε, τι ώρα θα το ξεκινήσουμε, πώς το ξεκινήσουμε, γιατί να το ξεκινήσουμε τώρα κτλ. Κάνουν το έργο στο ΒΟΑΚ, ουσιαστικά κάνουν έργο στην καρδιά της πόλης. Και νομίζουν ότι κάνουν έργο στην Εθνική Οδό. Σου λέει εντάξει, δεν έρχεται τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά.

εννοείται ότι τα έργα στη χώρα ξεκινάνε 8, είναι δημοσιοπαλληλικό το πρόγραμμα και τελειώνουν ξέρω κάπου στις 4. Το, δεν υπάρχουν έργα δηλαδή 5, 6, 7, 8, 9, 10 το βράδυ ή ακόμη και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Όχι, αυτά συμβαίνουν οπουδήποτε άλλο, εκτός από την Ελλάδα. Εδώ είναι 8-4. Γεια σας. Έχει και αυτούς τους περίφημους αυτοδιοικητικούς, όπως άκουγα την περιφέρεια Κρήτης. Α, λέει, δεν. Α, λέει, δεν προβλέπεται, λέει, νυχτερινή εργασία. Τι λες καλέ. Τι λες καλέ που δεν προβλέπεται νυχτερινή εργασία. Αρκεί να το έχεις σχεδιάσει και να το έχεις προϋπολογίσει, να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος, προφανώς. Και ο ανάδοχος έχει πάρει το διαγωνισμό, έχοντας κάνει ένα προϋπολογισμό και χτυπάει καταθέτοντας την προσφορά του. Γιατί κανείς δεν τον υποχρεώνει να δουλεύει και νυχτερινό. Άρα κάνει τον προϋπολογισμό του με ημερήσια μεροκάματα. Προφανώς και είναι άλλο το κόστος. Για βάλει στην προκήρυξη ότι αν το έργο ξεκινήσει την τάδε περίοδο από Μάρτιο, παράδειγμα, έως Οκτώβριο, θα απαιτηθούν και νυχτερινά προκειμένου να μην ταλαιπωρείται τουλάχιστον τόσο πολύ, να μετριαστεί η ταλαιπωρία εν πάση περιπτώσει των πολιτών. Προφανώς θα απαιτηθεί νέος προϋπολογισμός. Άλλος μάλλον προϋπολογισμός. Υψηλότερο το κόστος. Ναι, αυτό είναι μια δεδομένο. Αλλά δεν καταλάβω. Ο χρόνος του πολίτη δεν είναι κόστος χρήματος. Η ψυχολογία του πολίτη δεν κοστίζει. Η ταλαιπωρία του δεν κοστίζει.

είτε πηγαίνεις προς Γιώφυρο, είτε έρχεσαι, θα μπλέξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά υποτίθεται έξω από την πόλη. Που δεν είναι έξω από την πόλη, είναι μέσα στην πόλη. Παλαμβάνουμε αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Γίνονται έργα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μάλιστα. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κνωσού. Μάλιστα. Έλα μου όμως που κάνουν τις εκτροπές χωρίς να επαναρρυθμίζουν τους φωτεινούς σηματοδότες. Αφήσανε τα φανάρια να λειτουργούν κανονικά. Με αποτέλεσμα η ουρά στη Λεωφόρο Κνωσού χθες με κλειστά τα μαγαζιά να φτάνει μέχρι την ΟΑΣ. Πόσο μυαλό θέλει για να καταλάβεις ότι όταν ανάβει πράσινο το φανάρι της Δημοκρατίας δεν θα περνάει κανένα αυτοκίνητο. Πόσο θέλει δηλαδή να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ανάβει πράσινο, προσέξτε, και δεν μπορεί να πάει πιθανά. Γιατί ο άλλος βλέπει ότι κυκλοφορούν, λειτουργούν με συγχωρείτε τα φανάρια, άρα όλα δίνουν καλώς στα επόμενα μέτρα. Και όμως, στα επόμενα μέτρα υπάρχει πρόβλημα. Άλλο ζήτημα. Αναθέτουμε σε εργολάβους διάφορες εργασίες, ανακατασκευής, ασφαλτόστρωσης, οτιδήποτε τέλος πάντων. Έχει δώσει ένα περίγραμμα ο εργολάβος ότι ξεκινάω παράδειγμα τη Δευτέρα. Δεν μας λέει ούτε πότε ακριβώς, ούτε τι ώρα ακριβώς. Ο κάθε εργολάβος ξεκινάει όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Τόσο απλά. Όποτε θέλει βάζει τους κόνους, όποτε θέλει τους βγάζει. Είναι κάτι το δοκούν. Ανάλογα, παιδί μου, μπορεί να του έχει φύγει κανένας εργάτης, ξέρω εγώ, να μην ξεκινήσει το συνεργείο την ώρα που να ξεκινήσει ή την ημέρα που να ξεκινήσει. Και έτσι ξαφνικά εμφανίζονται πολλές φορές έργα σαν φάντιδες μπαστούνιδες. Γιατί κανείς δεν ελέγχει κανέναν.

Και όλα αυτά είναι, έχουν πέσει τώρα μαζεμένα στην πόλη, γιατί όπως είπαμε, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Οκτωβρίου. Από Οκτώβριο έως και Φλεβάρι, και το Μάρτιο που είπαμε πολύ είναι, μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο, έργα δεν υπάρχουν. Ή ενεργοποιούνται μεν οι συμβάσεις, για να μην υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά και επικαλούμαστε καιρικές συνθήκες κτλ. Με την ίδια λογική, ας πούμε, το έχουν ξαναπεί Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Βρετανία, αν θέλετε ακόμη, ακόμη και Γαλλία στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Γενικώς, κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν πρέπει να ακούγεται φύλλο. 12 μήνες το χρόνο, δεν μπορεί να εκτελέσουν τίποτα με αυτή τη λογική. Εμείς εδώ περιμένουμε, λόγω καιρικών συνθήκων υποτίθεται, να γίνουν όλα σε 6 μήνες. Πού? Σε μια κατεξοχήν τουριστική

0: από το ξεσκαρτάρισμα που έχει επιχειρηθεί τα τελευταία 24 ώρα, κρατήστε τον αριθμό, έχουμε πλέον 76 κατηγορούμενους για διακίνηση κοκαίνης, παρόμοιες επιδοτήσεις, όπλα, αρχαιοκαπηλεία και άλλα πολλά. ...76 κατηγορούμενοι από 3 οικογένειες. Και αυτό που λέει μεγάλες οικογένειες, ακούτε μεγάλη οικογένεια, αυτό, ξέρετε τι, υπάρχει το ενδεχόμενο, έχει και πολλούς κατηγορούμενους. Μέλη λοιπόν τριών οικογενειών διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κυρίως κοκαίνης και κάναβης, ναρκωτικά που έκρυβαν σε διάφορα σημεία του νησιού και φυσικά είχαν αναπτύξει πολυσχηδή δράση. Μία από τις προεκτάσεις της δράσης αυτής ήταν και παράνομες επιδοτήσεις. Έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα πάνω από 20 έφοδοι σε σπίτια κριτικών, σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο, αλλά και στα ανατολικά, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε 17 συλλήψεις και συνολικά από την μέχρι τώρα σχηματιστή στα δικογραφία 76 κατηγορούμενους. Εκτός από κοκαίνες, αυτά που ξέρετε τώρα, τα γνωστά ρε παιδί μου, τα βασικά της εγκληματικής δράσης, τα βασικά, βρέθηκα και τσουβάλια. Πώς?
1: Όχι με λίγες.
0: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Βρέθηκα τσουβάλια, παλιές εποχές ήταν τσουβάλια με κάναβη. Με δρύλια, λένε αυτά. Μπορεί να ήταν και τσουβάλια με κοκαίνη, πιο ακριβό είναι εμένα, αλλά υπάρχουν και τσουβαλάκια με κοκαίνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκα τσουβάλια με χιλιάδες ενότια. Σκουλαρικάκια. Χιλιάδες ενότια, τις ειδικές δηλαδή σημάνσεις που τα λέμε σκουλαρίκια, που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως εγώ πρόβατα, βοηδί, χείρι και άλλα για την ιχνηλασιμότητα και καταγραφή τους. Με τις βεβαιώσεις που παίρνανε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, πηγαίνανε και εξασφαλίζαν μετά ενότια. Για να δείτε τώρα πως η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μωρέ μόνο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει, πάρουν κάτι παραπάνω, αυτό άνθρωπο του μόχθου, ξέρετε, κτλ. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Κόζα Νόστρα. Και επειδή συζητούσαμε για λίρες τώρα για ένα σκαλάκι, ναι, έχουν εντοπιστεί 30 τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά, εντάξει, ναι, αλλά πρόσεξε με για ένα σκαλάκι. Και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων. Μην κάθετε τώρα. Φαντάζω πόσα, τι έσοδα, γιατί έσοδα συζητάμε. Μην κάθετε τώρα, ξέρεις το, που κάνεις, αρχίζει μετράς, ας πούμε, ναι, σαλιώνουν και οι άνθρωποι τα δάχτυλά τους. Πρέπει να πάρουμε ένα μηχάνημα να κάνει τη δουλειά για μας. Μεγάλος όγκος των χαρτονομισμάτων, προφανώς ήταν πολύ χρήσιμο και εξαιρετικά λειτουργικό όλο αυτό.

0: Αυτά προς το παρόν σε τοπικό επίπεδο. Στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την ώρα σφάζονται για μία ακόμη φορά μέσα στην Βουλή για την υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και φυσικά την συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με πρωταγωνιστές σε αυτή τη φορά τον κύριο Λιβανό, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ο κύριος Λιβανός μίλησε κιόλας, κάλεσε έστω και την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, λέει ο κύριος Λιβανός, και θεώρησε και θεωρεί ότι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι ένα νομικό λάθος. Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής προβλέπει ψηφοφορία με δύο κάλπες για τους ελεγχόμενους πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, την οποία δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Για τη συγκρότηση της προανακριτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Για πάμε στη Βουλή πριν τη διακοπή. Στο Βήμα βρίσκεται ο μέχρι αυτή την ώρα. Θα καταλάβει γιατί το λέω. Μέχρι αυτή την ώρα, 2 και 28, 21 Μαΐου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος.
1: Και άρα να λάβουν οι εν λόγω παραγωγή ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Μήπως ζητούσε, γιατί αυτό φαίνεται από τις επισυνδέσεις, να διευθετηθούν κατά παρέκκληση αιτήματα παραγωγών επειδή είναι υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Συγγνώμη, αλλά από τη δημογραφία προκύπτει ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Λιβανού, πώς λέμε, έλυναν και έδαιναν ή έδαιναν και έλυναν, πέστε το όπως θέλετε. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία και από νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτά δεν είναι γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι παράνομες πράξεις. Είναι παράνομα ρουσφέτια της κυβέρνησής σας. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Δεν έχουν την τσίπα τουλάχιστον να παραιτηθούν. Είναι μια ιδιοκτησιακή αντίληψη αυτού του επιτελικού κράτους των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Δηλαδή, είναι η αντίληψη Μητσοτάκη. Το κράτος είναι λάφυρο και θα κάνω τα πάντα για να μπορέσω να ανανεώσω και να κρατήσω την καρέκλα μου εις βάρος του αγροτικού κόσμου και εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά εξάλλου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι αυτός που δήλωσε ότι το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, γιατί δεν είναι τα ρουσφέτια τουλάχιστον όλα παράνομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όλοι και όλοι. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Λιβανός που δηλώνει σήμερα αθώος, να επισημάνω ότι παραμένει κανονικά στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy. Των ελληνικών πετρελαίων δηλαδή. Εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε, τον έχει βάλει ο φίλος του, ο κύριος Μητσοτάκης, πρόεδρος σε μια επιχείρηση που κλέβει εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη με εσχροκέρδια στα καύσιμα. Και ρωτώ, αυτό μήπως είναι μια πολύ καλή σχέση? Προσέξτε, ο κύριος Λιβανός ο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μητσοτάκης τον βάζει πρόεδρο στα ελληνικά πετρέλαια. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία εδώ. Μιλάμε για μια κυβέρνηση σκανδάλων, από πάνω μέχρι κάτω. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς και κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, της συμπολίτευσης, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ούτε θα γίνουμε. Υπάρχει ευθύνη ενός υπουργού, όταν διαπιστώνονται γραφειοκρατικά προβλήματα, να τα εξαλείφει καθολικά για όλους τους πολίτες. Και όχι να παρεμβαίνει μεμονωμένα για διευκόλυνση αποκλειστικά των πολιτών που είναι στην εκλογική του περιφέρεια ή θέλει να υφαρπάξει τις ψήφους τους. Ούτε προφανώς για συνομιλητές άλλων κυβερνητικών στελεχών. Και σίγουρα είναι ευθύνη της ηγεσίας να μετατρέπει έναν οργανισμό με θεμελιώδη ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι σε ένα εργαλείο εξουσίας, ψηφοθυρικής εξουσίας και επιρροής, γιατί αυτό γινόταν επί 7 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρη συντονισμό από το Μαξίμου. Τα όσα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία σκιαγραφούν ένα συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων, παρεμβάσεων, στο οποίο και ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα με κεντρικούς συνεργάτες. Μας λέτε βέβαια, θα έρθουν σήμερα, δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και ρωτώ, αφού δεν έχουν κάτι να κρύψουν και ήρθε η δικογραφία, γιατί δεν θέλουν να γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο αρνείστε τον έλεγχο, αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε? Ψηφίστε την πρότασή μας να γίνει η αρμόδια επιτροπή. Μην βάλετε βέτο στους μάρτυρες. και αφήστε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνο τους. Αφού δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, γιατί σας ενοχλεί ο έλεγχος, εφόσον το ζητάει και η εισαγγελία? Όλη η Ελλάδα όμως ξέρει ότι δεν θέλετε τον έλεγχο, όχι μόνο γιατί είστε ένοχοι. Αυτό είναι γνωστό. Έχετε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά γιατί φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και η εντολή που ερχόταν από το Μαξίμου. Γι' αυτό το σκάνδαλο. Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός του Κοινοβουλίου, μια αφορμή την πρόταση για τη σύσταση πρώην ακριτικής επιτροπής εις βάρος του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αρεμπατζή, πρώην υπουργικών στελεχών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ακούσαμε τον μέχρι σήμερα 2 και 33, 21 Μαΐου, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί επιμένουμε? Γιατί ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τέλος πάντων, είχε επισημανθεί όλο αυτό το διάστημα ότι είναι ένας μεταβατικός πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ο ίδιος απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα από μεταβατικός καθίσταται ως εξαιρετικά προσωρινός. Την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να δει την πλειοψηφία των μελών του και στελεχών του να εγκαταλείπουν τη στέγη τους για τη στέγη του κυρίου Τσίπρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστεί για τις 6 Ιουνίου, μεταξύ της 3ης 26 Μαΐου και της 6ης Ιουνίου, Σάββατο. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συνεδριάσει. Μουσική 6 Ιουνίου λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να απαντήσει στο εξής δίλημα: με τον Τσίπρα ή εναντίον του. Μουσική Το βάρος αναμένεται πρωτίστως να πέσει στην πλάτη του σημερινού προσωρινού μεταβατικού, πείτε ό,τι θέλετε, πρόεδρου του κόμματος. Από αυτά που μέχρι σήμερα έχει αφήσει ο κύριος Φάμελος να διαφανούν με τις πράξεις ή ακόμη και με τις παραλήψεις του, είναι ότι μάλλον δεν προτίθεται να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον του ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην όμως, μέχρι και τις 6 Ιουνίου έχουμε ακόμη να δούμε πολλά επεισόδια. Δύσκολα βλέπουμε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στη θέση στελεχών όπως ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παπάς, καθώς τότε θα χάσει όλη την πλειοψηφία του κόμματος που θα αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου και ο ίδιος ενδεχομένως να καταστεί και έρμεο της μειοψηφίας. Υπάρχει φόρμουλα τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει και στις εκλογές να μην κατέβει και να στηριχθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Στο ΣΥΡΙΖΑ όλα είναι πιθανά. Διότι αυτό τώρα, ως πρώτη αναγνώση, φαίνεται εντελώς συγκρουσιακό. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει, αλλά και στις εκλογές να κατέβει, δηλαδή, συγγνώμη, και στις εκλογές να μην κατέβει και να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν κολλάνε όλα αυτά. Αλλά όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μπορεί να το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν Πολάκης, Παπάς και η κυρία Δούρου θα καταφέρουν να αναπτύξουν μια τέτοια δυναμική μέχρι και τις 6 Ιουνίου και να κερδίσουν την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής για να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Αυτό που ξέρω όμως από το ρεπορτάζ είναι ότι δίνουν μάχη προς αυτή την κατεύθυνση για να διατηρηθεί το κόμμα, να κατέλθει στις εκλογές απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν και να προσχωρήσουν απέναντι από τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν και να προσχωρήσουν στο κόμμα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα βέβαια είναι αν αυτή η ομάδα αναπτύξει αυτή τη δυναμική, αν θα καταφέρει να κρατήσει τη σφραγίδα του κόμματος ή θα αναγκαστούν να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα. Δεν ξέρω, μπορεί να σε αυτό να συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο παρελθόν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν είναι. Λέω παράδειγμα ο κύριος Κοτζιάς. Μπορεί να είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Να υπάρξει μια σύμπραξη με το Πράττω δηλαδή, του κυρίου Κοτζιά ή και άλλους ενδεχομένως. Και να αναπτύξουν ένα νέο σχηματισμό για να αποτελέσουν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο βέβαια τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν, τόσο θα πέφτει νερό στο μήλο εκείνων που επενδύουν σε έναν ακόμη μάλλον ευτελισμό του κόμματος που την περίοδο 2015-2019 διαχειρίστηκε την τύχη της χώρας. Μουσική, διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα, έτσι όπως ανοίξαμε τουλάχιστον την εκπομπή. Θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πάμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, βιώνουμε στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, όχι μόνο εντός του στενού αστικού ιστού, αλλά και εκτός, και εννοούμε τον βόρειο δικό άξονα, που τουλάχιστον για το τμήμα, δεν θα κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε, για το τμήμα από τη Νέα Λικαρασό έως και το Γιώφυρο, ή αντίστροφα, από το Γιώφυρο έως τη Νέα Λικαρασό, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εθνικό δίκτυο, αλλά ως ένα περιαστικό, αν όχι καθαρά αστικό δίκτυο, γιατί ουσιαστικά αξιοποιείται αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ ως άξονας μετακίνησης, αστικών μετακινήσεων από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι εμείς το έχουμε βαφτίσει αυτό το τμήμα το δικό τμήμα Εθνική Οδό, είναι καθαρά επειδή ακριβώς αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού. Μέχρι εκεί. Πρακτικά όμως, πρακτικά, εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε μικρότερο χρόνο από τα ανατολικά προς τα δυτικά και το αντίστροφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα καλύπτει αστικές μετακινήσεις. Επομένως, ό,τι συμβαίνει σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι θα επηρεάσει τις αστικές μετακινήσεις της πόλης. Αλλά αυτό φαίνεται ότι κάποιοι δεν το κατανοούν, δεν το καταλαβαίνουν, όχι τώρα, όχι σήμερα, ούτε καν χθες, επί σειρά ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπουμε να ταλαιπωρείται τόσο πολύς κόσμος επί του ΒΟΑΚ όποτε γίνονται παρεμβάσεις. Ακόμη και για τη βελτίωση, ακόμη για το καλό μας δηλαδή, με την έννοια ότι είναι αναγκαίες παρεμβάσεις που να γίνουν για τη συντήρηση και βελτίωση της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας. Όλα αυτά βέβαια πριν πάμε πιο μακριά, ή δυτικότερα του Ηρακλείου, γιατί φεύγεις από το Ηράκλειο για να μην ταλαιπωρηθείς και συναντάς άλλη ταλαιπωρία πηγαίνοντας προς τα Χανιά, ας πούμε. Και το ίδιο συμβαίνει και επιστρέφοντας. Κοντολογείς, οι καλοκαιρινοί μήνες, οι θερινοί μήνες για την Ελλάδα είναι οι μήνες της ταλαιπωρίας. Διότι όλοι αποφασίζουν τότε ότι τότε πρέπει να εκκινήσουν τα έργα, επικαλούμενοι ότι 6 μήνες πριν, ή 6 μάλλον προηγούμενοι μήνες, είναι επιφορτισμένοι από κακές κλιματικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες. Άρα τα έργα τρενάρονται και ουσιαστικά μπορεί να ενεργοποιούνται οι συμβάσεις, να εγκαθίστανται οι εργολάβοι, αλλά πρακτικά να μην προχωράει η υλοποίηση των έργων, περιμένοντας όλοι πότε θα κάνει, όχι ξαστεριά ακριβώς, πότε θα κάνει ηλιοφάνεια. Οι άνθρωποι που βιώνουν όλο αυτό που συμβαίνει είναι εκείνοι που είναι καθημερινά στο οδικοδίκτυο και όχι συγκυριακά, όπως θα συμβεί σε εμάς, ας πούμε, και κάποιες στιγμές της ημέρας ενδεχομένως ή της εβδομάδας, για όσους μετακινούνται λιγότερο, να βρεθούμε στο βόρειο οδικό άξονα ή ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων, των διοκτητών τουριστικών λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε πάλι το καλοκαίρι να ξεκινήσουν όλα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε μάθει πλέον στη χώρα που ζούμε, ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα που όλος ο ΒΟΑΚ, όλοι ετοιμάζονται πυροτοδός για να πάρουν μπροστά τη μηχανή του τουρισμού, γίνονται όλες οι παρεμβάσεις. Δυστυχώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι για εμάς χωρίς τη συνεννόηση τη δική μας και ζούμε όλο αυτό το αλαλούμ και όλη αυτή την ασυνεννοησία και πράγματα τα οποία έπρεπε να είναι δεδομένα δυστυχώς γίνονται ζητούμενα.
0: Χωρίς λέτε τη συνεννόησή σας, χωρίς να ζητήσουν την άποψή σας, δεν είχε γίνει μια συνάντηση πρόσφατα και με τους επιτελείς αστυνομίας? Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν συμμετείχατε εσείς, αλλά συμμετείχαν διάφοροι φορείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Παρουσία και του κυρίου Δήμα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
1: Όταν ήταν ξεκινήσει το έργο, πήραμε κάποιες δεσμεύσεις. Και όταν εννοούμε όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης. Οι δεσμεύσεις ήταν ότι εννοείται ότι το έργο είναι ζητούμενο, εννοείται ότι το θέλει η κοινωνία όλης της Κρήτης και εννοείται ότι ήταν μια υποχρέωση και μια οφειλή των κυβερνήσεων της πολιτείας προς το νησί μας. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως ελπίζαμε και ζητήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα, για το οτιδήποτε, ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας και ειδικά του τουρισμού επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν, να οργανώσουν όσο των δυνατόν μια ομαλή πορεία, μια ομαλή διέλευση και το οτιδήποτε, μια ομαλή οργάνωση του τουριστικού πακέτου, είτε αυτές να λέγονται αναχωρήσεις, είτε λέγονται αφίξεις, είτε λέγονται εκδρομικό κομμάτι. Δυστυχώς αυτό έμεινε στα λόγια και δεν έγινε στην πράξη. Το βιώνουμε, το βιώσαμε και πριν λίγες ημέρες, όταν χωρίς καμία ειδοποίηση από κανέναν, έκλεισε το κομμάτι του Αγίου Νικολάου, που γίνονται τα έργα, για να γίνει ανατίναξη ένα βουνό. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν τουριστικά λεωφορεία με αναχωρήσεις, εκδρομικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία οι άνθρωποι ήταν μέσα στα λεωφορεία για 2 και 3 ώρες. Εάν αυτό δεν είναι δυσφήμιση, εάν αυτό δεν κάνει ζημιά στην Κρήτη μας τουριστικά, τι άλλο να πούμε. Γι' αυτό κινητοποιήθηκαν πάλι όλοι οι φορείς του τουρισμού, εξέδωσαν μια επιστολή η οποία πήγε και στον Πρωθυπουργό, και ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να υπάρχει ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση, και ενημέρωση να έρχεται, όπως αντιλαμβάνεστε, νωρίς, να έρχεται κάποιες ημέρες πριν, ούτως ώστε όσο μπορούμε να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας όλοι μας.
0: Λέτε στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος, κυρίως του Εθνικό Δίκτυο, ο ΒΟΑΚ, κλείνει συχνά πυκνά σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και μάλιστα σε τέτοιες ώρες εκτελούνται βαριές εργασίες. Με αποτέλεσμα δηλαδή να είναι ακόμη πιο χρονοβόρο η ολοκλήρωσή τους. Εσείς δεν έχετε ένα τρόπο με τον οποίο να επικοινωνείτε, να σας επικοινωνούν μάλλον, είτε από το ΒΟΑΚ, που δεν ξέρω, από το Υπουργείο Μεταφορών, από την Περιφέρεια Κρήτης, από τον ΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος είναι ο φορέας που θα πρέπει να αναλάβει να αποτελέσει το διάβλο επικοινωνίας, είτε ακόμη αν θέλετε και από τους αναδόχους, από τον ανάδοχο εκτελέσεις του έργου. Δεν υπάρχει, δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κανάλι επικοινωνίας για αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί εδώ τώρα ουσιαστικά το λέω για τους ακροατές. Έχουμε σε εξέλιξη δύο έργα. Το ένα που αφορά το καθεαυτό έργο, όπου έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για την ανάπτυξη εργοταξίων ανακατασκευής του ΒΟΑΚ. Και υπάρχει και ένα δεύτερο έργο σε εξέλιξη, που έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, με την περιβόητη τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών, που και αυτό επίσης προκαλεί αρκετά προβλήματα. Έχουν συμπέσει λοιπόν τον ίδιο χρόνο δύο παράλληλα έργα και τα δύο στο Εθνικό Δίκτυο.
1: Ξέρετε, αναγκαστήκαμε, γιατί όπως σας είπα τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, αναγκαστήκαμε και στείλαμε επιστολές και εμείς ξεχωριστά σαν φορέας σε όλους τους καθήγην αρμόδιους, ζητώντας τους να γίνεται μια πλήρης ενημέρωση ώστε να οργανώνουν το πρόγραμμά μας, και εισακουστήκαμε εν μέρη, γιατί μόλις χθες λάβαμε από την αρμόδια εταιρεία, η οποία εκτελεί το κομμάτι ένα κομμάτι του έργου στον Άγιο, μια ενημέρωση ότι π.χ. αύριο θα είναι από 9 έως 5 κλειστός το τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ και θα γίνεται από τις παρακαμπτήριες οδούς. Αυτά όμως έπρεπε να γίνονται συντονισμένα. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν πρόβλημα και στη λειτουργία μας. Δημιουργούν κακή φήμη. Γιατί ξέρετε, όλοι πλέον είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Η πληροφορία είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και η απορία όλων είναι, και αν θέλετε και η απορία των επισκεπτών μας, οι πρώτες ερωτήσεις που κάναν στους οδηγούς είναι, συγγνώμη, αυτά δεν μπορούν να το κάνουν βράδυ όπως εμάς στη χώρα μας?
0: Γελάω, κύριε Μπαγκουσάκη, γιατί σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό ακριβώς που περιγράφετε, διότι είναι μια μόνιμη εποδός. Θα μιλήσω για τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν θέτουμε αυτό το ζήτημα, αυτό το ερώτημα, μας λένε ότι δεν προβλέπεται, και τους ανταπαντούμε ότι προβλέπεται, απλά δεν σχεδιάζεται κατά την εκπόνηση της μελέτης, κατά την προκήρυξη κυρίως του έργου, ώστε να απαιτείται από τον ανάδοχο μέρος των εργασιών να εκτελείται και νυχτερινές ώρες. Και άμα θες να πάρεις το έργο, άμα θες να το πάρεις.
1: Ακριβώς. Αυτό το ερώτημα ήταν το πρώτο ερώτημα των πελατών που περίμεναν 2 και 3 ώρες για να βλέπουν να καθαρίσει ο δρόμος από τις πέτρες και τα βράχια που πέσαν από την ανατίναξη του βουνού. Και είναι και ένα δικό μας εύλογο ερώτημα, γιατί όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και όλοι μας έχει τύχει να δούμε μεγάλα έργα και πιο μικρά έργα να δουλεύουν επί 24 ώρου βάσεως. Οπότε είναι μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι μια λάθος οργάνωση του έργου. Μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει κάπως διαφορετικά, γνωρίζαμε όλοι και γνωρίζουμε ότι θα ταλαιπωρηθούμε, είναι αυτονόητο αυτό, διότι είναι και η μορφολογία του νησιού μας που δεν μας δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές διαδρομές, ούτως ώστε να μπορούμε να παρακάμψουμε με εύκολο τρόπο το κλείσιμο ενός
0: δρόμου. Όλα αυτά που περιγράφετε, αλλά... κύριε Μαγκουσάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, όλα αυτά που περιγράφετε εν έτη 2026 θα έπρεπε να ήταν λυμένα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Τι πιο απλό δηλαδή, να έχει αναπτυχθεί για τέτοια μεγάλη εμβέλεια έργα σε όλη την Ελλάδα, από το Υπουργείο Υποδομών, μια εφαρμογή. Α, τώρα ξεκινάμε μεγάλη εμβέλεια έργα στην Κρήτη. Μάλιστα. Μια εφαρμογή που μπορούν να την κατεβάσουν όλοι στο κινητό τους και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού εκτελούνται έργα, ποιες ώρες είναι κλειστοί οι δρόμοι, ποιες είναι οι εναλλακτικές. Γιατί εσείς ξέρετε το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Ο τουρίστας που κινείται παράλληλα με εσάς στο οδικό δίκτυο, είναι ανοικιαζόμενο όχημα, δεν γνωρίζει τις εναλλακτικές. Από πού θα πάει, πώς θα γλιτώσει χρόνο. Αυτό λοιπόν όλο που περιγράφουν θα μπορούσε να έχει λυθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας που τόσο πολύ αρέσκεται και η κυβέρνηση να την επικαλείται σε άλλα ζητήματα, αλλά για αυτά τα αυτονόητα σε άλλες χώρες, εδώ όπως σωστά το σημειώνετε, εξακολουθούν να παραμένουν το 2026 ζητούμενα.
1: Εδώ κύριε Κώστα συζητάμε για ένα έργο το οποίο πρέπει να έχει γίνει δεκαετίες πριν και γίνεται το 2026. Εδώ συζητάμε οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε βάλει το GPS για να πάμε από άλλους δρόμους εκτός τους κεντρικούς και μας βγάζουν και εγώ δεν ξέρω πού. Η χαρτογράφηση δεν είναι όσο πλήρες πρέπει να είναι και μας βγάζουν λαθασμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος που ζούμε και εμείς ειδικά οι οποίοι είμαστε καθημερινοί χρήστες και ευελπιστούμε και αυτή την ώρα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, περνώντας ο καιρός, πολλά τμήματα του ΒΟΑΚ θα μπουν σε έργα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι εάν δεν υπάρξει σωστή οργάνωση όλων μαζί και μια σωστή ενημέρωση, καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα τρελό κομφούζιο, το οποίο δεν θα ξέρουμε και αν είναι και διαχειρίσιμο. Διότι οι επισκέπτες μας στις αναχωρήσεις ήδη πάνε 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να τους πάμε και 5 ώρες πριν στο αεροδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κατανόηση, να επικρατήσει η λογική και να επικρατήσει και η σοβαρότητα για μια ναυαρχίδα του τουρισμού, όπως την αποκαλούν και η κυβέρνηση, αλλά να την αποκαλούμε ναυαρχίδα, αλλά να τη διαχειριζόμαστε και σαν ναυαρχίδα.
0: Κύριε Μακουσάκη, αυτά εκτός του στενού αστικού ιστού, για παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου, εντός του αστικού ιστού, μιας και βλέπω πάλι έχουμε βγει σαν τους χοχλίους με τα έργα, δηλαδή θα πω έργα στο ΒΟΑΚ, έργα μέσα στην πόλη, καλοκαιρινούς μήνες ως γνωστόν στη χώρα αυτή γίνονται μόνο καλοκαιρινούς μήνες έργα. Άρα έχουμε και έτσι μια αναστάτωση κυκλοφοριακή εννοώ και στο κέντρο της πόλης. Πώς το διαχειρίζεστε?
1: Πώς θα το διαχειριστούμε? Πριν λίγες εβδομάδες είδαμε την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ότι το ένα ρεύμα έχει κοπεί. Καμία ενημέρωση εκεί. Πάμε από παρακαμπτήριους οδούς, αναγκαστικά τι να κάνουμε. Ξέρετε, είναι η παθογένεια της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν σχεδιάζουν με σκοπό το κοινό όφελος. Το έργο είναι για το κοινό όφελος, αλλά δεν παίρνουν όλους τους παραμέτρους. Πολλά έργα, όπως σωστά είπατε, μπορούσαν να υλοποιηθούν χειμώνα, που δεν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, αυτή η κίνηση. Πολλά έργα που γίνονται μπορούσαν να δουλεύουν από το 4ωρο και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δυστυχώς βλέπουμε έργα είτε να τα έχουν πάρει οι ιδιώτες, είτε να τα κάνει ο Δήμος δημόσια και να λειτουργούν σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, σαν να έχουν δημόσιο ωράριο.
0: 8-4.
1: Ακριβώς, για να βλέπουμε πλήθος ανθρώπων στα έργα και αυτό που συνήθως όλοι σχολιάζουν, το πλήθος ανθρώπων να δουλεύουν ελάχιστοι. Τα ζούμε, ευελπιστούμε, είναι η πεποίθησή μας, πεποίθηση όλων. Επιτέλους το 2026 πρέπει να προχωρήσουμε, να μην μένουμε σε αυτές τις πρακτικές τις παλαιές. Δεν γίνεται λοιπόν να κάνουμε έναν δρόμο και σε ένα μήνα να ερχόμαστε τον ίδιο καινούριο δρόμο να τον ξανασκάβουν για να περάσουν οπτικές ίνες και μετά από ένα μήνα να έρχεται πτυχίο ΔΔΕ για να περάσει τα καλώδια του. Δεν πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια οργάνωση. Δεν πρέπει αυτό το έρμο, το Ηράκλειο, να έχει τους δρόμους που το αξίζει. Εύλογα ερωτήματα, τα οποία αν θέλετε είναι και ρητορικά, γιατί όλοι ξέρουμε τις απαντήσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που βιώνουμε είναι διαφορετικό.
0: Τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα. Αποσύρθηκε το θέμα που σας καίει και σας αφορά, έχει προκαλέσει και αιτία σφοδρής αντιπαράθεση κατά το παρελθόν, η μετακίνηση της προσωρινής των προσωρινών θέσεων στάθμευσης, στάσης μάλλον, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου. Η αρχική πρόταση να μεταφερθείτε στο παλαιό επιβατικό σταθμό του υπεραστικού κτέλ στην Παραλιακή είχε απορριφθεί από εσάς αναφανδόν. Επέστρεψε ο Δήμος με μια νέα πρόταση που ουσιαστικά σας μετέφερε από το άγαλμα του Βενιζέλου στην απέναντι πλευρά, θεωρώντας, συνεκτιμώντας και εσείς ότι παρότι μπορεί να μην ήταν το καλύτερό σας, τουλάχιστον είναι μια λύση που μπορεί να αποτελέσει ένα συμβιβασμό, ας μου επιτραπεί ο όρος, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τελικά ούτε αυτό προχώρησε με την απόσταση του θέματος. Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά την γνώμη μας δεν έπρεπε να είχε προκύψει καν. Έπρεπε από την αρχή ο Δήμος να καλέσει τους φορείς να συζητήσουν σε μια σύσκεψη μεταξύ τους, να βρουν τη βέλτιστη λύση για το καλό και της πόλης και των συμπολιτών μας, αλλά και των επιχειρηματιών του Ηρακλείου. Όπως σωστά αναφέρατε, το ιστορικό, εμάς όταν μας προτάθηκε, ο σκοπός μας ήταν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο οι επισκέπτες μας. Όταν μας έγινε η πρόταση για να πάμε απέναντι στο πάρκο Θεοτοκοπούλου, κάναμε τις δύο επισημάνσεις μας ότι θα επιβαρύνουμε το κέντρο περισσότερο, γιατί όταν αντιλαμβάνεστε τα λεωφορεία θα πρέπει να πάνε από το κυκλικό του μουσείου να κάνουν αναστροφή, να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν την πλευρά του
0: πάρκου. Που ήδη είναι επιβαρημένο, γιατί εκεί έχουμε βρει από όλο το Ηράκλειο, εκεί έχουμε βρει, ενώ είναι σε απόσταση μόλις, θα διακόπτω τώρα, αλλά με την κλείσετε, όχι γιατί φταίτε εσείς, απλά μου το υπενθυμίζετε, ενώ έχουμε σε απόσταση μόλις 100 μέτρων την επόμενη στάση, εκεί έχουμε βρει να θεσμοθετήσουμε στάση του αστικού κτέλ, πάνω δηλαδή στον κυκλικό κόμβο, ακριβώς πάνω, όπου τώρα προκαλείτε, χωρίς να πηγαίνετε εσείς, δηλαδή ενώ χωρίς να έχετε την κατένθηση αυτή τη στιγμή εσείς, όταν θα εφαρμοστεί αυτό που αρχικώς έχει προταθεί, θα κατευθύνεστε κι εσείς μέσω του κυκλικού κόμβου. Να φανταστούν τώρα οι ακροατές μας, ακούνε και οδηγοί του Ηρακλείου, ότι θα έχουμε τα αστικά λεωφορεία που σταθμεύουν, κάνουν στάση μάλλον, για να παραλάβουν επιβάτες, θα έχουμε τα τουριστικά που θα αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο του κυκλικού κόμβου, όλο αυτό να μπλοκάρει και την Ικάρου και το κέντρο της πόλης.
1: Ακριβώς. Και ήταν μία από τις ενστάσεις μας αυτή. Και η άλλη ένσταση είναι κατευθυνόμενη μετά, όταν αποβιβάσουμε τον κόσμο, επιβιβάσουμε, αναγκαστικά θα πρέπει να κατέβουμε από την αντιστάσεως για να πάμε στο λιμάνι. Και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στην αντιστάσεως με τα παρκαρισμένα οχήματα, με τα κλάδια στα δέντρα. Είπαμε ότι από τη μία ικανοποιείται το κομμάτι εν μέρη, γιατί στην ουσία δεν βρίσκουμε το λόγο να μην παραμείνουμε εκεί που είμαστε, αλλά πρέπει να πάω απέναντι για την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών προς την πόλη. Από την άλλη θα δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα στην κίνηση του Ηρακλείου για αυτούς τους δύο λόγους. Φαίνεται ότι επικράτησε η λογική, να το πούμε. Δεν μπορούμε να... Η αντιπολίτευση εξέθεσε σε αυτές τις αντιρρήσεις για αυτούς ακριβώς τους δύο λόγους. Και πάμε, κύριε Κώστα, στην αρχική πρόταση που είχαμε καταθέσει εμείς. Ναι. Να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, ελεγχόμενος ο χώρος, μέχρι ώστε υλοποιηθεί το έργο που θέλουν να κάνουν κάτω στους παλιούς αλευρώμενους Καστερνάκη, να πάνε λοιπόν μετά όλα τα λεωφορεία για στάθμευση κάτω στο αλευρόμενο Καστερνάκη, και να λυθεί αυτό το πρόβλημα σε εισαγωγικά που έχει δημιουργηθεί με τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήταν μια πρόταση δική μας η οποία είχε γίνει και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έχει γίνει και τώρα από την αρχή των συζητήσεων. Φαίνεται ότι οριμάζει και ευελπιστούμε, γιατί ξέρετε και για μας είναι μια λύση.
0: Ναι, ναι.
1: Και για μας. Και εμείς ταλαιπωρούμαστε να μπαινοβγαίνουν τόσα μεγάλα οχήματα στο κέντρο του Ηρακλείου για να παραλάβουν ή να αφήσουν επισκέπτες. Είναι η βέλτιστη λύση και ευελπιστούμε το 2027, όπως ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ο χώρος πλέον να έχει δρομολογηθεί, ούτως ώστε να κατευθύνεται τα τουριστικά λεωφορεία κάτω από τους παλιούς αλευρώμενους και Καστερνάκη.
0: Αλήθεια, και κλείνω με αυτό, κ. Μακουσάκη, η επιλογή να μεταφερθείτε απλώς απέναντι. Πείτε μου ένα, όταν σας προτάθηκε, εννοώ, όταν υπήρξε αυτή η εισηγήση, ένα πλεονέκτημα από αυτή την επιλογή. Ποιο ήταν, δηλαδή, ποιο ήταν το σκεπτικό?
1: Κύριε Κώστα, όταν το ακούσαν και εμείς, όπως το ακούσατε, απορρίσατε, θεωρώ, και όπως πολλοί κόσμος απορεί όταν ακούει αυτή την πρόταση, όταν ρωτήσαμε γιατί να μην μείνουμε εδώ παρά να πάμε απέναντι, η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο. Δεν υπάρχει επιχείρημα.
0: Σας ρώτησα γιατί, επειδή δημόσια έχω τοποθετηθεί, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είστε στο άγαλμα Βενιζέλου, το έχουν ξανακάνει τη συζήτηση αυτή, αλλά αυτό που συμβαίνει, δηλαδή από το άγαλμα Βενιζέλου να πάτε απέναντι, είναι η λαροτραγωδία τουλάχιστον. Δηλαδή προτιμότερο να μείνετε εκεί μέχρι έστω να γίνουν οι μήλοι Καστρινάκη, ενώ να γίνει η διαμόρφωση του χώρου και να ξεκινήσει η μεταφορά σας εκεί μέχρι τότε, παρά να γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά εδώ παίζουμε ένα θέατρο ότι κάτι έγινε χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα.
1: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κωνστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι η κοινή λογική.
0: Άρα βρισκόμαστε στο σημείο ότι περιμένετε να επανέλθει το θέμα και ενδεχομένως κατά την επαναφορά του να υπάρξει αποδοχή από το Δήμο να παραμείνετε μέχρι να η Μίλη Καστρινάκη να αποτελέσουν το νέο σταθμό σας.
1: Θεωρούμε ότι δεδομένων των συνθήκων και της κατάστασης με το πάρκο κάτω τους παλιούς αλευρώμενους Καστρινάκη να είναι σε μια τροχιά υλοποίησης, ότι δεδομένων των συνθήκων η βέλτιστη λύση είναι να παραμείνουμε εκεί με ελεγχόμενο το χώρο μέχρι να μετοφερθούμε κάτω. Ιδάλλως, εάν πάρει ο Δήμος την απόφαση και το ξαναφέρει για να πάμε απέναντι, θα αναγκαστούμε να πάμε απέναντι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Κώστα. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης, και για την κατάσταση που επικρατεί επί του ΒΟΑΚ και για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, κυκλοφοριακά και με τα έργα της εργασίας, τέλος πάντων, όπου γίνονται, όπου εκτελούνται, αλλά και φυσικά για το θέμα που έχει ανοίξει έτσι και έχει αποτελέσει σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης το προηγούμενο διάστημα για τη μεταφορά της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από τη σημερινή του θέση, από το άγαλμα του Βενιζέλου, σε άλλο σημείο. Ακούσατε, η πρόταση ήταν να πάνε απέναντι τελικά, διότι απορρίφθηκε η πρόταση για τον παλαιό σταθμό των ΚΤΕΛ, που επιμένουμε ότι εκεί θα πρέπει να είναι η θέση τους. Οι ιδιοκτήτες διαφωνούν. Είχαμε κάνει παλιότερα μια ζωηρότατη συζήτηση με τον κύριο Μαγκουσάκη για μια επιχειρηματολογία, ότι για διάφορα ζητήματα, τέλος πάντων, που ανακύπτουν, θα ταλαιπωρηθούν οι τουρίστες, λες και οι τουρίστες δεν πρέπει να περπατήσουν στην πόλη του Ηρακλείου, και τα 600-700 μέτρα είναι μια τεράστια απόσταση σε αυτό το χωριό που λέγεται Ηράκλειο, και δεν μπορούν να την ανεχτούν οι τουρίστες. Οι οποίοι ρίσκουν παραδείγμα, οι περισσότεροι εξ αυτών, η μια μέρα περπάτημά τους στις δικές τους πόλεις είναι κανένα εξάμηνο δικό μας. Η μια μέρα του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα περπάτημα στην πόλη του είναι ένα εξάμηνο δικό μας στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς. Τσιγάρα θέλει να πάρει ο άλλος από το περίπτερο, στα 100 μέτρα θα καβαλήσει το μηχανάκι το αμάξι. Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και συζητάμε τώρα για τα 500-600 μέτρα από τον επιβατικό σταθμό για να βρεθείς στο κέντρο, πάνε και λιγότερα. Βέβαια από τη σκάλα πάνω, 300 μέτρα στην Αυγούστου. Τι να συζητάμε τώρα. Ούτως ή άλλως ο τουρίστας περπατάει, για παράδειγμα, από το λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν θα σας πω από τον επιβατικό σταθμό, ούτε καν. Θα σας πω από το ενετικό φρούριο του Κούλε. Για να πας τον Κούλε στην πλατεία Ελευθερίας, δεν είναι 500 μέτρα, 600. Γιάννη, είναι. Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, δεν ταλαιπωρείτε. Τι πρέπει να το κάνουμε. Βάλουμε τελεφερίκ από τον Κούλε για την πλατεία Ελευθερίας. Δεν στέκει στη λογική όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα τελεσιδικήσει πολιτικά. Πολιτικός όρος. Να τελεσιδικήσει η υπόθεση της μεταφοράς, μετακίνησης, εάν, που δεν το βλέπω, εάν μετακινηθούν τα τουριστικά λεωφορεία τελικώς. Πάμε διακόπη, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστροφή και από τα κυκλοφοριακά πάμε στα πολεοδομικά. Ένα από τους μεγαλύτερους εφιάλτες που ζουν πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό το θέμα, αλλά ανακύπτει συχνά με κάθε αφορμή, που ζουν αρκετές οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Λυκανασού, έχει να κάνει με τα κληροδοτήματα της Νέας Λυκανασού, τα παλιά προσφυγικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πολλά από τα οποία δεν φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας. Και έτσι εμφανίζονται μετά από δεκαετίες ιδιοκτησίες να βρίσκονται στο κενό, στο πουθενά. Αυτός είναι ένας διαχρονικός εφιάλτης για αυτές τις οικογένειες που πολλές φορές είτε θέλουν να πουλήσουν τα κινητό τους, είτε θέλουν να αναπτύξουν ενδεχομένως το ήδη υφιστάμενο ακίνητο και δεν μπορούν, νιώθουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας ακριβώς του ότι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διασφαλίσει ότι αυτό που θέλουν να κάνουν θα κινείται σε μια στέρεα ή βάση και δεν θα έρθει μετά στην πορεία το κράτος να τους το ανατρέψει, παίρνοντας το ενδεχομένως το ακίνητό τους, καθώς θα θεωρεί ότι δεν φέρουν τίτλο ιδιοκτησίας. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου επίτα από αίτημα ενημέρωσης από την αντιπολίτευση και έδωσε κάποιες απαντήσεις που φαίνεται ότι γεμίζουν μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία της οικογένειας 800 και πλέον στον αριθμό στην Νέα Λυκανασό, ο αρμόδιος δήμαρχος Πολεοδομίας, ο κ. Γελιτάκης, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την πόλη του Ηρακλείου. Φαντάζομαι όμως ότι αντίστοιχα, επειδή υπάρχουν αρκετές προσφυγικές περιοχές σε όλη την επικράτεια από τα κύματα των προσφύγων μετά το 22, φαντάζομαι ότι αυτό αφορά και άλλες περιοχές. Και έτσι λοιπόν έχει αντιληφθεί το μέγεθος και τη βαρύτητα του προβλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και φαίνεται ότι κινείται στην κατεύθυνση να υπάρξει μια νομοτική ρύθμιση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, σε αυτόν τον εγκλωβισμό, σε αυτή την ομοιρία όλων αυτών των οικογενειών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γελτάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει μια έτσι πολύ πιο ενδελεχή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κύριε Γελτάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει όντως.
1: Θέλω να με επιτραπεί να πω Χριστός Ανέστη για τελευταία μέρα φέτος. Έτσι έχει σημασία αυτό.
0: Αληθώς.
1: Να έχουμε ευχές σε όλους ο κόσμος.
0: Υπάρχει όντως ορατό το ενδεχόμενο το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε μια νομοτική ρύθμιση για να δώσει επιτέλους μια και έξω οριστική λύση στο θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εισαγωγικά το βάλατε σε μια πολύ σωστή διάσταση που έχετε αναδείξει, θα έλεγα, τις παθογένειες του ελληνικού κράτους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πώς δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία κυριολεκτικά γίνονταν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε, και έτσι λοιπόν δεκαετίες μετά φυσικά κάποια στιγμή θα έσκαγε αυτό το πρόβλημα. Και ξέρετε, έγινε περισσότερο όχι σε ένα επικείμενο κίνδυνο, μήπως κάποια στιγμή το κράτος θεωρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ιδιοκτήτες, αλλά το ότι το κτηματολόγιο, μέσω του κτηματολογίου, οργανώνεται, αν θέλετε, και περιουσιακά το περιουσιολόγιο ουσιαστικά γενικότερα της χώρας μας. Οπότε τώρα που φτάνουμε ουσιαστικά στο παραπέντε όσον αφορά την ανάρτηση των πινάκων του κτηματολογίου, η αλήθεια, η οποία είναι σκληρή και στρεβλή όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθει ουσιαστικά να τη δούμε κατάματα και να πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και στρεβλή. Θα έρθει ουσιαστικά να τη δούμε κατάματα και να πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό

0: Οι περιπτώσεις βέβαια είναι περίπου 1000 σε όλο το Ηράκλειο. Και ναι, όντως οι 800 εξ αυτών περίπου βρίσκονται στον χώρο της Νέας Αλικανασού. Εκεί λοιπόν τώρα τι είχε συμβεί. Το 1932, όπως σας είπαμε, μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά έδωσε γη στην τότε κοινότητα Νέας Αλικανασού, προκειμένου αφενός να κατασταθούν οι πρόσφυγες, αφετέρου να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν και τη γη τους, τη γη αυτή για να ορθοποδήσουν. Είτε με γεωργικές, με κτηνοτροφικές σχολείες και άλλα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, και αφού κατασκευάστηκαν αρκετά σπίτια, ας το πούμε τότε εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία του 50 ήρθε το κράτος, το δημόσιο, και ουσιαστικά επέβαλε μέσα εισαγωγικά κάποιες εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα κερατεμάχια, με πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές στο αεροδρόμιο και τις φυλακές Αλικαρνασσού. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά να υπάρχει μια αντίδραση από την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού απέναντι στον δημόσιο, ώστε να κατοχυρώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο με τη διανομή τους είχε δοθεί. Δηλαδή ότι αυτές οι εκτάσεις ήταν της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και όχι του δημοσίου. Μετά από ένα πολυετή αγώνα, τη δεκαετία του 80 και του 90, βγήκαν τρεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, δύο του Αρείου Πάγου και ένα του ειδικού δικαστηρίου, ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, όπου τελεσίδικα πια έκρινε ότι όντως αυτές οι εκτάσεις ανήκουν τότε στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, ως φυσική συνέχεια της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού. Στο μεσοδιάστημα, βέβαια, και μέχρι να βγουν αυτές οι αποφάσεις, γιατί σας λέω κράτησαν αυτές οι δικαστικές μάχες κοντά 30 χρόνια, δυστυχώς ο δημόσιο προχώρησε ένα ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Δημιούργησε μάλλον ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις που είχε κάνει, έδωσε και σε κάποιους εξ αυτών των κατοίκων εκεί τίτλους ιδιοκτησίας. Ως μειόφιλε, καθότι δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες, το οποίο κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους δόθηκαν κάποια σπίτια για τη στεγαστική τους ανάγκη, όπως προβλεπόταν τότε ως ανταλλάξιμα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίοι όμως με βάση τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων δεν είναι ισχυροί νομικά. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όντως έχουν καταπατήσει κάποιες από αυτές τις εκτάσεις και έχουν κάνει μεταγενέστερα κάποιες κατασκευές ή δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το πολυσύνθετο πρόβλημα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ο Δήμος Ηρακλείος, φυσική συνέχεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, έρχεται τα τελευταία χρόνια να αναδείξει ακόμα πιο έντονα, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από το να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, όπου ουσιαστικά με μια λέξη, θα το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, να δίδεται η δυνατότητα στον Δήμο να εκποιήσει ουσιαστικά αυτές τις περιουσίες προς τους διαμένοντες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να αποκτήσουν έναν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί αυτός ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν είναι μόνο το ότι πλέον θα κοιμούνται ίσχυς ότι αυτό τους ανήκει πλέον και με το γράμμα του νόμου και με τη βούλα, αλλά το ότι έτσι θα τους ξεμπλοκάρει από μια ομοιρία που βρίσκονται σε πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν μπορούν ουσιαστικά υπό το ακινήτο αυτό να κάνουν το οποιοδήποτε πράγμα του δικαίωμα. Δηλαδή να το μεταβιβάσουν, να το πουλήσουν, να το δώσουν στα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Τολμώ να πω, επειδή σας άκουσα στην εισαγωγή, ότι το πρόβλημα αυτό στη συνθετότητα και στην πολυπλοκότητά του βρίσκεται μόνο στο Ηράκλειο. Στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Υπάρχουν πράγματι.
1: Πολλές προσφυγικές περιοχές σε όλη τη χώρα.
0: Πράγματι. Υπάρχουν διανομές πολλές, οι οποίες γίνανε φυσικά σε όλη την επικράτεια του 1932 σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πλην όμως, σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, ενδεικτικά σε διάφορους Δήμους, έχουμε διαπιστώσει ότι αφορούν εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Άρα ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν. Αν θέλετε, αν αξιοποιήθηκαν, ήταν μόνο για κάποιες έτσι ολιγοετής μέχρι τότε καλλιέργειες. Δεν έχουμε δηλαδή κατασκευές, δεν έχουμε οικοδομές, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω και στις συναντήσεις που κάναμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και που διαρκώς κάνουμε, είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεδιασκέψη, είτε και διαζώσεις, θα έλεγα ότι παραδέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ουσιαστικά δεν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί ως μείζον εθνικό ζήτημα υπό αυτή την ευέλεια κτλ. Πλην όμως, δεν έχει σημασία το αν δεν υπήρχαν, αν θέλετε, άλλοι Δήμοι οι οποίοι είχαν επισπεύσει. Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν επισπεύθυνος σε αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει και σε ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν διεκδικούμε απλά να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά προσπαθούμε πραγματικά να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρώντας και σε δομικές προτάσεις, μέχρι και στο σημείο το να φτιάξουμε μια πρόταση νομοθετικής ρύθμισης την οποία έχουμε καταθέσει. Πρέπει να σας πω και ότι είναι αυτή μια κατεύθυνση που έχουμε πάρει από την πρώτη μέρα και από τον ίδιο Δήμαρχο, στο ότι αυτή η εκκρεμότητα τόσο δεκαετιών κοντεύει ενός αιώνα να κλείσει οριστικά. Και ξαναλέω, έρχεται και οι συνθήκες να το επιβάλλουν, το ότι πρέπει να υπάρξει οριστική επίλυση, με δεδομένο ότι το κτηματολόγιο τι θα έρθει να αναδείξει πιθανόν. Απ' τη μια, ο Δήμος Ηρακλείου, όσο όφιλε, με βάση τον τίτλο κυριότητας που έχει και ενώτη διανομή, αλλά φυσικά και τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, να δηλώσει αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτης, και την ίδια στιγμή άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι κατοικούν σε αυτές εδώ και δεκαετίες, ευλόγως και εκείνοι πήγαν και

0: πολίτες δήλωσαν. Ως εκ τούτου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στις αναρτήσεις πάρα πολλές τέτοιες ιδιοκτησίες, να τις πούμε έτσι, οι οποίες έχουν δηλωθεί από δύο ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν, για να μην μπούμε σε έναν επίπονο για όλους και για τους πολίτες όλους αυτούς που έχουν πραγματικά φτιάξει το βιός τους τόσες δεκαετίες εκεί, αλλά φυσικά ούτε για το Δήμο σαν οργανισμό, σε μια αντιδικία και σε έναν αγώνα δικαστικό που δεν έχει κανένα νόημα, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει ουσιαστικά να υπουλώσει αυτή τη μεγάλη πληγή, να δώσει οριστική και μετά τη λύση, έτσι ώστε από εδώ και πέρα πραγματικά να μπορούμε και εμείς ως Δήμος να ξέρουμε τι έχει, πώς είναι εκεί το καθεστώς, πώς είναι οργανωμένη εκεί η περιοχή, ώστε να μπορούμε και στη συνέχεια να κάνουμε τις
1: πρωτοβουλίες. Υπάρχει αυτή η πρόθεση, δηλαδή από το Υπουργείο Ιστορικών, ναι. Και αν υπάρχει, πότε το βλέπετε αυτό να δομολογείτε, ή θα πάμε στα 10 τέρμινα?
0: Θέλω να σας πω από την αρχή του χρόνου που και εγώ βρίσκομαι στο χαρτοφυλάκιο, έχω πυκνώσει πάρα πολύ τις επικοινωνίες μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν φτάσει και γίνονται πλέον και σε κορυφαίο επίπεδο. Και είναι διαρκή και η παρουσία μου και εμένα προσωπικά, αλλά σε δω και καθημερινή συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων, τόσο και του Υπουργείου όσο και του Δήμου Ηρακλείου, προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να το πω ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δείχνει πραγματικά μια ιδιαίτερη πρόνοια στο να επιλύσει το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και την αναγκαία λύση που πρέπει να δοθεί. Και έτσι λοιπόν πραγματικά μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι αυτή η πολυετή, η πολλών δεκαετιών παραφωνία θα κλείσει. Είμαστε, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουμε αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά και χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, γιατί ξέρετε, σημασία έχει πραγματικά το αποτέλεσμα. Έχουμε εξαντλήσει, αν θέλετε, και σε επίπεδο δημοσιότητας το πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο εντατικοποιήθηκαν λίγο οι παρενέσεις μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν από το 2022 ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πήρε μια απόφαση η οποία υιοθετούσε ουσιαστικά την σχετική έκθεση που είχε γίνει από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και την κατεύθυνση που έδινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την κατεύθυνση για την νομοθετική αυτή επίλυση του θέματος. Και θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αν μη τι άλλο μέχρι σήμερα, και οι συνεργάτες του Υπουργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και πραγματικά αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα τη βρούμε τη λύση πραγματικά, έτσι όπως είπα και πριν, να ανακουφιστούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες συμπολίτες μας που διαβιούν σε αυτές τις εκτάσεις, αλλά όπως σας είπα και ο Δήμος Ηρακλείου να κλείσει μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία δεν του επιτρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Ένα είναι σαφές και θέλω να ξεκάθαρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά προκαλούν μια ανησυχία εύλογη. Ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ξεσπιτώσει αυτούς τους ανθρώπους, να αποβάλει ουσιαστικά ανθρώπους από κατοικίες και από εκτάσεις που κατοικούν εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είναι ξεκάθαρο και το λέμε πραγματικά προς κάθε κατεύθυνση και με όλους τους τόνους. Αυτό που θέλουμε, να το επαναλάβω και γίνομαι κουραστικός, να δοθεί μια νομοθετική λύση στο ζήτημα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί πλέον να έχουν και το τίτλο ιδιοκτησίας που τους ανήκει μετά από τέσσερις δεκαετίες και να προχωρήσουν απρόσκοπτα τη ζωή τους και την αξιοποίηση του ακινήτου τους έτσι όπως αυτοί την επιθυμούν.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου, παλιό Δήμο Αλικανασού.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει εγγράφος είναι η διανομή του 1932 που τα δίνει στην κοινότητα Νέας Αλικανασού, άρα Δήμο Νέας Αλικανασού, άλλα Δήμο Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, τριών ανωτάτων δικαστηρίων του 1993, του 1980 και του 1985, όπου ουσιαστικά αποφάσεις αυτές τελεσίδικα δείχνουν ότι ναι, οι ιδιοκτήτες είναι το... Συγγνώμη, με χρονολογίες Ελλάδας είναι το 88 και το 90.
1: Ναι.
0: Οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που δείχνουν ότι τελεσίδικα ότι ναι, κύριος είναι ο Δήμος Ηρακλείου πλέον, Δήμος τότε Νέας Αλικανασού. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα δεδομένο. Και υπό αυτή την συνθήκη, και πολλές φορές γιατί ακούω διαφορούς και συναδέλφους και κατοίκους που θυμώνουν με αυτή την αναφορά, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι όταν έχεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά ξαναλέω και τον ίδιο τον τίτλο που είναι η διανομή του 1932, η υπηρεσιακή του Δήμου μας, αλλά και όλοι οι αιρετοί που έχουν περάσει κατά καιρούς, από το Δήμο της Νέας Αλικανασού μέχρι σήμερα, ήταν υποχρεωμένοι να τις δηλώσουν αυτές τις εκτάσεις ως ιδιοκτήτες. Διαφορετικά θα πηγαίνουν ως παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό σας λέω τώρα ότι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι εγκλωβισμένοι προφανώς οι οικογένειες, αλλά είναι εγκλωβισμένοι και όσοι διαχειρίζονται το θέμα. Διότι γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το σωστό, δηλαδή ποιο είναι το ορθό, ότι αυτό ανήκουν, αυτές οι εκτάσεις, τέλος πάντων, αυτά τα κόπεδα ανήκουν στις οικογένειες. Αλλά έχουν απέναντί τους μια δικαστική απόφαση που τους λέει ότι αυτό ανήκει στο Δήμο και πρέπει εσύ τώρα, μετά από 90 χρόνια και βάλε, θα πρέπει να κάνεις, να κάνεις, ας πούμε, την αναδιανομή και να τους υφαρπάξεις την περιουσία που είχαν επί 90 χρόνια. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Τέτοιο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία τέτοια βούληση. Σε καμία περίπτωση, σας το είπα και πριν, ούτε να ξεσπιτωθούν άνθρωποι, ούτε να διαταράξουν την καθημερινότητά τους των τόσων ετών. Όμως πρέπει, επιτέλους, και αυτή ακόμα ο διχασμός που προκαλεί τον νομοθετικό, πώς θα το πω, διαδικαστικός, από τη μια να είναι ιδιοκτήτης ο Δήμος και από την άλλη να διαμένουν κάποιοι άνθρωποι για πολλές δεκαετίες, πρέπει να δοθεί να τελειώσει, δίνοντας μια νομοθετική λύση, η οποία θα επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο.
1: Άρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον κάνει το επόμενο βήμα το Υπουργείο
0: Γίνονται Εσωτερικών. Γίνονται τεχνικές και επικοινές προσπάθειες, θα ξαναλέω, οι συνεργασιακούς είναι καθημερινές. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να περάσουμε πολλές δυσκολίες και επιφυλάξεις που είχαν και στο Υπουργείο και στην κυβερνητική κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα της δημόσιας, παύλα δημοτικής περιουσίας. Δεν μπορείς ελαφρά την καρδία ούτε να δωρίζεις, καταλαβαίνετε, έχει άλλες,
1: άλλους
0: περιορισμούς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με πολύ ισχυρά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και των νομικών του υπηρεσιών και των νομοπαρασκευαστικών του υπηρεσιών, προσπαθούμε και φυσικά από τη μεριά μας με τους υπηρεσιακούς μας, προσπαθούμε πραγματικά να δοθεί, έχουμε δώσει κατευθύνσεις στο πώς επιθυμούμε, ώστε να δοθεί, ξαναλέω, η κατεύθυνση στο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και να κλείσει το θέμα οριστικά. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλη επιτυχία αν επιτευχθεί. Νομίζω το αντιλαμβάνεται αυτό και η ίδια κυβέρνηση, αλλά και εμείς. Γιατί ξαναλέω, θα πρέπει να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια, που ναι, οι πρόγονοι τους ήρθαν τότε από τη Μικρά Ασία και πήραν ένα κομμάτι γης για να κάνουν το ξεκίνημά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τον συμβολισμό που έχει. Και ναι, στο σύγχρονο κράτος, έτσι όπως δομείται, με κλιματολόγιο, με πλουσιολόγιο κτλ., πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει και σωστά, έτσι ώστε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να αφήσουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους διοικητική παραφωνία στο παρελθόν.
1: Άστε. Θέλω πριν να αποχαιρετήσω, γιατί το έχω καεί, είναι ένα από τα πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ σαν εικόνα στην πόλη του Ηρακλείου, να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τα τιμόρροπα κτίρια που το έχουμε ξανακάνει και το παρελθόν και με τους προκατόχους σας κυρίως, τη συζήτηση αυτή, ένα έτσι, σύνθετο καθεστώς που είναι ιδιωτικά τα κτίρια και πρέπει ο Δήμος να προσφύγει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας να ακολουθήσει μια διαδικασία. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Η εικόνα, αυτή η άσχημη εικόνα για την πόλη του Ηρακλείου δεν αλλάζει και φυσικά η επικινδυνότητα δεν αλλάζει. Αλλά θέλω να πω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μην χαθούμε στο δάσος. Θα κάνουμε άλλη στιγμή τη συζήτηση αυτή για τα ετοιμόρροπα. Θέλω να σταθώ σε ένα μόνο σημείο, σε ένα μόνο διατηρητέο κτίριο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη βιτρίνα της πόλης στην Παραλιακή Λεωφόρο. Η ερώτηση μου είναι η εξής και αφορά το ακίνητο Καλλιωράκι, το παλιό γνωστό κτίριο 3/4. Λοιπόν, το οποίο προφανώς ανήκει σε ιδιώτη και όλοι ξέρουμε και όλοι βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει επί της Παραλιακής. Την περίφραξη, κύριε Γιαλιτάκη, ευθύνη για την περίφραξη ποιος έχει? Ο ιδιώτης, ο Δήμος που την έβαλε ο Δήμος, την έβαλε κάποια άλλη υπηρεσία, ποιος την έβαλε? Ξέρετε.
0: Είναι πραγματικά είναι μια ντροπή για την πόλη μας αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω να σας πω ότι για το συγκεκριμένο ένα παραπάνω κτίριο υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι μόνο θετικό το ζήτημα, που προφανώς είναι στη βιτρίνα της πόλης, όπως
1: είπατε. Προφανώς είναι θέμα ασφάλειας.
0: Έχουμε αναγκαστεί για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας των πολιτών να κυρώσουμε επί της ουσίας 1,5 δρόμο.
1: Σωστά, το στενό που είναι ανάμεσα στο κτίριο και τον Άγιο Πέτρο. Ναι.
0: Την απόλυση του Θεοτοκοπούλου και ένα μεγάλο πλάτος της Παραλιακής Οδού. Επ' αυτού, για την ακρίβεια, για 4-5 πραγματικά ακραίες περιπτώσεις, όπως και για αυτό το κτίριο, επισκέφθηκα και εγώ ίδιος τον εισαγγελέα και ζήτησα άμεση παρέμβαση. Δεν μπορεί, ξέρετε, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να μας επιτρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά ως Δήμος, στη βάση πια δηλαδή. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μην τα λέμε στρογγυλά. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σύμφωνα.
0: Ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει την ευθύνη.
1: Απόλυτα μαζί σας. Μαζί δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Αλλά το ερώτημα μου είναι άλλο όμως. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Την ευθύνη για την περίφραξη. Ποιος την έβαλε, παιδί μου? Ποιος έχει την ευθύνη?
0: Εξ όσων γνωρίζω την προηγούμενη δημοτική περίοδο, για λόγους πολιτικής προστασίας και από το Δήμο.
1: Ωραία, τέλεια. Από το 2022. Άρα είναι ο τελευταίος ένας-ενάμιση χρόνος της προηγούμενης δημοτικής αρχής μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια, κύριε Γιαλιτάκη, 4 χρόνια, είναι αυτό το χάλι, έχει μπει η περίφραξη το 21. Από τα μέσα του 22 η περίφραξη είναι πεσμένη, διαλυμένη, κάγκελα πεσμένα, σκουπίδια μέσα, ομπρέλες, κάτι σήματα του κώδικα υγιής λεωφορείας παρατημένα, τσιμεντόλιθοι αναποδογυρισμένοι. Δεν μπορεί, είναι μισή ώρα δουλειά. Δεν μπορεί να πάει τόσο καιρό. Μιλάμε για 4 χρόνια, κύριε Γελδάκη. 4 χρόνια. Ένα συνεργείο του Δήμου να δημιουργήσει μια εφταξία στην περίφραξη, να σηκώσει τα πεσμένα κάγκελα που είναι εκεί 4 χρόνια, παρακαλώ. Κάποιος τα έριξε, κάποιο όχημα, φαντάζομαι, κάποιο βαρύ όχημα, ανέτρεψε τους μεγάλους τσιμεντόλιθους πάνω στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα κάγκελα, πέσαν τα κάγκελα μέσα. Ουσιαστικά, όποιος θέλει μπορεί να μπει τώρα μέσα, δεν υπάρχει και περίφραξη. Δηλαδή, υπάρχει και το ζήτημα της ασφαλείας, αλλά αυτό το δευτερεύον, δεν θα μείνω σε αυτό. Παρότι φαίνεται ότι είναι σοβαρό, θα μείνω στο πρωτεύον. Η εικόνα της περίφραξης είναι που είναι το κτίριο. Η εικόνα της περίφραξης είναι ντροπή, τουλάχιστον.
0: Κύριε Κώστα, έχετε δίκιο.
1: Και περνάμε όλοι από εκεί. Και αναρωτιέμαι, δεν το βλέπει κανείς. Κανείς δεν το βλέπει. 4 χρόνια.
0: Το μόνο, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα, αυτό είναι της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων. Ναι. Οι κατασκευές αυτές. Έχετε δίκιο. Θα το μεταφέρω πραγματικά στον συνάδελφο, αντιδήμαρχο, και με την παρένεση πραγματικά να επιληθεί. Έχετε δίκιο, σας λέω, δεν είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος για να μπορώ να δεσμευτώ πότε θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Τα ακούσατε τώρα, θέλαμε δίκιο, τα ακούσατε τώρα εσείς, αλλά το θέμα το έχουμε αναδείξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 3 με 4 φορές.
0: Σας είπα, όσοι Ηρακλειώτες που
1: περνάνε. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος, δεν τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: καλά κάνει και το αναδεικνύεται, και σας λέω με ειλικρίνεια, θα απευθυνθώ στον συνάδελφο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Να υπάρξει οποιαδήποτε βελτίωση εκεί που υπάρχει.
1: Γιάννη Δασκαλάκη, δηλαδή, δηλαδή, τον εγγράφουμε τον αντιδήμαρχο τώρα. Έτσι, θα το παίξουμε τη Δευτέρα αυτό. Τη Δευτέρα θα το ξαναπαίξουμε αυτό.
0: Εγώ, μπορείτε να βεβαιώσετε ότι.
1: Επειδή περνάω 4 με 6 φορές από εκεί, είναι βέβαιο θα το επιβεβαιώσω σύντομα. Λάστε βέβαιο.
0: Όχι, ενώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε μόλις κλείσουμε αμέσως ότι θα μιλήσω με τον συνάδελφο αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη.
1: Δείτε το, κύριε αντιδήμαρχε, είναι πραγματικά το λέω. Πέρα το χιούμορ που κάνω, είναι πραγματικά ντροπή. Είναι που είναι το κτίριο. Είναι αυτό το χάλι της ντροπής με αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη. Είναι το χάλι της επικινδυνότητας. Αλλά να επιβαρύνουμε αυτό το χάλι και μόνοι μας. Προσέξτε, ούτε έργο χρειάζεται, ούτε χρήματα χρειάζεται, τίποτα.
0: Είναι
1: να πάρω σου λουπόσουρε την περίφραξη. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Νομίζω ότι η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων μπορεί να, και με τα συνεργεία της Επιστασίας να κάνει μια βελτίωση. Χωρίς να έχω σαφή εικόνα και να λέω δεν έχω. Είναι αρμοδιότητα μια μπορώ να σου δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το μεταφέρω.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πολυδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης. Ναι, δηλαδή είναι ένα θέμα, επειδή το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί. Δεν συγκινείται κανείς. Περνάνε από εκεί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικές αρχές, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο κύκλοι διακυβέρνησης του Δήμου, αμέτρητοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Άνθρωπος, ρε αδερφέ, δεν συγκινείται. Καλά, δεν έχετε μία. Δηλαδή, λίγο τσαγανό, ρε παιδί, λίγο κάτι. Βράζει λίγο το αίμα του μέσα, ρε παιδί. Να πούνε, όπα. Να πάρω, να φέρω ένα σεριό, σκόσμο τα κάγκελα. Δηλαδή, όχι τίποτα. Κάτι τεχνικά δύσκολο, ας πούμε. Καμία μελέτη αυτό, διαγωνισμοί, έργα, λεφτά, αυτό κτλ. Ενδιαφέρον. Μισή ώρα δουλειά. 2-3 άνθρωποι να πάνε να κάνουν τη δουλειά εκεί, να καθαρίσουν το χώρο, να σηκώσουν τα πεσμένα κάγκελα, να δημιουργήσουν έτσι μια εικόνα. Η οποία, ρε παιδί μου, να δείχνει ότι ναι, υπάρχει μια περίφραξη εκεί, γιατί έχουμε μπλέξει με αυτούς που έχουμε μπλέξει εκεί και δεν συγκινούνται, εκθέτοντας όλη την πόλη και στην εικόνα, αλλά και κυρίως σε δημόσιο κίνδυνο. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στην πόλη. 4 χρόνια αυτή η εικόνα. Στην παραλιακή, όχι σε κάποιο στενό, όχι σε κάποια γειτονιά, όχι ξέρω εγώ, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Στην παραλιακή του Ηρακλείου που περνάει από εκεί όλο το Ηράκλειο, όλο ο τουρισμός. Και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε μια. Τα επόμενα 10 λεπτά νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, θα καταλάβετε στην πορεία. Μια συζήτηση που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο, έτσι μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας τα λέμε με κλειστά τα μικρόφωνα, θα τα πούμε τώρα και με ανοιχτά μικρόφωνα, γιατί σχετίζεται και με την οικονομία και με την πολιτική. Φυσικά με την εργασία, αλλά γενικότερα με όλο αυτό που συζητάμε για το τι χώρα θέλουμε, ποιους θέλουμε να συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη χώρα και γιατί άνθρωποι από αυτή τη χώρα εξακολουθούν Παρά το τι λέει η κυβέρνηση, να φεύγουν. Εν έτη 2026 να φεύγουν από τη χώρα. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή, σε μια έτσι ιδιαίτερη συγκυρία για την εκπομπή. Γιατί, εντάξει, όταν αναγκάζεσαι να αποχαιρετήσεις συνεργάτες, στους οποίους μπορεί να μην, προσέξτε τώρα τις περιπτώσεις, μπορεί να μην έχεις τριφτεί επί σειρά ετών, στον πλέον, άξιο συνεργάτης, 20 χρόνια, 30 χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά και ο ένας χρόνος είναι αρκετός για να καταλάβεις, παιδί μου, ότι υπάρχει χημεία, υπάρχει. Υπάρχει, ρε παιδί, αυτό που λέμε η συνεργασία αποδίδει. Νομίζω ότι είναι διπλή η στεναχώρια σου, η προσωπική σου, γιατί για τον ίδιο είναι ζήτημα επιλογής, αλλά δεν το στεναχωρεί καθόλου όλο αυτό, φαντάζομαι, θα μας πει, να χάνεις ένα τέτοιο συνεργάτη, ο οποίος έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του και την ικανότητά του στο κομμάτι το οποίο ασχολείται, όπως είναι η μουσική επιμέλεια και η ηχοληψία, αλλά και η οξυδέρκειά του στο κομμάτι που έχει να κάνει με σταθερός συνεργάτης της εκπομπής, που έχει να κάνει με την δημοσιογραφία. Έχει αντίληψη των πραγμάτων και πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή βοήθησε πάρα πολλές φορές. Όμως αναγκαζόμαστε να τον επιχαιρετήσουμε. Τελικά το brain drain δεν έγινε brain gain σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εξακολουθεί να εφίσταται το brain drain. Και έτσι ο Γιάννης Δασκαλάκης, ο ηχολήπτης μας, ο υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια, ο άνθρωπος πίσω από τα κουμπιά της κονσόλας και τα μικρόφωνα όλων όσων ακούτε από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα, θα μας αποχαιρετήσει όχι μόνο από το Ηράκλειο, όχι μόνο από την Κρήτη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τα νότια της Ευρώπης, γιατί θα ανέβει πολύ ψηλά. Νορβηγία. Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί φεύγεις? Ξεκινάω από αυτό.
1: Καλησπέρα. Ωραία ερώτηση, γιατί φεύγω. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Φεύγω. Γιατί φεύγω? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που σου ξαναλέω, έχω ξανακάνει δύο απόπειρες. Υπάρχει μία ανασφάλεια, όχι μονιμότητας, σταθερότητας. Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Και ούτε το πάω και πολιτικά. Γενικότερα. Βιώνουμε όλοι τι συμβαίνει. Συν του ότι.
0: Σταθερότητα εννοείς οικονομική, κοινωνική, εργασιακή, όλα αυτά τα βάζεις μέσα ή μόνο στο εργασιακό μένεις?
1: Μένω, κοίταξε, είναι και το ότι βλέπω και στην πόλη μας. Αυτό που βλέπω τα τελευταία 5 χρόνια, 6. Ζώντας δηλαδή και την πόλη αυτή και δουλεύοντας στη νύχτα του Ηρακλείου 25 χρόνια. Δηλαδή βλέπω τα τελευταία 6 χρόνια απίστευτες αλλαγές. Και συνθήκες οι οποίες λέω.
0: Με το έχεις πει, κατά καιρό ότι η νύχτα έχει πεθάνει, δεν υπάρχει. Γιατί ασχολείσαι με το κομμάτι της μουσικής, εντάξει.
1: Λέω, είναι θέμα. Ρωτώ τον εαυτό μου μία μέρα και λέω, θέλω να συνεχίσω να ζω έτσι. Μπορεί σε 3 χρόνια να αλλάξουν όλα, δεν λέω. Αλλά το θεωρώ πλέον λίγο θέμα αξιοπρέπειας. Το αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Που δεν φεύγω μόνιμα.
0: Πας να δοκιμάσεις και να δεις και να.
1: Ναι. Αλλά, πώς το λένε, τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, έτσι.
0: Οι προηγούμενες 2 φορές ήταν στην ίδια χώρα.
1: Ήμουν στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, Αγγλία. Αγγλία. Ωραία. Άρα, Αγγλία. Τώρα επιλέγεις Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νορβηγία, λοιπόν, και σε μια περιοχή της Νορβηγίας που δεν είναι από τις γνωστές περιοχές, για όσους δεν γνωρίζουν. Για όσους γνωρίζουν, είναι εξαιρετικά γνωστή. Την έχουμε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο, σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, γιατί είναι τον Σταβάγκερ. Καλά το λέω.
1: Σταβάγκερ. Ναι.
0: Που από μία μικρή πόλη, το Σταβάγκερ της Νορβηγίας, που ουσιαστικά επικεντρωνόταν στη Σαρδέλα Αλία, κυρίως Σαρδέλα έβγαζε το νησί, η περιοχή μάλλον, μετατράπηκε σε πρωτεύουσα της ενέργειας της Ευρώπης. Καθώς έχουμε εξόρυξη υδρογων ανθράκων και ουσιαστικά είχαμε επανάληψη του σκηνικού που έζησε ο Καναδάς λίγα χρόνια νωρίτερα ή αργότερα, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, ή σχεδόν παράλληλα. Αυτά στην Ευρώπη. Θα ασχοληθείς με το αντικείμενο εκεί ή πάλι με τη μουσική?
1: Όχι, νομίζω, κοίταξε. Επειδή έχω τον άδερφό μου πάνω που ασχολείται για αυτό με τη μουσική.
0: Υπάρχει σύνδεση, λοιπόν. Ναι.
1: Επομένως, έχω ψάξει λίγο το τι συμβαίνει εκεί με τη μουσική κτλ. Δεν το ψάχνω τόσο. Πάω πιο πολύ για την εμπειρία του έξω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ολότερα, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. που είναι άλλα τα στάνταρ.
0: Κορώνα, εκεί το νόμισμα, ναι.
1: Εκεί τώρα είναι η οικονομική ασφάλεια. Λες, είμαι εκτός ευρωζώνης, είναι η μισθή διαφορετική. Υπάρχει ακόμα μεσαία τάξη. Από ό,τι δηλαδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει.
0: Οικονομικά, βέβαια, έτσι όπως μου τα περιέγραψες, ναι, υψηλότερη μισθή, αλλά και το κόστος δεν είναι μικρό. Ναι. Το κόστος διαβίωσης. Προσπάθησα λίγο να τα βάλω λίγο κάτω. Δεν βρήκα τις θεαματικές διαφορές στο αποτέλεσμα, στο ζήτα που λέμε, της ταμιακής ενώ στο τέλος του μήνα. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως πάλι ενώ μισθωτοί, δεν έχουμε το ζήτα και αυτό που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας, αλλά στο τέλος όμως του μήνα κάνουμε και μισθοταμείο μας. Τι μένει από όλο αυτό που κάνουμε. Δεν είναι και κάποια θεαματική διαφορά.
1: Όχι.
0: Τι βρίσκεις ως θεαματική διαφορά και επιλέγεις, πάρω το γεγονός ότι δεν τα παζαγίζεις πλούσιος.
1: Ναι.
0: Και θέλω να καταλήξω. Δεν φεύγεις γιατί, ξέρω εγώ, βρέθηκε ο μισθός των 20.000 ευρώ, παράδειγμα λέω εγώ. Μηνιαίος και λες, θα κάνω μια σοβαρή αποταμίευση και θα την κάνω. Κάτι άλλο έχεις βρει. Τι είναι αυτό?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα, καταρχάς, εγώ πάω μόνος μου. Επομένως, τα έξοδα μου είναι λιγότερα σε σχέση με εσένα. Έτσι.
0: Ως οικογένεια,
1: ναι. Ως οικογένεια, ναι. Ακόμα και που λέω λόγος και 200 ευρώ να μπορώ να βάλω στην άκρη, που τώρα δεν μπορώ να βάλω ούτε 10. Είναι για μένα μια πρόοδος αυτό το πράγμα. Μπορώ δηλαδή να πω, κάνω. Ας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Όσοι έχουν πάει έξω, δεν ζουν καλύτερα από εδώ. Αν δεν είσαι δηλαδή ο Άινστάιν να πάει να δουλέψει σε καμία Google, δεν βγάζεις λεφτά. Είσαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Άντε κάνα χόμπι, κανένα φαγητό με τίποτα ντόπιου, να πεις ότι το ζόρι, παιδί μου. Επομένως, λέω, αφού έχω μάθει τα τελευταία 15 χρόνια εδώ πέρα και επιβιώνω, αν το χρησιμοποιήσω αυτό το skill μου στο εξωτερικό.
0: Τη επιβίωση, ναι.
1: Μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο πλέον έχει ο καθένας, κάνω μια αλφα αποταμίευση με στόχο να δημιουργήσω μια ατομική σταθερότητα εδώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έχει σημασία. Θα σε ζωρίσω λίγο να μου πεις, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό, θα σε ρωτήσω. Σε τι αποταμίευση, μην μου πεις τι θα παίρνεις, αλλά σε τι αποταμίευση στοχεύεις το μήνα και ποια ήταν η αποταμίευσή σου εδώ?
1: Η αποταμίευση μου εδώ ήταν από 0 το χρόνο. Ας το βάλω σε αιτήσιο, γιατί εγώ τους τα υπολογίζω σε αιτήσιο πλάνο. Από 0 μέχρι το maximum που έχω φτάσει είναι 300 ευρώ το χρόνο.
0: Το χρόνο αποταμίευση.
1: Ναι, και πρόσεξε τώρα. Γιατί σαν και εμένα θεωρώ είναι πολλοί άνθρωποι. Έχουν υπάρξει φάσεις που μπορώ να έχω κάνει και 3 δουλειές. Έτσι. Όχι 8 ώρα, 3-8 ώρα. Αλλά σε μία μέρα μπορώ να κάνω και θα έχω κάνει σε 3 διαφορετικούς χώρους να έχω κάνει, να σου το πω έτσι. Τώρα εκεί με τα οικονομικά που έχω απολογίσει, ρε παιδί μου, φιλοδοξώ το χρόνο να καταφέρω τουλάχιστον να βάλω στην άκρη περίπου κάπου σαν 3,5 χιλιάρικα.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πας, ρε παιδί μου, να κάνεις το τεράστιο άλμα. 3 χιλιάρικα αποταμίευση το χρόνο είναι ένα ποσό το οποίο, εντάξει, δεν. Αλλά όταν είσαι στο μηδέν, και ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό έκανα αυτό το ερώτημα, επειδή ήξερα τις απαντήσεις, αλλά το λόγιο τους ακροατές σε προκάλεσε να μας πεις. Όταν λοιπόν είσαι στο μηδέν, λες να πάω για τα 3 χιλιάρικα το χρόνο, να δω και μια άλλη χώρα, να έχω και καλύτερες συνθήκες, να μπορώ όταν λέω θα πάω σε ένα πάρκο, να υπάρχει το πάρκο που θα πάω, να μπορώ να κάνω μια εκδρομή στη φύση και να μην ταλαιπωρούμε για το πώς θα φτάσω εκεί, γιατί υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο μέσω μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε όλους και όλα ως κουλτούρα. Σε αρκετές ευρωπαϊκές, όχι σε όλες, όχι σε όλες, σε αρκετές όμως ευρωπαϊκές χώρες, θα συμπεριλάβω σε αυτές την Νορβηγία. Άρα δεν είναι μόνο τα 3,5-4 χιλιάρικα, είναι και όλο το υπόλοιπο, φαντάζομαι, που σκέφτεσαι για να κάνεις αυτό το βήμα.
1: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα να σου πω κάτι. Εγώ, εντάξει, επειδή έχω και μια έτσι καλλιτεχνική φύση, να σου το πω, ρε παιδί μου, το κομμάτι της αισθητικής μου το υπολογίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, να το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Αυτό το χάλι τώρα που λέγαμε πριν για τα 3/4.
1: Ξεπλάς το καλλιωράκι.
0: Δεν θα το βλέπεις ποτέ στην Νορβηγία.
1: Ανοίγεις, ας πούμε, την πόρτα του σπιτιού, σου βλέπεις τάγκ στους τοίχους, μηνύματα, συνθήματα, λακκούβες. Δηλαδή, μέχρι να έρθει στη δουλειά σου, έχεις πλάσει τη μίση. Πρέπει να έχεις πάθει ανοσία. Το οποίο πάντα θα μου πει να είναι το ωράκι, δεν είναι τώρα κάτι καινούριο. Απλά έχουν πέσει πάρα πολλά μαζί. Βάλε και λίγο τον καιρό, βάλε και λίγο λειψιδρία, βάλε και λίγο όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω τουλάχιστον θέλω ένα break. Έτσι έχω μάθει. Δηλαδή, στη ζωή μου φεύγω και ξαναπάω κάπου. Γενικά δεν κάνω διακοπές. Δεν είμαι άνθρωπος των διακοπών. Πάω ταξίδια, όχι.
0: Αλλάζει παραστάσεις.
1: Αλλάζω παραστάσεις, πάω δουλεύω, ξαναγυρνάω. Mm-hmm. Αυτό για μένα τουλάχιστον δεν είναι ένα restart μέσα μου, ρε παιδί μου. Και εκεί αυτό επιδιώκω κιόλας, έτσι. Μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο, μπορεί να κρατήσει δύο μήνες. Δηλαδή πάω καθαρά με βάση του πώς το αισθάνομαι. Και θεωρώ ότι ναι, παίζει σημασία για αυτό που λες. Να πεις ότι έχω. Όχι 15,5 ώρα. 5 λεπτά από το σπίτι μου έχω μια λίμνη. Mm-hmm. Έχω ένα, κάτι έξω να πάρω λίγο αέρα καθαρό, να νιώσω λίγο άνθρωπος, να είμαστε λίγο έτσι. Αυτό θεωρώ είναι ένα ωραίο πράγμα που όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει αυτό, το φεύγω λίγο. Όχι απλά γιατί οι διακοπές για μένα, αυτά τα ταξίδια είναι σαν να πηγαίνω σε ένα ζωολογικό κήπο. Πάω, βλέπω πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, τι τρώνε, τι κάνουν. Μετά γυρνώ στην καθημερινότητα. Όχι, πήγε να κάτσει να δουλέψει λίγο, να τριφτεί. Να πάρει και κανένα χαρτζιλίκι, να σου πω έτσι. Και ξαναγυρνά κερδισμένο στην τελική. Κάπως έτσι τώρα το βιώνω και κάπως έτσι νομίζω θα το πράξω και αυτή τη φορά.
0: Αυτή η τρίτη φορά μέσα σου. Ας τη θα συναντήσεις και ας το αποτέλεσμα. Είναι η τρίτη φορά που πας με περισσότερη έτσι, συνέστηση ότι θέλω να παραμείνω εκτός ή είναι και η τρίτη φορά ας πούμε η λογική πάω απλά θα κάτσω 6 μήνες, 1 χρόνο και επιστρέφω.
1: Είναι η πρώτη φορά
0: ναι.
1: Που απλά αισθάνομαι ότι αλλάζω εργασιακό περιβάλλον. Δεν αισθάνομαι καν ότι αλλάζω χώρα. Δεν έχω καν στο μυαλό μου ότι... το σπίτι μου θα ξενικιάσω εδώ. Δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Είναι μια εσωτερική ανάγκη κυρίως να αλλάξω λίγο, να σπάσω λίγο τη λούπα αυτή που μπαίνω μέσα στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί μου. Και το βιώνω έτσι ότι απλά αλλάζω εργασιακό χώρο. Τίποτε, δεν ξέρω τώρα αν το πω. Να το...
0: Εγώ σου εύχομαι, εντάξει τα καλύτερα δεν το συζητώ, σου εύχομαι αυτή η τρίτη φορά να είναι η φορά που πραγματικά θα σε γεμίσει. Και ψυχικά και οικονομικά, γιατί όχι, έτσι. Τώρα το αν θα επιστρέψεις ή όχι, αυτό μένει να το αποφασίσεις εσύ.
1: Κοίτα, θα έχω και την Πινελόπη εδώ πέρα.
0: Α, εμένως, ωραία, εντάξει, είναι και η Πινελόπη εδώ πέρα. Είναι, εξήγησε τι είναι η Πινελόπη.
1: Είναι η γυναίκα του Οδυσσέα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη Σκαλάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ για λογαριασμό των ακροατών για τη βοήθεια που έχεις δώσει πέρα από τη μουσική επιμέλεια και την ηχοληψία πολλές φορές δημοσιογραφικά και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Και ήταν χαρά μου και τιμή μου που συνεργαστήκαμε μαζί. Ελπίζω να. Όχι να επιστρέψεις, αλλά να ξανασυνεργαστούμε. Το αν θα επιστρέψει, θα έρθω εγώ εκεί. Με να αποδειχτεί.
1: Πες
0: γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Γιάννη Σκαλάκη, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά επίσης.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, χωρίς τον Γιάννη Σκαλάκη αυτή τη φορά. Μιας και ήταν η τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή μαζί. Ακολουθεί με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για αυτό το τέλος, επισφραγίζοντας την παρουσία του εδώ στον Πολίτικα πίσω από μικρόφωνα και κονσόλα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

είναι η μέρα που γιορτάζουμε εμείς, η Κωνσταντίνη και η Ελένη βεβαίως. Να πω χρόνια πολλά, να σας πω έτσι ένα πολύ μεγάλο πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, γιατί και φέτος από την προηγούμενη μέρα, την παραμονή, δηλαδή πάντα έτσι γίνεται, να πω την αλήθεια, κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το απόγευμα της προηγούμενης, κάποιοι φίλοι που το κάνουν γιατί θέλουν να το κάνουν, να βρουν πιο εύκολα γραμμή και τρόπο επικοινωνίας, μας κατακλείζουν, μας πνίγουν στην επικοινωνία, την ευχάριστη αυτή επικοινωνία και τις ευχές. Συνεπώς για μένα, κάνοντας μια κατάχρηση, προσωπική κατάχρηση αυτού του μικροφόνου, θέλω να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μιλήσω με όλους σήμερα σε ένα πραγματικά πόλεμο τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων. Εννοείται τα γραπτά μηνύματα τα διαβάζω όλα και θα τα απαντήσω όλα. Στα τηλέφωνα κάποιες γραμμές χάνονται. Ξέρετε όμως εσείς οι παλιοί καλοί φίλοι ότι κάθε χρόνο είναι λίγο τζόκερ αυτή η μέρα για την επικοινωνία μας. Κρατώ τη θετική ενέργεια που προκύπτει από όλο αυτό. Κρατώ τον σεβασμό, την εκτίμηση, να το πω ακόμα πιο σωστά, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση που υπάρχει ανάμεσά μας. Κρατώ το γεγονός ότι πραγματικά σας βάζω σε κόπο για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, το εκτιμώ διπλά και θέλω να πω ότι ό,τι μου εύχεστε, το σύμπαν να σας το γυρίσει πίσω πολλαπλάσια. Επίσης, σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και είναι πάρα πολλοί, η Ελλάς Κωνσταντινοκρατείται. Παλιότερα είχαμε πρωθυπουργούς, πρόεδρους της Δημοκρατίας και ένα σωρά, του κάνω κολαμπούρι λίγο αυτό. Πάντα Κωνσταντινοκρατείται η Ελλάδα. Είναι νομίζω το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη. Πίσω από τον Γιώργο και τον Γιάννη ακολουθούν οι Κωνσταντίνοι. Οπότε είναι λογικό σήμερα να υπάρχει ένας χαμός. Δουλεύουν φουλ ζαχαροπλαστεία, κέτερινγκ κλπ. Κλπ. Λόγω της σημερινής γιορτής. Καλό είναι αυτό, να βοηθάμε και στον τζίρο. Κατά τα άλλα, η πηξίδα είναι εδώ. Σήμερα θα παίξουμε και λίγο μουσική παραπάνω, έτσι λόγω της ημέρας, όπου μπορούμε. Φυσικά και δεν θα απεμπολίσουμε τη δημοσιογραφική μας την ατζέντα, το βαρόμετρο, το χρηματιστήριο της ενημέρωσης, το σχόλιο ή τα σχόλια που συνηθίζουμε να κάνουμε. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε και σήμερα να κερδίσουμε το μοναδικό μας αντίπαλο, που είναι ο χρόνος, όπως άλλωστε καθημερινά σε αυτά τα 60 λεπτά που έχουμε ραδιοφωνικού χρόνου εδώ στον Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως στην ακρόασή μας από το διαδίκτυο. Αρετή μου, βλέπω την κλίση σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε ώρα μετάδοσης ζωντανής και δεν μπορώ να σου απαντήσω, γι' αυτό σήκωσα και το τηλέφωνο για να μας ακούσεις και για να σε ακούσουμε. Κρατώ την αγάπη σου και έχεις και εσύ τη δική μου. Λοιπόν, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως μαζί μας ο Μανώλης Οσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης, το δεύτερο δημοφιλέστερο όνομα δηλαδή στην Ελλάδα, είναι απέναντί μου. Δυστυχώς στις επόμενες μέρες θα κληθούμε να τον αποχαιρετήσουμε. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά έτσι μας δημιουργεί μια στεναχώρια. Το λέω όμως σήμερα πρώτη φορά και ελπίζω έτσι μέχρι το τέλος να είμαστε πάντα καλά όπως ήμασταν από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Η πηξίδα μόλις ξεκίνησε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, με βρίσκεις και εσύ στην ώρα της ζωντανής μετάδοσης στο ραδιόφωνο του Πολίτικα για την πηξίδα. Λαμβάνω το τηλέφωνό σου και αυτό θα κάνω και με τους υπόλοιπους. Θα απαντάω, θα ακούτε ότι είμαι εδώ. Όσοι έχουν, ξέρεις, αυτό το την αίσθηση ότι δεν ξέρω τι ώρα είναι και πήρα, ή όσοι παίρνουν εκτός Κρήτης, που ενδεχομένως και αυτοί δεν έχουν την αίσθηση ότι αυτή την ώρα είμαστε στο στούντιο, για να φαίνεται ότι απαντώνται τα τηλέφωνα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα, ξεκινώντας έτσι και σήμερα με το πολιτικό χρηματιστήριο.

Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε ψηλά το θέμα τοπικά, την επιχείρηση Μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Κυρίες και κύριοι, το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη έχει και πλάτος στην κοινωνία, στην τοπική αγορά, έχει και βάθος. Και βέβαια αυτό δεν βοηθάει. Η αλήθεια είναι στο να πούμε ότι με μία-δύο επιχειρήσεις καθαρίζουμε. Καταγγελίες για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές περιουσιών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κατάλοιπα μιας, θα έλεγα, ιστορίας που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ατιμορρησία, στην ανοχή και σε κάποια πολιτικά γραφεία. Θα τολμήσω να το πω. Σε κάποια πολιτικά γραφεία που εξέθρεψαν αυτούς τους νταΐδες, αυτούς τους νταβατζίδες, αυτούς τους παραβατικούς και εγκληματίες. Αυτά τα πολιτικά γραφεία που κλείνουν το μάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, που προσπαθούν να διευκολύνουν, που προσπαθούν, να το πω έτσι πολύ απλά, να κρατήσουν ζωντανούς αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως να τους αφήσουν να επιπλέουν στην επιφάνεια παρασιτικά εις βάρος άλλων ανθρώπων. Εδώ υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση η οποία υπό τον συνεχή φόβο απειλών μιας μεγάλης μερίδας των τοπικών κοινωνιών είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις καταγγελίες και η υπόθεση έφτασε εδώ και πολύ καλά το έκαναν και εγώ θα παροτρύνω και θα προκρίνω και άλλους που ενδεχομένως έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες να κινούνται νομικά. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι πάνω απ' όλα είναι ο νόμος και η τάξη και βεβαίως οτιδήποτε παραβιάζει τον νόμο και την τάξη πρέπει να οδηγείται στις αρχές και οι αρχές, αφού δέσουν μια υπόθεση καλά, να παραπέμπουν τις υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Είναι δύσκολο, οφείλω να πω, να κάνεις εκαθάριση σε αυτές τις ιστορίες, όσο κι αν ο Χρυσοχοίδης λέει ότι είναι συγκεκριμένες οι οικογένειες και οι ομάδες οι οποίες προχωρούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, υπό το φόβο όλο αυτού που έχουν ζήσει, εννοείται, τα τελευταία χρόνια και που βεβαίως όλοι αυτοί έχουν καταφέρει να αποσπάσουν και πάρα πολλά ωφέλη.

πολύ ψηλά. Επίσης, το θέμα που αποκαλύψαμε χθες, που επίσης έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, μιλάμε πλέον και με το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί. Χθες αποκαλύψαμε, μάλλον προχθές αργά το βράδυ τα μεσάνυχτα, ότι θα καθίσει στο σκαμνί γνωστός Ηρακλειώτης, πρώην αυτοδιοικητικός και στέλεχος κόμματος για εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να του καταλογίζεται και η οποία τον οδήγησε σε κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και φαίνεται να κρατήθηκε στα κρατητήρια από όπου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί. Με την κατηγορία του νόμου που δείχνει κακουργηματική πράξη με βάση τον νόμο 47-45 του 20 και ο οποίος προβλέπει κάθειρξη έως και 10 έτη, αλλά και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Χουστουλάκη Τσούμπα, που εκπροσωπεί την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσποδία, η οποία έδρασε άμεσα μετά την ενημέρωση που έλαβε από τις διοικητικές αρχές.

Έχουμε επίσης αλλαγές και ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 28, όπως προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το θέμα αυτό και θα το κάνουμε αμέσως μετά την πρώτη μουσική ανάσα, στην οποία θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως.

Είπαμε, παιδιά, κατανόηση. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Λοιπόν, επιστρέφω να δούμε λίγο το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο. Καταργώντας ουσιαστικά το δεύτερο γύρο και εισάγοντας την εναλλακτική ψήφο.

Προσέξτε λοιπόν τι θα γίνεται τώρα. Θα μου πεις, είμαστε 2,5 χρόνια μακριά. Καλό είναι να το ξέρουμε όμως από τώρα, γιατί θα σου πω κάτι. Ξέρεις πόσος κόσμος συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Είναι όλοι υποψήφοι επί της ουσίας, αν το σκεφτείς. Έτσι λοιπόν έχουμε σαρωτικές τροποποίησεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, που περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Μουσική 332 είναι οι Δήμοι στις 13 περιφέρειες. Θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία σε ένα γύρο την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη. Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουν το συνδυασμό τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχως τους συμβούλους, όπως ακριβώς επέλεγαν σήμερα. Στο κάτω μέρος του συνδυασμού, στο ψηφοδελτίο δηλαδή, θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξη ώστε ο εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Δηλαδή θα λες, εγώ ψηφίζω τον Γιάννη, το συνδυασμό του Γιάννη, και εναλλακτικά τον Κώστα. Εντάξει, αν το επιθυμείς. Μετά το κλείσιμο της κάλπης, η καταμέτρηση θα διεξάγεται με τον τρόπο που έγινε και στις εκλογές του 23. Αν ο πρώτος εσταυρούς συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται αμέσως δήμαρχος και περιφερειάρχης. Θα πάρει τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου και σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος. Στην περίπτωση της εναλλακτικής ψήφου, εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, διότι αν δηλαδή κανείς συνδυασμός δεν περάσει τον πήχη του 42, ενεργοποιείται άμεσα η β' φάση καταμέτρησης. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή με το παλιό σύστημα που θα περνούσαν στη δεύτερη Κυριακή. Και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει θα προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι που πιθανά έχουν πάρει από ψηφοφόρους που ως πρώτη επιλογή σταύρωσαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στη β' φάση. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α συνδυασμός λαμβάνει 40%. Ο Β συνδυασμός 36%, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά, αθροιστικά ας πούμε, 24% για να φτάσουμε στο 100%. Ας υποτεθεί ότι από το 24% των υπολείπων, το 5% έδωσε εναλλακτική ψήφο τον Α συνδυασμό και το 10% τον Β, ενώ το υπόλοιπο 10% δεν επέλειψε κανένα. Το τελικό άθροισμα δίνει ποσοστό 45% και ανακηρύσει νικητή τον Β με 46%. Πρόσεξε. Τρομερό, έτσι. Δηλαδή, αν direct δεν πάρεις το 42%, κινδυνεύεις με αυτόν τον τρόπο, για μένα που δεν είσαι η πρώτη μου επιλογή, να βάλω δεύτερη επιλογή τον αυτόν που ήρθε δεύτερο και να κερδίσει πολύ απλά στο τέλος. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, το νέο σύστημα εκλογής υπηρετεί τις αρχές της αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει διοικητικά δημοσιονομικό βάρη, αλλά και την αυξημένη εποχή που προκαλούσε η διπλή αναμέτρηση, και νομίζω ότι είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη δεύτερη Κυριακή επιστρέφουν στην κάλφη σχεδόν οι μισοί από τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Ναι, δεν είμαστε για να ψηφίζουμε συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο της Αθήνας στο δεύτερο γύρο των αναμετρήσεων του 23 ψήφισε μόλις το 26,7%, στη Θεσσαλονίκη το 32% και στην Πάτρα το 44%. Πέραν αυτών, η προσέλευση και η συμμετοχή των ετεροδημοτών καθίσταται σχεδόν αδύνατη όταν έχουν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι μεταφέρεται τεράστιο διοικητικό βάρος στις αυτοδιοικητικές υπηρεσίες και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κόστος που επομίζεται το κράτος. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση. Πάμε σε ανάπαυλα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουν να έρθουν, να έρχονται αδιάκοπα όπως και οι κλήσεις. Είπαμε είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, εξού θα παίξουμε και λίγο περισσότερη μουσική από το προβλεπόμενο και γι' αυτό το λόγο ζητάμε και την κατανόησή σας. Εν τω μεταξύ, πιστή σε αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, θα επιστρέψουμε στην υπόθεση που αποκαλύψαμε χθες τα μεσάνυχτα, όχι χθες, προχθές μάλλον τα μεσάνυχτα, για τον πρώην αυτοδιοικητικό, τον γνωστό αυτοδιοικητικό, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες από τη δικαιοσύνη. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την κυρία Μαρία Τσούμπα Χουστουλάκη, παλιά φίλη, απόλυτα ευαισθητοποιημένη, θα έλεγα, σε αυτά τα θέματα και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Φιλιγάρδο, εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε μαζί λίγο το κουβάρι, να μας πείτε την ιστορία και να μας πείτε και πού βρισκόμαστε και τι μελιγενέστε.
1: Στις 16 του Μαΐου ενημερωθήκαμε από προφανώς περαστικούς ηρακλειώτες, δημότες, ότι στην περιοχή της Παπαναστασίου έγινε ένα έγκλημα, δηλαδή ένας κύριος πήρε ένα γατάκι από την αυλή ενός σπιτιού, το έπιασε στα χέρια του και εν συνεχεία το χτυπούσε σε ένα τοίχο προκειμένου προφανώς να το σκοτώσει, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από αυτό, όπως μας μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί του, που ήταν περαστικοί και δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν ένας και δύο και τρεις, ήταν αρκετοί. Και εν συνεχεία το έπιασε και έκανε στη στροφή του λαιμού, προφανώς επίσης για να σιγουρευτεί ότι το ζώο πέθανε. Ένα πολύ μικρό γατάκι, δηλαδή ίσα χωρούσε στην παλάμη του, γιατί από τα βίντεο που μας έστειλαν, γιατί υπάρχουν κάμερες εκεί γύρω στην περιοχή, φαίνεται ότι ήταν τόσο δα μικρό. Και παρόλα αυτά έκανε αυτή την εγκληματική πράξη που πλέον από το 2020 με το νόμο 47-45 είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα απλό. Οπότε συνελήφθη, γιατί οι κύριοι κάποιοι από τους περαστικούς τον κατήγγειλαν στην αστυνομία, συνελήφθη 16 Πέμπτου και συνεχεία έμεινε μέσα στις 19 προφανώς κρατούμενος. Το ασκήθηκε δίωξη, ο ανακριτής αποφάσισε ότι θα γίνει δικάσιμη τακτική, οπότε τον άφησαν στις 19 του μηνός και η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, μαθαίνοντας αυτή την όλη δράση του, αποφάσισε το ΔΣ, που είναι η Ομοσπονδία, αφορά 65 σωματεία σε όλη την Ελλάδα, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε προσπαθεί και κινεί τη διαδικασία για να υποστηρίξει την κατηγορία με παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως δίνει το δικαίωμα στις φιλοζωικές οργανώσεις πλέον ο νόμος, να υπάρχει και δικηγόρος για να στηρίξει την κατηγορία. Και τώρα αναμένουμε, ο δικηγόρος μας, από ό,τι είδα τώρα εγώ, πήρε σήμερα την δικογραφία για να τη μελετήσει και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Εάν δεν λάβουμε θέση εξ αρχής σε αυτά τα θέματα που εξελίσσονται και δυστυχώς μετακινούνται στην κοινωνία, ξεκινάμε να έχουμε, δηλαδή η βία αυτή στους αδύναμους είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου για τη γενικότερη βία στην κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή το επόμενο βήμα προφανώς τέτοιων ανθρώπων είναι η κακοποίηση συνανθρώπων τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Αν δεν σταματήσει αυτή εκ των εκταχύς της βίας τους αδύναμους.
0: Πάντως εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Θέλω όμως να πω το εξής. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο ζώο που ενδεχομένως θα μπορούσε να τον ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο, που ούτε αυτό βεβαίως δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Δεν το λέω για να το δικαιολογήσουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θέλω να γίνει σαφές αυτό. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός, σε εισαγωγικά, λυπάμαι που το λέω, άνθρωπος σε εισαγωγικά, πήγε εν ψυχρό, έκανε μια εν ψυχρό δολοφονία επί της ουσίας σε ένα πλάσμα, σε μια ψυχή που πώς μπορεί να σε ενοχλήσει ένα νεογέννητο γατάκι. Αυτό κάνει το πράγμα ακόμα πιο δύσκολο, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Χουστουλάκη, διότι πραγματικά δεν μπορείς να δώσεις έστω ένα ελαφρυντικό ή μια εξήγηση. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο σκύλος της διπλανής πόρτας που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που ενοχλούσε, που δεν τον... Εκεί θα μπορούσα να καταλάβω λίγο, να μπω λίγο στο σκεπτικό του δράστη, χωρίς να τον δικαιολογώ. Το λέω γιατί το έχουμε ζήσει το περιστατικό αυτό με δεσποζόμενα σκυλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία ενοχλούν, ειδοποιούνται οι αρχές, γίνονται συστάσεις κλπ. Κλπ. Και τελειώνει το θέμα. Εδώ μιλάμε για μια ψυχή ολίγων ημερών, που πόσο μπορεί και με ποιο τρόπο μπορεί να ενοχλήσει ένα πολίτη αυτό το πράγμα.
1: Είναι αδικαιολόγητο πραγματικά και δείχνει το ποιόν της ηθικής, της συνείδησης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και φοβάμαι για τους γύρω του γενικότερα, για το πώς εξελίσσεται μια κοινωνία με τέτοιους ανθρώπους ανάμεσά τους. Γι' αυτό πρέπει να καταδεικνύουμε πάντοτε τέτοιες συμπεριφορές και να σταματάνε εκ αρχής. Γιατί σας ξαναλέω, βάσει μελετών, επιστημονικών μελετών, είναι δεδομένο ότι επεκτείνεται και στους συνανθρώπους του, στην οικογένειά του, ένας τέτοιος άνθρωπος με βία, με ενδοοικογενειακή βία, με παράλληλη βία. Δηλαδή αυτό δεν σταματάει. Αν δεν το κόψουν εξ αρχής, γι' αυτό τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε και να τις καταγγέλλουμε. Όχι σταματάμε επειδή είτε φοβόμαστε, είτε έλα μωρέ, τι με νοιάζει τώρα. Μα με νοιάζει, είναι δίπλα μου αυτό και εξελίσσεται και αφορά και εμένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους συγγενείς μου. Πρέπει να το σταματάμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση και να την αφήνουμε ατιμόρυτη και έξω από τα δικά μας πλαίσια ζωής. Γι' αυτό σας λέω, η PFPO, η Ομοσπονδία, αποφάσισε και αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να δρά και να στηρίζει τις κατηγορίες τέτοιου είδους.
0: Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι η υπόθεση αυτή λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος και έχει μεγαλύτερη έκταση εξαιτίας του ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο μορφωμένο, προσέξτε, από αστικό περιβάλλον, ο οποίος έχει διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών του Ηρακλείου, έχει εκλεγεί στο παρελθόν αρκετές φορές στέλεχος κόμματος και έχοντας υπηρετήσει την αυτοδίκηση από διάφορες θέσεις, δηλαδή έχει υπηρετήσει τον πολίτη, τον συνάνθρωπο. Αυτό δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη έκταση και διάσταση στο πρόβλημα το συγκεκριμένο, στην άκρως παραβατική αυτή συμπεριφορά και στο εγκληματικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Από ανθρώπους που είναι επικεφαλής κοινωνιών δεν περιμένεις τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις τελείως αντίθετες. Πόσο μάλλον τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση με τόσους τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω πώς λειτουργούν Πρέπει όλοι αυτοί να αποβάλλονται, διότι επηρεάζουν πολλούς τις ζωές πολλών ανθρώπων, τις ζωές πολλών. Εμείς παλεύουμε μέσα από τα σχολεία, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσουμε τα παιδιά στις τάξεις, τα οποία ενθουσιάζονται με την ενσυναίσθηση όταν μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της καλοσύνης. Και έχουμε τώρα συμπεριφορές, ας πούμε, ανθρώπων που, όπως λέτε, είναι από αστικό περιβάλλον, που δεν είναι σε ένα χωριό που είναι δύσκολη η επιβίωση, η συμβίωση με ζώα κλπ. Θέλει και άλλη τακτική. Και πάλι δεν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τόσο ακραίες και τόσο άγριες. Και γιατί έδειξε με τη συμπεριφορά το ότι δεν τον ενδιαφέρει, είτε περνούσαν περαστικοί, είτε υπήρχαν κάμερες. Δεν μπορεί να εξηγηθεί μια τέτοια συμπεριφορά. Πραγματικά. Δεν έχουμε λόγια.
0: Πραγματικά, είναι ανεξήγητο. Εγώ θα προσπαθήσω, δεν σας κρύβω, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, να έρθω σε επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό. Θέλω να πω ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε βάσει την κείμενη νομοθεσία το όνομα, γιατί λένε αρκετοί, γιατί δεν λέτε ποιος είναι. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε δυστυχώς το όνομα, διότι ο νόμος ουσιαστικά χτυπάει σε κάποια κόκκινα σημεία, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά. Και εκεί κινδυνεύουμε να χάσουμε και εμείς το δίκαιο μας ή να βρεθούμε και εμείς απολογούμενοι, μη σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία και την δημοσιογραφική διοντολογία. Το λέω γιατί και σε διάφορες αναρτήσεις που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα το συγκεκριμένο πανελλαδικά, λένε πείτε το όνομα, πείτε το όνομα, πείτε το όνομα. Δεν έχει βάση το να πούμε το όνομα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε να μας κρατάτε και ενήμερους πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Χουστουλάκη, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Εσείς πλέον την παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, την ιστορία αυτή, και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ξαναλέω ότι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω προσωπικά μαζί του να ακούσω έστω τι ήταν αυτό που τον έκανε να λειτουργήσει έτσι, γιατί πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Όπως βέβαια δεν χωράει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ναι, προφανώς θα δώσει δική του εκδοχή για να μην εμπλακεί σε όλο αυτό, αλλά...
0: Είναι... Κοιτάξτε, δικαιολογίες δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια θλιβερή εγκληματική ενέργεια. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όση ώρα μιλάμε έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα από αγανακτισμένους πολίτες που έχουν ακούσει από την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι ξεκάθαρα μια εγκληματική ενέργεια. Για ξαναλέω ότι αυτό παίρνει διπλή διάσταση εξαιτίας της ιδιότητας του ανθρώπου αυτού, πρώτον, και της περίπτωσης της συγκεκριμένης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι αν έδινε το πτώμα στην αστυνομία για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, θα φαινότανε αν λέει όντως αλήθεια ότι δεν το έκανε με συστροφή λαιμού και με χτυπήματα στον τοίχο. Θα φαινόταν ότι πέθανε το γατάκι μόνο του, όπως διατείνεται. Αυτό είναι το σημαντικό, να έδινε το πτώμα, οπότε όλα θα γινότανε. Έτσι, αυτά που φαίνονται στο βίντεο και αυτά που καταδεικνύουν οι περαστικοί. Αλλά γιατί, αφού το κρατούσε το γατάκι, γιατί δεν παρέδωσε το πτώμα του στην αστυνομία να τελειώνει αυτή η ιστορία και να βρει και αυτό στο δίκιο του? Γιατί φαντάζομαι, σίγουρα δεν έχω δει τη δικογραφία, ούτε ακόμα ο δικηγόρος μας έχει ενημερώσει, αλλά θα μπορούσε να βρει έτσι μια δικαιολογία, παύλα απάντηση, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Σαφώς, γιατί και ο άνθρωπος αυτός θα υπερασπιστεί την αθωότητά του πάνω σε αυτό και έπρεπε να υπάρχει έτσι μέθοδος για να γίνει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που υπό αυτό το βάρος αυτών των συνθήκων και των γεγονότων μιλάμε, κυρία Χουστουλάκη. Σήμερα θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα με πιο καλά νέα τουλάχιστον.
1: Ναι, και να πούμε στους ακροατές ότι μην διστάζουν να καταγγέλουν περιστατικά βίας, είτε πρόκειται για παιδιά, για ηλικιωμένους, για ζώα, για αδύναμους γενικότερα. Είναι σημαντικό να...
0: Έτσι, εδώ να πούμε ότι η ιστορία αυτή, αν έχω καταλάβει καλά, έχει ξεκινήσει από παιδιά, έτσι δεν είναι? Κάποια παιδιά έκαναν την πρώτη καταγγελία.
1: Είναι νεαροί, δεν είναι παιδιά.
0: Ναι, νεαροί.
1: Δεν είναι μωρά.
0: Μάλιστα, δηλαδή, και πολύ παιδιά. Καλά έκαναν, να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά έκαναν και μπράβο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χουστουλάκη. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, διότι πραγματικά μιλάμε για κάτι αποτρόπαιο. Είναι ένα αποτρόπαιο πραγματικά έγκλημα, έτσι που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, και οι διοκτικές αρχές, οι οποίες έχουν δέσει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται την ιστορία αυτή και την οδηγούν πλέον στα σκαλοπάτια της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μιας ιδιαίτερης εκπομπής που βεβαίως χαρακτηρίζεται από τις ευχές και τις αυξημένες επικοινωνίες. Εξού και, να το πω πολύ απλά, η μεγαλύτερη χρήση, η περισσότερη χρήση σήμερα από το playlist, με μουσικές δηλαδή. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ακούσατε, να σας ευχαριστήσω τερμά που επικοινωνήσατε, διπλά σήμερα εκείνους και τριπλά που έστειλαν ευχές. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα αλλάξει ο καιρός. Είναι σήμερα μια ανάπαυλα, δεν πειράζει, έχουν μετακινηθεί οι εποχές, Γιάννη, είναι αυτό που λέγαμε. Έτσι, ότι πλέον ο χειμώνας, τώρα είμαστε ουσιαστικά, να το πω έτσι, στα τέλη του χειμώνα, αρχές της άνοιξης, με βάση τα νέα δεδομένα. Όπως και ο Νοέμβριος, είναι ένας καλοκαιρινός φθινοπωρινός μήνας πλέον. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εχθές κοιτούσα ότι φέτος έκανα μικρότερη κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με αυτή που είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς να έχω πειράξει κάτι στο σπίτι, δηλαδή δεν έχω κάνει ούτε κάποια καινούργια θερμομόνωση, αυτά τα συστήματα τα οποία βάζεις για να προστατεύσεις από το κρύο. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έκανα μικρότερη περίπου 15 με 20% κατανάλωση πετρελαίου. Ενδεικτικό ότι ο χειμώνας δεν ήταν καθόλου βαρύς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος, αν και δεν θα εξελιχθεί έτσι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά λοιπόν, γενικά έθριο καιρό προβλέπει σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, και θα μιλήσουμε για την φετινή γιορτή των φυτών που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για τις ανοιχτές μέρες που διοργανώνουν και φέτος τα Ηνωπία της Κρήτης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή και μεθαύριο. Και επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Τριγώνη, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο, για τον Άρη Φακίνο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Φακίνο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 143η μέρα. Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 144η

Επίσης, στη μνήμη της Δεύτερης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ορθόδοξης πίστης. Τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Κόδρου, των Αγίων Εμιλίου και Κάστου των Αφρικανών και την ονομαστική τους γιορτή έχουν ως συμφέρον τα ονόματα Εμίλιος, Εμιλία, Κόδρος και Κόδρα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου και καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας, όπως διαβάζω στον ιστότοπο σανσήμερα.gr. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

σήμερα είναι και μια ημέρα αστεία, αλλά και σοβαρή συγχρόνως. Ξερτάται από πού θα το δει κανείς το θέμα. Είναι η μέρα αγοράς, παρακαλώ, πίτσας με bitcoin. Ακούστε λοιπόν την ιστορία. Διαβάζω επίσης από το σανσήμερα.gr. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Γιατί την ημερομηνία αυτή, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα, στις 17 Μαΐου, ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παράγγειλε 2 πίτσες σε υποκαταστήματα της αλυσίδας Domino's στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Τελικά, στις 22 Μαΐου, ο Χάνιετς παρέλαβε τις 2 πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια τότε. 8 χρόνια αργότερα, η πορεία του bitcoin είναι εκρηκτικά ανωδική και ο Χάνιετς ένας θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών Forex υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, εάν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μια απόσταση 300 χιλιόμετρων.

Ο Δημήτρης μου λέει εδώ ότι κάτι λέει λάθος το σανσήμερα.gr με το 8.200 δολάρια που λέει ότι αξίζει ένα bitcoin. Σήμερα είναι κοντά στα 70.000 δολάρια το ένα bitcoin. Άρα Δημήτρη, δισεκατομμύρια πίτσες θα αγόραζε. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Μια ασθένεια, μια πάθηση που δεν σηκώνει καθόλου χιούμορ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το

κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, δηλαδή επιληπτικές κρίσεις ή νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορούν να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο.

Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά τον τοκετό. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα δεν είναι πολύ σοβαρά, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας Μέρας Προεκλαμψίας ήταν «Να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός» και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Κάπως διασκεδάζει το θέμα της προεκλαμψίας μια ταινία της δεκαετίας του 1980. Εάν την πετύχετε μπορείτε να τη δείτε. Είναι η ταινία «Η Πέγγι Σου Παντρεύτηκε», όπου εκεί παρουσιάζει την ηρωίδα να έχει υποστεί ένα περιστατικό προεκλαμψίας και είναι η αφετηρία των όλων όσων συμβαίνουν στην συνέχεια στην ταινία. Είναι ευχάριστης ατμόσφαιρας ταινία, δεν νομίζετε ότι είναι κάποια ζωφερή ταινία, απλώς τη θυμήθηκα τώρα επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα.

δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι βρέθηκε νεκρός δυστυχώς ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, που από τις 7 του περασμένου Δεκέμβρη αγνοείτο και βρέθηκε σε ένα χώρο όπου θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Λέμε, θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Διότι ο χώρος που βρέθηκε στο ΦΡΕ από Κορώνου είναι προσβάσιμος. Κοίται μεταξύ δύο οικισμών και δίπλα σε ένα εκκλησάκι. Άνθρωπος περαστικός το βρήκε τη σωρό, ειδοποίησε τις αρχές και είναι απορίας άξιον πως αυτός ο άνθρωπος δεν βρέθηκε μετά από τόσο μεγάλη εκστρατεία που είχε οργανωθεί για την ανέβρεσή του. Πως βρέθηκε μάλιστα σε ένα χώρο που είναι προσβάσιμος. Μπορεί κάποιος να φτάσει εκεί. Όπως έφτασε και ο άνθρωπος που βρήκε τη σωρό του. Τώρα οι αρχές, η ιατροδικαστική δηλαδή έρευνα, θα δείξει τα αίτια, τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τώρα οι γονείς του έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσουν στο φρικτό, τραγικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, καθήκον να αναγνωρίσουν τη σωρό του παιδιού τους.

Έχουμε βέβαια και στην επικαιρότητα το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. «Ελπίδα για τη δημοκρατία» είναι ο τίτλος του και παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού και παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, από δήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσά τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες. Το συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Σχολιάζαμε το πρωί εδώ με τον Δημήτρη το όνομα της, του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κάτι λείπει. Το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για μένα δεν λέει κάτι. Δεν έχουμε δημοκρατία και η κυρία Καριστιανού ήρθε να φέρει την ελπίδα ότι θα την αποκτήσουμε. Αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα ότι υπονοεί αυτός ο τίτλος, το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εκτός εάν η λέξη «ελπίδα» ή μάλλον η κυρία Καριστιανού βασίζεται στη σημειολογία της λέξης «ελπίδα», που είναι μια ισχυρή σημειολογία για να κεντρήσει εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως την έχουν χάσει και θέλουν τώρα να βρουν στήριγμα στο δικό της κόμμα. Είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω προς το παρόν. Από εδώ και πέρα θα δούμε πλέον ως κομματικός μηχανισμός. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι η κυρία Καριστιανού τώρα θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Το 2027 την Άνοιξη έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές ότι θα γίνουν εκλογές. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, είτε καινούρια είτε παλιά, να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τις κάλπες και στη συνταγή της προετοιμασίας μέσα είναι και οι περιοδίες των αρχηγών τους. Όπως καλή ώρα παραδείγματος χάρη τώρα ο κ. Κασελάκης, που τον είχαμε προχθές εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, που έκανε την περιοδία του στην Ανατολική Κρήτη.

Έχουμε και συνέχεια βέβαια στο θέμα του ΠΚΠ. Καθώς συνεχίζεται σήμερα στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανομωτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Από το earthnews.gr διαβάζω ότι ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς, και πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος. Μόνο οι δύο εκ των 11 και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές ανομωτή εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το παρόν σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις. Αναμένεται να δούμε, λέει το earthnews.gr, ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή αν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα. Στο μεταξύ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία, στην ψηφοδόχο 1 για το Σπύλιο Λιβανό, επί 286 ψηφισάντων ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια, έγκυρα 280, άκυρα 5 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, κατά 152, παρόν δήλωσε 1. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128 και κατά 152. Για την ψηφοδόχο για τη Φωτεινή Αραμπατζή, επί 285 ψηφισάντων ευρέθηκαν 285 ψηφοδέλτια, έγκαιρα 283, άκυρα 1 και λευκό 1. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, κατά 152, παρόν δήλωσαν 2. Υπέρ της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130 και κατά 152. Πάμε στην πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φίλια Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογούνται οι τρεις κύριοι κατηγορούμενοι για την οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρι. Πρόκειται για έναν 43χρονο και τα δύο ανήψια του. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί το Δεκέμβριο, για την αναγνώριση της σωρού που εντοπίστηκε στο ΦΡΕ. Με 152 ψήφους απορρίφθηκε η πρώην ακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή. Αποφυλακίστηκε χθες μετά από 24 χρόνια κράτησης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σε ηλικία 82 ετών σήμερα εξέτησε το μέγιστο της ποινής, εξηγούν νομικοί. Επίθεση του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επέβαλε στους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ να κρυφτούν για συνάντηση που αφορούσε τη δομή μεταναστών στην Κρήτη. Παρουσιάστηκε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Σήμερα θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό για το επίδομα. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς και θα ταξιδέψει εκτός περιόδου αιχμής, σύμφωνα με έρευνα. Λουτρό αίματος στην Ονδούρα, 19 εργάτες και 4 αστυνομικοί νεκροί σε δύο ένοπλες επιθέσεις. Το Telecom Center Athens υποδέχεται για το επόμενο τριήμερο την τελική φάση της EuroLeague με πλούσιο θέαμα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς λόγω επιδείνωσης καιρού στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζα
5: σου. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, αύριο και μεθαύριο τα ηνοπία της Κρήτης ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους. Και δεν είναι απλό άνοιγμα, περιλαμβάνει και εκδηλώσεις αυτό το άνοιγμα. Ποιος ο σκοπός όμως αυτού του ανοίγματος αυτό το Σαββατοκύριακο? Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα ηνοπία της Κρήτης από το Τοπλού μέχρι την Κίσαμο, όλη η Κρήτη δηλαδή. Για να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, όπως σας έχω πει ήδη, έχω καλέσει και σήμερα τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ανοίγετε λοιπόν τις πόρτες σας. Όταν τις ανοίξετε, ο κόσμος τι θα δει?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 11 έως το απόγευμα στις 7. Mm-hmm. Από τα 37 ηνοποιεία συμμετέχουν τα 27, όπως είπατε, από άκρος άκρο στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί τα ηνοποιεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία σε αυτούς που αγαπάνε το κρασί αλλά και την φύση να επισκεφτούν τους χώρους, θα γνωρίσουν τους ηνοποιούς, θα γνωρίσουν οπωσδήποτε τα κρασιά, θα δοκιμάσουν κρασιά, θα απολαύσουν κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν διάφορα ηνοποιεία, αλλά γι' αυτό θα συμβουλευτούν και τα social media και την ιστοσελίδα του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, αλλά και των ηνοποιείων των οποίων θέλουν να επισκεφτούν. Mm-hmm. Είναι μια δράση η οποία είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό mm-hmm. το διήμερο mm-hmm. και έχει αυτό ακριβώς το σκοπό.
0: Συγγνώμη, είναι ανοιχτά τα ηνοπία σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν είστε?
1: Ναι. Μάλιστα. Και είναι, όπως είπαμε, μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τους ηνοποιούς και τα κρασιά. Είναι αυτό που θα ήθελα.
0: Ο σκοπός, σου είπατε, αυτό... σας διέκοψα. Ναι, για πείτε μια. Το σκοπό θέλω να μου πείτε, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι ακριβώς γι' αυτό, να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο mm-hmm. να έρθει στα ηνοποιεία, να γνωρίσει τους ανθρώπους, να γνωρίσει τα κρασιά, να έρθει πιο κοντά σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται κρασί, χωρίς να σκεφτεί ενδεχομένως ότι θα πληρώσει κάποια είσοδο, εντελώς δωρεάν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι πέραν αυτής της ωραίας ευκαιρίας για να σκεφτούν κρασιά, ευδέσματα και να γνωρίσουν τους ανθρώπους, θα πρέπει να πάμε συντονισμένα με τον σκοπό ότι κάποιος από την παρέα δεν θα πιει για να είμαστε ασφαλείς mm-hmm. στην επιστροφή, διότι καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι τα κρασιά είναι νόστιμα, είναι
0: έβγευστα
1: και μπορεί να υπερκαταναλώσουμε. Αυτή την έννοια λοιπόν μας αφορά προπάντων η ασφάλεια του κόσμου.
0: Μάλιστα. Οπότε μια ομάδα ανθρώπων, μια παρέα οργανωθεί να συμφωνήσουν ότι ο ένας από αυτούς δεν θα πιει ή από αυτές δεν θα πιει. Έτσι.
1: Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Ναι. Πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, τι εντυπωσιακό μπορεί να πείτε, ας πούμε, στον κόσμο για το κρητικό, ας πούμε, κρασί? Για τις ποικιλίες του, για τη γεύση, κοιτάξτε, του, για την ιστορία του.
1: Οπωσδήποτε η ιστορία του κρητικού κρασιού είναι ίσως η αρχαιότερη, και ο κρητικός αμπελώνας παράγει κρασιά εδώ και 4.000 χρόνια αδιαλείπτος mm-hmm. Από τις ίδιες ποικιλίες. Ο κόσμος που θα επισκεφτεί τα ηνοποιεία να ξέρει ότι θα δοκιμάσει κρασιά κορυφαίας ποιότητας. Δηλαδή κρασιά τα οποία βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς και πολλές φορές ξεπερνάνε κρασιά από μεγάλες αμπελονικές περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και όλου του κόσμου. Το κρητικό κρασί πραγματικά διάγει μια περίοδο πολύ μεγάλης ακμής. Προφανώς θέλουμε ακόμα κάποια πράγματα να προσέξουμε και ως δίκτυο και ως συνοποιοί, και νομίζω ότι το κριτικό κρασί θα φτάσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ότι πολύ σύντομα το κριτικό κρασί θα φτάσει τα κρασιά, τα κορυφαία κρασιά του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά τα οποία έχουν αποσπάσει χρυσά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Κρασιά τα οποία πραγματικά οι ειδικοί του χώρου, σομελιέ, ηνοχώοι, θα κατατάσσουν πολύ υψηλά στις λίστες ξενοδοχείων, στις λίστες εστιατορίων. Άρα λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία, όπως είπα, να γνωρίσουν αυτά τα κρασιά. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους εξαιρετικούς ανθρώπους, τους συνοποιούς της Κρήτης, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον δικό τους αγώνα αφενός μέσα σε αυτό το όχι και τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και επιχειρηματικό στη χώρα μας, αλλά και για το κρασί τώρα τελευταία, διότι η κατανάλωσή του αρχίζει διεθνώς να μειώνεται. Θα γνωρίσει αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που καλλιεργούν τα αμπέλια, που βάζουν την ψυχή τους όσον αφορά την υνοποίηση και την παραγωγή του κρασιού, και ουσιαστικά τα κρασιά αποτυπώνουν, στα κρασιά που θα απολαύσουν θα δουν όντως αποτυπωμένη την φύση όπου βρίσκεται ο αμπελώνας και το υνοποιείο, αλλά και τον χαρακτήρα του ίδιου του υνοποιού. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάποια δρόμενα, έτσι, που έχουν να κάνουν και με παιδιά αλλά και μουσικά δρόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά σε κάποια εινοποιία θα γίνουν και κάποιες κάθετες γευσηγνωσίες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ποικιλία Βιδιανό, τη γεύση του σε διάφορα χρόνια. Δηλαδή φετινή χρονιά, πριν 3, πριν 5, ακόμα και πριν 10 χρόνια. Για να δουν πώς εξελίσσεται αυτή η ποικιλία, και όχι μόνο το Βιδιανό, και κάποιες άλλες.
0: Υπάρχουν ποικιλίες που είναι μοναδικές στην Κρήτη?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η Κρήτη έχει μοναδικές ή εξαιρετικές ποικιλίες και μια γκάμα ποικιλιών, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, ίσως και η μεγαλύτερη σε επίπεδο Ελλάδας. Αυτές οι οποίες θα λέγαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, εινοποιούν τώρα περισσότερο οι εινοποιοί και εμπορεύονται, ενώ την ίδια στιγμή βέβαια προσπαθούν να, όχι να ανακαλύψουν, να εινοποιήσουν και άλλες ποικιλίες λιγότερο γνωστές αλλά υπαρκτές στον κριτικό αμπελώνα, σε διάφορα έτσι μικρά αμπελοτόπια. Οι πιο γνωστές λοιπόν ποικιλίες είναι η Βιλάνα, είναι το Βιδιανό, είναι το Μοσκάτος Πίνας, είναι το Θραψαθύρι, είναι το Δαφνί, το Πλητό, από κόκκινες να πούμε το Κορτσιφάλι, να πούμε το Μαντιλάρι, να πούμε το Λιάτικο. Αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες οι οποίες κάποιοι εινοποιοί τις αναδεικνύουν, όπως το Μελισσάκι, όπως ξέρω ότι εινοποιείται τώρα μια ποικιλία η οποία είναι άγνωστη, αλλά γίνεται έτσι σε μια φάση, ας το πούμε, δοκιμαστική, μια ερυθρή ποικιλία, η Τζαγκαρίνα. Υπάρχει ένας πλούτος, ένας θησαυρός ποικιλιών στην Κρήτη, που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεδιπλώσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και αυτές οι ποικιλίες, και θα ενισχύσουν όλο αυτό που γίνεται στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Ζαχαριουδάκη, στην προηγούμενη μας, πριν από μερικές μέρες, συνομιλία που είχαμε, μας είχατε πει ότι το δίκτυό σας προσπαθεί να προωθήσει το κριτικό κρασί στα γλέντια και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, και μάλιστα αυτό το κάνετε και σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους καλλιτέχνες, τους κριτικούς, και θέλω να μου πείτε πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Προχωράει καλώς?
1: Προχωράει καλώς. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο, όπου συζητάμε και με τους δήμους, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις σε ποια γλέντια και σε κάθε δήμο θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία κίνηση η οποία πρέπει να στηθεί σωστά για να γίνει, για να γίνει αποδεκτή από τον κόσμο.
0: Ναι,
1: είναι μία προσπάθεια που θα έχει διάρκεια στον χρόνο και στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτό που είπατε, ο κόσμος να πίνει επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί και στα γλέντια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και θα το πετύχουμε πιστεύω όλη η παρουσία του κρασιού να είναι ανάλογη με το πώς ένα κρασί μπορεί να σερβιριστεί και να το πιει ο επισκέπτης. Θέλουμε να βάλουμε ποτήρι κολονάτο, κρασιού, θέλουμε να βάλουμε σαμπανιέρα με πάγο, δεν θέλουμε δηλαδή να υπολείπεται σε τίποτα η παρουσία και το σερβίρισμα του κρασιού από τον τρόπο που γίνεται σε ένα κατάστημα κλειστού τύπου από επαγγελματίες όσον αφορά, το ποτήρι, όσον αφορά την θερμοκρασία και όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται το κρασί για να σερβιριστεί και να το απολαύσει ο καταναλωτής.
0: Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο, κύριε Ζαχαριουδάκη, αυτό το Σαββατοκύριακο να επισκεφθεί τα Ινοπιεία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα εξάλλου, έτσι, για μια εκδρομή.
1: Και για φίλους και για οικογένεια. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα πάνε στη φύση, θα επισκεφτούν αμπελώνες. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο,
0: σίγουρα,
1: πολύ ωραία εκδρομή.
0: Σίγουρα, το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, ο κύριος του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Ακούσατε, αυτό το Σαββατοκύριακο 27 από τα 37 Ινοποιεία της Κρήτης σας περιμένουν. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εκδρομή, είτε με την παρέα σας είτε με την οικογένειά σας. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις προσταγές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα, και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχθές με μεταγωγή στην Κρήτη, όπως σας ήδη σας έχουμε ενημερώσει και από την εκπομπή μας και από τις άλλες εκπομπές του σταθμού μας και από τα δελτία ειδήσεών μας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του earthnews.gr, κατά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα το μεσημέρι της Παρασκευής, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με την εξάρθρωση αυτής της οικογενειακής μαφίας, θα τη λέγαμε, και από ό,τι ξέρουμε ήδη έχει ξεκινήσει εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και σε άλλα χωριά της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο καλό χωριό εδώ του Δήμου Χερσονήσου και σε άλλα χωριά της Κρήτης, για να εξαλειφθούν αυτές οι συμμορίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, γιατί πραγματικά λιμένονται την ύπαιθρο της Κρήτης, χαλούν την ηρεμία των κατοίκων και αμαυρώνουν και το όνομα της Κρήτης, που έχει ταυτιστεί πλέον ότι εδώ όλοι είμαστε και κινούμαστε με κουμπούρια και κλέβουμε ή σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Αυτή η εικόνα δίνεται, διότι ξέρετε, διογκώνεται η εικόνα όταν μια είδηση βγει στα μέσα ενημέρωσης ή στα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επισκιάζει όλη την άλλη καλή εικόνα του νησιού μας. Και καλούμαστε μετά εμείς, τρέχουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, να αποκαταστήσουμε την εικόνα αυτή.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνιόμαστε. Και μας έχει γίνει μάλλον συνήθεια πλέον και έχει πάει πίσω στη γραμμή, στις πίσω γραμμές της επικαιρότητας. Πιο πίσω δηλαδή, στην κορφή πάντα βρίσκεται, αλλά λίγο πιο πίσω από αυτά που συμβαίνουν, γιατί βέβαια μας ενδιαφέρουν περισσότερα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και επηρεάζει και τη δική μας ζωή, την καθημερινή. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της λοιπόν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον, και την ίδια ώρα ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Και από το live blog της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, σας λέω τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post. Εδώ θα κάνω μια στάση και θα θυμηθούμε τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία. Τηλεφωνικός καυγάς ουσιαστικά ήταν, τεταμένη λέει ήταν, μεταξύ του Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ. Και μου ήρθε τώρα στο μυαλό με αυτό που το ρεπορτάζ της Washington Post, να λέει κάποια στιγμή ο Τραμπ στον Νετανιάχου: «Μα τι λες, εγώ έχω σπαταλήσει για σένα τους μισούς μου πυράβλους εκεί, σε αυτόν τον πόλεμο στον οποίο με έσυρες». Λοιπόν, σταματάω το σχολιασμό σε στυλ κόμικς και συνεχίζω τις τελευταίες εξελίξεις για τον πόλεμο. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν μέσω σκεπτικισμού και για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κατά πόσο έτσι επηρεάζει ο πόλεμος μέσω πετρελαίου τη ζωή μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ και ότι θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ότι μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά.

Από το earthnews.gr διαβάζω επίσης ότι τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αφού τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, στους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Μάλιστα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδεύει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση προχωρά σε απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η στεγαστική πίεση και η εκτόξευση των οικείων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Στο προωθούμενο νομοθέτημα, λέει η δημοσίευση στο earthnews.gr, θα ενταχθεί και η διάταξη για την επιστροφή δύο οικείων σε δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει ακόμα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες, την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τις 39.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ ανά παιδί. Την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες. Την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσουν και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, επαναλαμβάνω 300.000 ενδιαφερόμενους, τη δυνατότητα ρύθμισης έως και 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που θα προβλέπονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με αυτές τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες. Και όπως λέει εδώ το σχετικό δημοσίευμα, θέμα χρόνου ή διαβούλευση. Να πάμε να κάνουμε μια αναγκαστική, απαραίτητα θα έλεγα, διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών. Και θα μιλήσουμε για τη μαγεία των φυτών με αφορμή την ομώνυμη, θα έλεγα, εκδήλωση, γιορτή πιο πολύ θα τη χαρακτήριζα, που φέτος πραγματοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Για αυτή την πολύχρωμη και πολυευωδιαστή, θα έλεγα, γιορτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη. Κυρία Ταμπακάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας και να γνωρίσει ο κόσμος τι πρόκειται να δει την Κυριακή που έρχεται.
0: Σίγουρα θα δει πολλά χρώματα και πολλά αρώματα, μάλλον θα μυρίσει.
1: Ακριβώς. με όλες τις αισθήσεις του θα αντιληφθεί τη μαγεία των φυτών.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, από τι συνίσταται αυτή η γιορτή που κάνετε, γιατί εγώ θα τη χαρακτήριζα γιορτή, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι γιορτή των φυτών, γιορτή της φύσης. Είναι μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία έχει καθιερωθεί από το 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιστήμης των Φυτών, ο γνωστός ΕΠΣΟ, που δεν είμαι σε συντομία, προκειμένου να επικοινωνήσει στον κόσμο τη σπουδαιότητα των φυτών, στη ζωή μας, στη διατροφή μας, στο περιβάλλον, στην υγεία μας, σε πάρα πολλούς τομείς, και να έρθει έτσι πιο κοντά, με στόχο βέβαια να γνωρίζοντας τα φυτά, να τα σεβαστεί, να σεβαστεί αυτό το περιβάλλον που έχουμε γύρω μας και να το προστατεύσουμε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε και να υπάρξουμε.
0: Ξέρετε ότι η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Ταμπακάκη, είναι και επαιτειακή, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Μάιος έχει συγκεκριμένα 4 διεθνείς γιορτές. Ξεκινάει στις 12 Μαΐου με την Διεθνή ημέρα Υγείας των Φυτών. Στις 18 Μαΐου είναι η επίσημη Διεθνής ημέρα Μαγείας των Φυτών. Ακολουθεί 20 Μαΐου με τη Διεθνή ημέρα των Μελισσών και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, που αναδεικνύει την σημασία που έχει στη ζωή μας η ποικιλία των οργανισμών, φυτικών, ζωικών, μικροοργανισμών στον πλανήτη μας, και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας. Mm-hmm. Έτσι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγεία των ανθρώπων και των ζώων αν δεν έχουμε υγεία στο περιβάλλον, στο πλανήτη μας.
0: Πριν πούμε στις λεπτομέρειες της γιορτής, η οποία να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιστήμη σας, και επειδή διάβαζα και το πεις, η οποία να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιστήμη σας, και επειδή

0: η βιοποικιλότητα ουσιαστικά, όσο διατηρούμε αυτή την βιοποικιλότητα και των φυτών και των ζώων και των μικροοργανισμών, είναι μια σπίδα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις ασθένειες που βλέπουμε σιγά σιγά να αναδύονται, είναι προστασία σε διάφορους τομείς, γιατί απαλλεί, να το πούμε έτσι, τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Είναι γενικότερα βοηθητικά στο περιβάλλον, από την έχοντας κάνει ορθολογική χρήση των καλλιεργειών και των φυτών, μπορούν να αποτραπούν και οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, των συνθετικών τέλος πάντων που προστίζονται στο περιβάλλον, η ρήπανση που γίνεται στα εδάφη, οι ασθένειες που ανέφερα πριν, οι αναδυόμενες ασθένειες, όλα αυτά αλληλοεξαρτώνται, είναι αλληλοσυνδεόμενα και εξομαλύνουν ουσιαστικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι πράγματι μια σπίδα για τον, πλανήτη μας και τη ζωή μας.
1: Θα είναι επιστημονικά βάσιμη η προτροπή να φυτεύουμε όσο πιο πολύ μπορούμε?
0: Ναι, ακριβώς, γιατί τα φυτά, πέρα το ότι είναι η βάση της ζωής μας, γιατί το 80% της διατροφής μας βασίζεται στα φυτά, παράγουν το οξυγόνο, που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που να τροφοδοτούν, να το πούμε έτσι, την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Και επίσης υπάρχουν και φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο να απομακρύνουν ρήπους. Οπότε φυτεύοντας φυτά μπορούμε να έχουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Είναι δηλαδή επιστημονικά αποδεδειγμένο όλο αυτό.
1: Και κάτι που θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο νησί μας. Χρειάζονται κάποια φυτά, κάποια δέντρα περισσότερα στην Κρήτη ενδεχομένως για να συμβάλλουν στην καλύτερη κλιματική της θωράκης, να το πω έτσι?
0: Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα που έχει η Κρήτη, η οποία είναι αποτέλεσμα εκατομμυρίων χρόνων που έχει εγκαθιδρυθεί, αυτή θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Γιατί όσο απομακρύνουμε ή κάνουμε υπερεντατική απομάκρυνση των φυτών από την άγρια φύση, αυτό δημιουργεί τάσεις προς εξαφάνισης. Πολλά ήδη απειλούνται. Έχουμε λοιπόν ένα οικοσύστημα το οποίο έχει εξελιχθεί στην πορεία των χρόνων με συγκεκριμένα φυτικά είδη. Αυτά τα φυτικά είδη πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα ενισχύσουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται αυτή τη στιγμή από εξαφάνιση, είτε γιατί γίνεται υπέρμετρη συλλογή φυτών χωρίς ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, και σε περιοχές που χρειάζεται να κάνουμε και ενδεχόμενα φύτευση φυτών, πάντα βέβαια φυτών που είναι προσαρμοσμένα κλιματικά στις συνθήκες που έχουμε στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γιορτή. Πείτε μας, από τι συνίσταται η γιορτή που έχετε την Κυριακή? Εκεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα γίνει αυτή η γιορτή, έτσι είναι?
0: Ναι, βέβαια, είναι στο Αγρόκτημα.
1: Στο Αγρόκτημα.
0: Στο Αγρόκτημα. Είναι στον Εσταυρωμένο. Στο site της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου έχουμε όλες τις πληροφορίες πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο Αγρόκτημα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι αρκετά πλούσιο, θεωρώ, και ποικίλο, γιατί περιλαμβάνει από διαδραστικά εργαστήρια, γραμματισμούς, ξεναγήσεις, έχουμε δράσεις βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμμετέχουν αρκετά σχολεία και φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα έχουμε μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα, δηλαδή χοροδίες παιδιών από διάφορα σχολεία, καθώς επίσης και η χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου με την ορχήστρα που το μεσημέρι στην κορύφωση της εκδήλωσης θα έχουμε και χορό. Θα έχουμε γευσηγνωσίες με κριτικά προϊόντα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα έχουν προσφέρει τα προϊόντα τους τοπικά να τα γνωρίσουμε, να τα γευστούμε. Αρωματικά φυτά και βότανα τα οποία να μάθουμε έτσι λίγο την αξία τους. Τα παιδιά να φυτεύσουν διάφορα φυτά και αυτά να τα πάρουν μαζί τους στην πορεία. Έχει αρκετές δράσεις και βέβαια δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά. απευθύνεται σε όλους

Από χθες γίνει γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο θεωρούμενος εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη, που καταδικάστηκε με το ψευδώνυμο Λάμπρος, εάν θυμάστε, και όσοι δεν θυμάστε σας το λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά που δεν ξέρουν αυτές τις ιστορίες. Η αποφυλάκηση του λοιπόν αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών ύστερα από 24 χρόνια κράτησης. Όμως τώρα ο Άριος Πάγος επανεξετάζει. Είναι σημερινή αυτή η είδηση, μάλιστα πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας, ότι επανεξετάζει την υπόθεση αυτή της αποφυλάκησής του. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα τανέα.gr, την άμεση παρέμβαση της αγγελίας του Αρίου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 27, του αρχηγού, συγγνώμη, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Με παραγγελία του εισαγγελέα λοιπόν του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, λέει η δημοσίευση, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση και μελετά την άσκηση ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικαστέντες σε πολυετήσεις όβιες καθρίξεις Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδερφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός. Πράγματι, είναι απορίας άξιον το γιατί αποφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που ήταν αυτός, εκείνος ο περιβόητος νόμος που κάνει τα ισόβια, δεν ξέρω, 16 χρόνια ή δεν ξέρω τι. Πού στηρίχθηκε δηλαδή ο άνθρωπος που αποφάσισε να βγάλει αυτόν τον άνθρωπο από τη φυλακή, ο δικαστής δηλαδή, να το πούμε έτσι, που αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη. Με ποιο σκεπτικό άραγε αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκτός φυλακής? Διαβάζω εδώ στο Βήμα ότι σχετικά με την ανέρεση επίσης γράφει ότι μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι, όπως είπαμε, οι άλλοι τρομοκράτες που έχουν καταδικαστεί δηλαδή για τρομοκρατία. Να σημειωθεί, λέει το Βήμα, ότι με νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγα χρόνια οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής. Δηλαδή ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν σε ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή πάλι και με αυτό το νόμο νωρίτερα αποφυλακίστηκε. Πολλοί θα θέλαμε να μάθουμε, ελπίζω κάποιο μέσο, κεντρικό μέσο ενημέρωσης, να μας δώσει την εξήγηση γιατί ο άνθρωπος αυτός βγήκε τώρα από τη φυλακή. Ποιο είναι το σκεπτικό δηλαδή?

Πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα των νέων. Δωρεάν διακοπές σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, προσφέρει σε 27.500 αγρότες ο λογαριασμός αγροτικής εστίας μέσα από τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των αγροτικών οικογενειών και η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά παροχών και επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ. Προβλέπονται διακοπές έως 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήματα για όσους επιλέξουν συγκεκριμένες περιοχές όπως η Δήμη Ιστιαίας Ερυψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι υπέροχες περιοχές αυτές. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, η διάρκεια αυξάνεται έως και 12 διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού διάρκειας έως 6 ημερών, με τη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως 5 λούσεων σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Για τις ίδιες περιοχές, οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν επίσης τις 12. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδοτούμενες παιδικές κατασκηνώσεις διάρκειας έως 16 ημερών, εκδρομικό πρόγραμμα 4 ημερών, καθώς και παροχή δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου για τους ωφελούμενους. Προβλέπεται επίσης χρηματική ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Συγκεκριμένα, θα δοθούν επιδόματα σε 2.300 μητέρες με 3 τέκνα και 600 μητέρες με 4 ή περισσότερα παιδιά ύψους 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Για πρώτη φορά θεσπίζεται πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών χρηματικών βραβείων σε 2.106 μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με κάθε βραβείο να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Τώρα, τα νησιά που συμμετέχουν στον κοινωνικό τουρισμό που λέγαμε προηγουμένως, αυτό του ΟΠΕΚΑ δηλαδή, για τους αγρότες, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και των νησιών των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λέσβος, η Λίμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη, η Χίος, η Ινούσες, τα Ψαρά, η Κός, η Πάτμος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Νήσιρος, η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Λιψή και το Αγαθονήσι και το Καστελόριζο. Οι κοινωνικοί τουρίστες, λέει η δημοσίευση, που θα επιλέξουν αυτούς τους προορισμούς χωρίς παροχή πρωινού, θα απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη διαμονή. Ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Πάμε όμως να ακούσουμε και τις άλλες ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φίλια Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογούνται οι τρεις κύριοι κατηγορούμενοι για την οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρι. Πρόκειται για έναν 43χρονο και τα δύο ανήψια του. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί το Δεκέμβριο, για την αναγνώριση της όρου που εντοπίστηκε στο ΦΡΕ. Με 152 ψήφους απορρίφθηκε η πρώην ακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή. Αποφυλακίστηκε χθες μετά από 24 χρόνια κράτησης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σε ηλικία 82 ετών σήμερα εξέτησε το μέγιστο της ποινής, εξηγούν νομικοί. Επίθεση του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επέβαλε στους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ να κρυφτούν για συνάντηση που αφορούσε τη δομή μεταναστών στην Κρήτη. Παρουσιάστηκε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Σήμερα θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό. 24 ώρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό για το επίδομα. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχνα στους τουριστικούς προορισμούς και θα ταξιδέψει εκτός περιόδου αιχμής, σύμφωνα με έρευνα. Λουτρό αίματος στην Ονδούρα, 19 εργάτες και 4 αστυνομικοί νεκροί σε δύο ένοπλες επιθέσεις. Το Telecom Center Athens υποδέχεται για το επόμενο τριήμερο την τελική φάση της EuroLeague με πλούσιο θέαμα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς λόγω επιδείνωσης καιρού στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής για ένα σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας, τον Άρη Φακίνο, πραγματοποιείται σήμερα στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από το θάνατό του, αλλά και τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ενίσων. Μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, είναι ο δημοσιογράφος και βασικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας ο Τριγώνης. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι που θα συνομιλήσεις μαζί μας, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά δική μου.
0: Λοιπόν, για πες μας Κώστα, γιατί θεωρείτε ότι ο Άρης Φακίνος παραμένει μια τόσο σημαντική προσωπικότητα για τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία?
1: Διότι μας άφησε ένα σπουδαίο έργο πίσω του.
0: Μάλιστα.
1: Και στη δημοσιογραφία και στο χώρο της συγγραφής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος, που πραγματικά εσφράγισε την εποχή του.
0: Τον είχες γνωρίσει εσύ Κώστα προσωπικά?
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Γι' αυτό είσαι και ο βασικός ομιλητής σήμερα, ε?
1: Ναι, είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και να σας πω τώρα δύο-τρία πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άρης ο Φακίνος είχε σχέσεις αναπτύξει με το Ηράκλειο από το 1957.
0: Μάλιστα.
1: 57.
0: Σχεδόν 70 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σήμερα.
1: Υπηρετούσε τότε στη ΣΕΑΠ.
0: Ναι.
1: Τη θητεία του έκανε στη ΣΕΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον Βάσο τον Βασιλικό.
0: Mm.
1: Ο Βασίλης ο Βασιλικός ήταν φίλος του Καρδιακός.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα συνέπεσε τότε ο θάνατος του Νίκου Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Έτος εκείνο δηλαδή, το 1957.
0: Ναι.
1: Και την κηδεία την παρακολούθησαν και οι δύο, την κηδεία του Καζαντζάκη δηλαδή. Παρότι είχε απαγορευτεί να συμμετάσχουν, να παρευρεθούν μάλλον στην κηδεία μαθητές της ΕΑΠ. Αυτοί πηδήξαν το φράχτη και πήγαν.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε λοιπόν γνώρισε και αγάπησε το Ηράκλειο Φακίνος, και όταν υπηρετούσε ως καθηγητής των Γαλλικών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών,
0: mm-hmm.
1: δέχτηκε με χαρά μια μετάθεσή του στο Ηράκλειο, το παράρτημα Ηρακλείου του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν εδώ και υπηρέτησε ως καθηγητής των Γαλλικών. Πολλοί Ηρακλειώτες σημερινοί τον θυμούνται, τον είχαν καθηγητή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όταν έμενε εδώ τα χρόνια εκείνα, ο Φακίνος συνέδεσε τη ζωή του με το Ηράκλειο,
0: mm-hmm.
1: και τους Ηρακλειώτες. Έκανε πολλούς φίλους εδώ ο Φακίνος τότε, και μάλιστα επειδή αγαπούσε τη μουσική, πολύ την αγαπούσε τη μουσική, αγωνίστηκε και επέτυχε να να ξαναδημιουργήσει από την αρχή τη χοροδία του Ηρακλείου, την οποία είχε ιδρύσει ο Χουρμούζιος πριν τον πόλεμο, πριν την κατοχή, και πέτυχε το στόχο του αυτό. Μάλιστα το βράδυ απόψε στην εκδήλωση θα παρουσιάσουμε και μια φωτογραφία,
0: mm-hmm.
1: Που δείχνει τον Άρη του Φακίνου να διευθύνει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τη χοροδία του Ηρακλείου, την ανασυσταθήσα χοροδία του Ηρακλείου. Λοιπόν, εκτός από αυτά...
0: Δραστήριος άνθρωπος Κώστα, δηλαδή δεν ήταν μόνο της γραφής και του πνεύματος,
1: ναι.
0: αλλά ήταν και δραστήριος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας δημοκράτης,
0: mm-hmm.
1: μεγάλος δημοκράτης, επαναστάτης θα έλεγα. Λοιπόν, συνδέθηκε
0: για να με την αλλαγή... Για να πηδήσει το φράχτη από τη ΣΕΑΠ και να έρθει στην κηδεία του Καζαντζάκη σίγουρα.
1: Λοιπόν, ναι. εγνωρίστηκε και έγινε φίλος με τον Μανώλη του Γκαρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε τακτικός συνεργάτης στην αλλαγή, την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, ναι.
1: Όπου έγραφε περίφημες επιφυλίδες.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ θα δώσουμε ένα δείγμα των επιφυλίδων αυτών για να τις δει απλώς, να τις δει ο κόσμος, δεν τις γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έγραφε στην αλλαγή κάθε μέρα. Αλλά οι επιφυλίδες του δημοσιεύονταν κάθε εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και έκλεισε η αλλαγή, την έκλεισε ο Καρέλης.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε Φατζίνος έφυγε, διέφυγε μάλλον από τη Χούντα και κατέληξε στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έζησε τα επόμενα χρόνια της ζωής του, ασχολούμενος και με τη δημοσιογραφία αλλά και με τη συγγραφή.
0: Σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της δικτατορίας ζούσε στο Παρίσι ο Φακίνος.
1: Και μετά τη δικτατορία στο Παρίσι ζούσε, πώς ερχόταν τότε.
0: Διότι μάλιστα.
1: Επί Χούντα δεν μπορούσε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε και ήθελε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και ούτε τα βιβλία του τα τύπωσε στην Ελλάδα. Όλα ήταν τυπωμένα στο Παρίσι, στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου πω Νίκο,
0: ναι,
1: αγαπητέ μου φίλε Νίκο,
0: ναι,
1: ότι τα έργα του Φακίνου,
0: ναι,
1: έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στο Ισραήλ, σε όλη την Ευρώπη βέβαια, έτσι, ήταν γνωστός και πολύ αγαπητός ο Φακίνος. Και πόσο αγαπητός ήταν, θα μας το πούνε άνθρωποι που τον έζησαν και τον ήξεραν καλύτερα από εμάς βέβαια, ο αείμνηστος ο Βασίλης ο Βασιλικός, αλλά και ο Νίκος ο Αλιάγας. Θα παρουσιάσουν το βράδυ γραπτά τους για το Φακίνο που θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε και εμείς δηλαδή από εδώ τι ήταν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Πόσο σπουδαίος ήταν ο Άρης ο Φακίνος.
0: Τα βιβλία του Φακίνου είναι λογοτεχνικά, είναι μυθιστορήματα, τι είπε.
1: Βέβαια, πεζογράφηματα.
0: Πεζογράφηματα,
1: ναι, ήταν μυθιστορήματα.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως μυθιστορήματα. Το πρώτο του βιβλίο μάλιστα το εξέδωσε το 1964, εδώ στην Ελλάδα φυσικά.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Το 1964, το, με τίτλο «Εκέκραξα». Αυτός ήταν ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Εκεί στο «Εκέκραξα» άφησε να διαφανεί η φιλοσοφία του και η ιδεολογία του και ο χαρακτήρας του, θα έλεγα, του Φακίνου.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έγραψε 11 βιβλία συνολικά, τα οποία ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα, όλα τα βιβλία του Φακίνου. Και μάλιστα τα βιβλία του αγαπήθηκαν πάρα πολύ από το κοινό και της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών τις οποίες μεταφράστηκαν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Φακίνος. Mm-hmm. Και να σας πω και το εξής, ότι ως δημοσιογράφος εργάστηκε στη γαλλική κρατική ραδιοφωνία και συντηρούσε όλα τα χρόνια της Χούντας μια πολύ ζωηρή και ζωντανή εκπομπή. Εδώ Παρίσι. Την έλεγε την εκπομπή του. Λοιπόν, την εκπομπή του την παρακολουθούσε πάρα πολλοίς κόσμος και ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, διότι ήταν στα βραχεία κύματα και την έπιαναν την εκπομπή πολύ εδώ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια εκπομπή αντιχουντική.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ο
0: Φακίνος ένας
1: από τους διακεκριμένους αγωνιστές
0: κατά της δικτατορίας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτά που λες, ότι πρέπει να ήταν και πολύ διακεκριμένος εκεί στο Παρίσι για αυτή την, έτσι.
1: Το βράδυ θα ανέφερε Νίκο, θα ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το Φακίνο, για την ζωή του και τη δράση του στο Παρίσι.
0: Πρέπει να επενέσω και εσένα και την Ένωση Συντακτών και όλους τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, γιατί από αυτά που λες Κώστα καταλαβαίνω και το αισθάνομαι και εγώ δηλαδή ο ίδιος, ότι ο Φακίνος είναι λίγο παραγνωρισμένος, ενώ η δράση του είναι πλούσια.
1: Δεν είναι παραγνωρισμένος, απλώς ήταν ένας πολύ στεμνός άνθρωπος.
0: Να, ήταν χαμηλό τόνων.
1: Ήταν δεν ήταν άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων, ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ουσία των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Φακίνος. Και μετά τη Χούντα, να σου πω ακόμη κάτι.
0: Ναι.
1: Διατήρησε τη σχέση του με το Ηράκλειο και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ότι είχε αγοράσει ένα μικρό σπίτι στα Καλέσσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, όπου το θεωρούσε ως ένα καταφύγιο, ένα απομονωτήριο. Ερχόταν εδώ και περνούσε τις διακοπές του γράφοντας βιβλία. Εκεί λοιπόν συνδέθηκε και με την τοπική κοινωνία και θα ακούσαμε το βράδυ τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Φακίνος με, με τους ανθρώπους και του Ηρακλείου βέβαια, αλλά και των Καλεσών. Και των Καλεσών.
0: Ναι.
1: Αυτά θα τα πούμε το βράδυ, βέβαια.
0: Το βράδυ, βεβαίως. Επαναλαμβάνω, Κώστα, ότι είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια. Και μπράβο.
1: Αυτό, Νίκο, κοίτανες. Εγώ το έκανα αυτό το πράγμα, αυτή την πρωτοβουλία, διότι
0: ναι.
1: δεν έβλεπα κανένα άλλο
0: ναι.
1: να επιχειρεί κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεχάσει σχεδόν
0: ναι,
1: τι ήταν ο Άρης ο Φακίνος
0: ακριβώς.
1: Και για την Ελλάδα και για την Κρήτη και για το Ηράκλειο. Λοιπόν, θεώρησα χρέος μου αυτόν τον άνθρωπο να τον επαναφέρουμε στις μνήμες μας οι παλιότεροι και να μάθουν ποιος ήταν οι νεότεροι που δεν τον ξέρουν περισσότεροι.
0: Και ποιοι, και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα ό,τι έχουμε εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές και για τους ήρωες που έπεσαν σε πολέμους και για τους ήρωες που μάχησαν με την πένα τους, που μαχόταν όχι με το ξύφος και τη λόγχη, αλλά με την πένα τους. Αλλά λειτουργούσαν έτσι κατά τυραννικών καθεστώτων, όπως ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα επί 7 χρόνια για την περίπτωση του Άρη Φακίνου, αλλά και που πολεμούσαν μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τις δραστηριότητες. Αυτό με την χοροδία, ας πούμε, το βρίσκω πολύ εντυπωσιακό.
1: Και αν πέσει κάτι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ να αγαπούσε τη μουσική,
0: ναι.
1: μετά την Κούντα γύρω στο 75-80, δεν θυμάμαι ακριβώς mm-hmm. Είχε μια μεγάλη συνεργασία κάνει με τη Δόμα της Αμίου.
0: Μάλιστα.
1: Ναΐμ,
0: ναι.
1: Και κατόρθωσαν να διασώσουν πολλά παραδοσιακά μουσικά ακούσματα. Και βγάλαν και δίσκους μαζί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να διασώσουν τον πολιτισμό μας, Νίκο, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κώστα,
1: συνέβαλε σε πολλά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα το βράδυ είναι η εκδήλωση, έτσι.
1: Ναι, απόψε. Στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης της Οδού Ανδρόγειο.
0: Μάλιστα. Σημαδιακό το και σημαδιακό και το γεγονός ναι. ότι γίνεται ναι. στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι συμπτώσεις έχει η ζωή, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου.
0: Βεβαίως, αλίμονο. Ξέρουμε, Κώστα, και τη δικιά σου διαδρομή στη δημοσιογραφία την τοπική, πόσο λαμπρή είναι. Δεν μπορούσαμε να διαφορήσουμε και για το Φακίνο, αλλά και για τον άνθρωπο που θα τον παρουσιάσει στους νεότερους, γιατί εμείς λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να μάθουν αυτό τα παιδιά σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι νέοι άνθρωποι να μάθουν την ιστορία του τόπου τους. Γιατί διαφορετικά θα μας φάει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αφού δεν έχουμε δική μας νοημοσύνη, προσφεύγουμε
0: τεχνητή. Κώστα, πάντα με το ωραίο σου χιούμορ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Γεια. Ήταν ο συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας ο Τριγώνης. Εγώ θα το πω τώρα που κλείσαμε, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Κατά τη γνώμη μου, εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων, όχι μόνο της Κρήτης, όλης της Ελλάδας, είναι ο Κώστας ο Τριγώνης. Η τοπική δημοσιογραφία έχει βγάλει αστέρια. Και ένα από αυτά τα αστέρια είναι και ο Κώστας ο Τριγώνης. Απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων της ΕΣΥΕΠΗΝ. Ο Κώστας Τριγώνης θα μας παρουσιάσει τον Άρη Φακίνο.

Πρέπει να αποχωρούμε σιγά σιγά, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Είπαμε σήμερα, κάναμε μάλλον μια πολιτιστική επιστημονική διαδρομή στην επικαιρότητα από την εκπομπή μας, χωρίς βέβαια να ξεχάσουμε και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά ευχάριστα, αλλά δυσάρεστα, αλλά έτσι είναι η ζωή, με τα ευχάριστά της και τα δυσάρεστά της περνάει και έχει αυτή την ποικιλομορφία που μας γοητεύει. Ελπίζω να σας γοητεύει και εσάς. Θα σας γοητεύει η ζωή με όλα τα καλά της και τα κακά της, το λέω και για μένα, όχι ότι θέλω να συμβουλέψω εσάς, γιατί δεν είμαι σύμβουλος ζωής, δεν είμαι μέντορ, ένας απλός δημοσιογράφος είμαι. Σίγουρα η ζωή, άμα τη βλέπεις από την αισιόδοξη πλευρά της, τη ζεις πάντα καλύτερα. Είδαμε λοιπόν, εκτός από τα δεσπόζοντα θέματα, και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, με τις ανοιχτές πόρτες των οινοποιείων της Κρήτης. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, αν κουγκλάρετε, αν ψάξετε μάλλον Ινοποιεία Κρήτης ανοιχτές πόρτες, θα βρείτε και το πρόγραμμα και τα πάντα. 27 λοιπόν από τα 37 Ινοποιεία της Κρήτης ανοίγουν τις πόρτες τους για να σας προσφέρουν αυτό το οποίο παράγουν, αλλά πάνω απ' όλα να γνωρίσετε το κρασί της Κρήτης. Και συζητήσαμε για αυτό το σπουδαίο κατ' εμένα θέμα, γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία το κρασί, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, και μας είπε και για τις ποικιλίες και για το πώς θα περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ινοποιεία και πώς συνεχίζεται και η προσπάθεια το κρασί να καθιερωθεί στα γλέντια και στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, για να αποβάλουμε όσο είναι δυνατόν βέβαια να αποβληθούν από το τραπέζι τα ξένα ποτά. Ήταν και ένα θέμα που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Είδαμε και τη γιορτή των φυτών που θα είναι επίσης την Κυριακή στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συνομιλήσαμε με την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, την κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γιατί αυτό τη διοργανώνει με τη βοήθεια βέβαια και άλλων φορέων και άλλων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως χορηγών. Διοργανώνουν αυτή τη γιορτή των φυτών που περιλαμβάνει και γευσηγνωσία και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσική, χορό. Και τα Ινοποιεία, και το είπα και προηγουμένως, και αυτή η γιορτή των φυτών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια μιλήσαμε και για την αποψινή εκδήλωση για τον Άρη Φακίνο που πραγματοποιείται στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος του Εισοδού Ανδρόγειο, και όπου βασικός ομιλητής θα είναι ο συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε και που όλη τη βδομάδα μας ακούσατε. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα και επίσης ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείς και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των κοιήσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017. Από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της Ελληνικής Επανάστασης.

να δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στην Δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να μπούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτή την φορά. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στον εισαγγελέα, οι 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες συνελήφθησαν ύστερα από την επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Ιμπλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κυρίως κατηγορούμενοι για την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που δρούσε σε Βορίζα και Αμάρι. Πρόκειται για έναν άντρα 43 ετών και τους δύο ανιψιούς του. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί το Δεκέμβριο για την αναγνώριση της σωρού που εντοπίστηκε στο ΦΡΕ από κορώνου. Επίθεση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επέβαλε στους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ να κρυφτούν, όπως είπε, από τη συνάντηση που αφορούσε δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε εχθές μετά από 24 χρόνια κράτησης. Παρουσιάστηκε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Σήμερα η ίδια θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προκήρυξε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό για το επίδομα ανεργίας και την ψηφιακή κάρτα. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύγναστους τουριστικούς προορισμούς για να ταξιδέψει εκτός περίοδου αιχμής, σύμφωνα με έρευνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Telecom Center Athens υποδέχεται για το επόμενο τριήμερο την τελική φάση της EuroLeague με πλούσιο θέαμα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την αδιακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί βρισκόταν σε παιδική χαρά μαζί με τη μητέρα του και συγγενικά πρόσωπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάντζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πνημιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν
5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 112,77 γραμμάρια κοκαίνης, 33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια, 6 ζυγαριές, 6 κροτίδες και γκλόμπ, 2 ασύρματα επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα. 12 αυτοκίνητα καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον κατασχέθηκαν πύληνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όμως εφιαλτικές ώρες για να αλλάξουμε θέμα βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη φανερά τρομοκρατημένη κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μια σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε ένα δεύτερο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή την ασκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικαστή ω αρχηγό τη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του φερόμενου ω Λάμπρου τη 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, κατά συνέπεια επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

μια διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχονται μόλις μία ημέρα αφού του ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκών. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά μία διπλωματική λύση. Τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή, κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μια ανάρτησή του στο X.

Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλαιωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαρά Φραγκάκη. Η Χαρά η Φραγκάκη είναι παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα workshop το οποίο ετοιμάζει και που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Εμπειρία στη φύση». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Χαρά. Θα μας επιτραπεί ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε έτσι αυτή την επαφή. Είσαι και νεαρή σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε τις τυπικότητες του πληθυντικού, σωστά?
1: Σωστά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί μαζί σας, μα μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου έτσι να ενημερώσω και να αναφέρω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο που έτσι έχω φτιάξει και θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι ένα workshop που το έχουμε ονομάσει «Εμπειρία στη φύση» και ο λόγος είναι γιατί θα είναι στη φύση. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδάκια από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι βιωματικό. Θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο μέρος θα είναι μαγειρική, θα είναι workshop μαγειρικής, στο οποίο θα γίνει στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου, όπου έχει ένα έτσι πολύ όμορφο μέρος εκεί και μια μινωική αυλή συγκεκριμένα. Και με τα παιδάκια θα φτιάξουμε κάτι πιτάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει από αυτό που έκαναν τότε οι Μινωίτες στην Κρήτη. Έφτιαχναν πίτες όπου έπαιρναν υλικά από τη γη, όπως είναι το σιτάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Και κάπως έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το πράγμα για να ξαναέρθουμε και να έρθουμε και λίγο πίσω στο τι
0: πίσω
1: έκαναν τότε.
0: Πίσω στον χρόνο. Στα παιδιά ούτως ή άλλως αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν. Τους αρέσουν τα ζυμάρια, τους αρέσουν να ανακατεύονται στην κουζίνα, έτσι. Να πλάθουν κουλουράκια κλπ. Είπα, το ζυμάρι είναι ένα αγαπημένο υλικό για τα παιδιά. Οπότε θεωρώ πως θα απασχοληθούν εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα φτιάξετε λοιπόν πιτάκια από ό,τι μου λες.
1: Mm-hmm. Θα φτιάξουμε πιτάκια και η μαγειρική είναι και κάτι θεραπευτικό και κάπως έτσι το έχω συνδέσει κι εγώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται λογοθεραπεία και workshop μαγειρική πώς. Για να μπορείς να εκτελέσεις μία συνταγή πρέπει να ακολουθήσεις μία ακολουθία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές αν σκεφτούμε και εμείς τον εαυτό μας, όταν έτσι είμαστε πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι, μπαίνουμε στην κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.
1: Και η ζαχαροπλαστική.
0: Ξεχνιέσαι.
1: Mm-hmm. Ξεχνιόμαστε. Οπότε το πρώτο σκέλος λοιπόν θα είναι αυτό, της μαγειρικής,
0: ναι,
1: όπου θα δοθούν συνταγές στα παιδάκια και παρέα με επαγγελματίες που θα μας δείξουν πώς θα εκτελέσουμε τη συνταγή, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Μετά θα φύγουν τα παιδάκια από εκεί και θα πάνε παραδίπλα που έχει ένα δεντρόσπιτο και εκεί θα τους βρουν κάποια κασπότ που έχω αγοράσει και θα κάνουν κυπουρική, θα φυτέψουν βότανα.
0: Οπότε θα γίνουν μικροί κυπουροί, θα φυτέψουν βότανα μας λες. Σε γλαστράκια, ναι.
1: Σε γλαστράκια. Το κάθε παιδάκι θα μπορέσει να ζωγραφίσει το κασπό του, το γλαστράκι του, όπως εκείνο το θέλει. Και αφού τελειώσουν λοιπόν και από την Κυπουρική, θα τους πάρει η κυρία που έχει το νηπικόμυλο.
0: Η Μαριάννα Γραμματικάκη.
1: Η Μαριάννα
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, σωστά, η Μαρία είναι γραμματικάκη. Θα πάρει λοιπόν τα παιδιά και θα τους κάνει μία βόλτα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα τους πάει στο στάβλο, θα τους μιλήσει για τα άλογα, θα μπορέσουν τα παιδάκια να ταΐσουν το άλογα και να κάνουν ίσως και κάποια βόλτα με το πόνι. Αυτό θα είναι το workshop.
0: Που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στον Ιππικό Όμιλο Ηρακλείου την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του Μάη, έτσι. Τα παιδιά τι ώρα θα πρέπει να είναι εκεί η Χαρά?
1: Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ξεκίνησαμε ένα group, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έγινα πάρα πολύ γρήγορα sold out, Οπότε το πρώτο group θα έρθει στις 10 η ώρα, ώρα προσέλευσης, 10.30 αυστηρά ώρα έναρξης.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησα και ένα δεύτερο group για να μπορέσω έτσι να εξυπηρετήσω και τον υπόλοιπο κόσμο για να μην στεναχωρηθούμε. Θέσεις λοιπόν υπάρχουν για το δεύτερο group.
0: Οπότε το πρώτο μας λες είναι κλεισμένο το πρωινό, άρα πάμε λίγο πιο αργά.
1: Πάμε λίγο πιο αργά και πάμε στο δεύτερο group.
0: Το οποίο ξεκινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, ναι.
0: Είναι η ώρα δηλαδή που υποδέχεστε τον κόσμο και ξεκινά...
1: Και ξεκινά στις 2.30.
0: Στις 2.30.
1: Ναι, θα δώσουμε έτσι λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτούμε. Υπάρχει και μια διαδικασία να πάρει ο καθένας την ταυτότητά του. Θα δώσουμε κάποιες ποδίτσες στον κλάστρι του, γιατί θα δώσουμε και κάποια πραγματάκια για να μπορούν να εκτελέσουν εκεί τα station για να πάνε πούμε, από το ένα στο άλλο. Οπότε έχει μια διαδικασία και θα καλό θα ήταν όλοι να είναι στην ώρα τους για την καλύτερη ας πούμε έτσι ροή. Mm-hmm. Του work.
0: Λογικό. Mm-hmm. Μας είπες πως mm-hmm. αυτό το workshop μπορούν να το παρακολουθήσουν από 18 μηνών παιδάκια έως 12 ετών. Φαντάζομαι τα μικρότερα με συνοδό, σωστά?
1: Τα μικρότερα με συνοδό, σωστά. Θα πολύ να έρθουν όμως και τα μεγαλύτερα οι γονείς, έτσι να γίνουμε μία παρέα. Και πολλές φορές αναρωτιούν οι γονείς αν μπορούν να πάνε εκεί παραδίπλα, ας πούμε, να περάσουν και αυτοί λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να είναι μαζί μας, γιατί περνάμε πολύ όμορφα. Οπότε εμείς τους θέλουμε τους γονείς, γιατί αυτό το κάνω όχι μόνο για τα παιδιά, το κάνω και για τους γονείς, για να μπορούν έτσι επικοδομητικά να περάσουν χρόνο με το παιδί τους.
0: Ναι, σωστά. Και να συνδεθούν, γιατί η σύνδεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι πως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι καθημερινά. Η δουλειά απορροφά όλη μας την ενέργεια και η καθημερινότητα, τέλος πάντων, που είναι πολύ απαιτητική. Οπότε πολλές φορές δεν βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, για να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, να τα φουγκραστούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις τους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούν οι οικογένειες μαζί και να βιώσουν αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία στη φύση, γιατί η φύση από μόνη της είναι αναζωογονητική, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα δέντρα, εγώ οπότε πάω και μου αρέσει πολύ, έχει πολλά λουλούδια, έχει δέντρα, ακούς τα πουλάκια, γαλινεύεις, είναι πολύ ήρεμα και θεωρώ ότι θα το εκλάβουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Χαρά, υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας για εκείνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που θέλουν να ενταχθούν στο δεύτερο γκρουπ που από ό,τι μας είπες υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα στο γκρουπ που ξεκινά στις 2.30 το μεσημέρι?
1: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνονται με συμμετοχή, όπου πρέπει να μπουν στο site του Νέστη Χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι www.nestihara.gr και το χαρά με x, nestihara.gr. www.nestihara.gr. Εκεί μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους και λέει και όλες τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για να δεσμεύσουν τη θέση και να είναι μαζί μας την Κυριακή 24 Μαΐου στο δεύτερο group στις 2 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μοιράστηκες μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι είσαι έτσι πολύ πολύ δραστήρια και πάντα βρίσκεις τρόπο να δίνεις έτσι το κάτι διαφορετικό στα πιτσιρικάκια τα οποία συνεργάζονται μαζί σου και αυτό να ξέρεις είναι εξαιρετικό, γιατί δείχνει και τον επαγγελματισμό σου αλλά και το πώς προσεγγίζεις όλα εκείνα τα παιδιά που συνεργάζεσαι μαζί τους και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το workshop μπορούν να πάρουν μέρος, να λάβουν μέρος και παιδιά που δεν έχουν απαραίτητα συναναστραφεί εσένα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος είναι κόσμος ο οποίος δεν είναι από το κομμάτι της υπηρεσίας μου που έχω της λογοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Είναι κόσμος που απλώς με παρακολουθεί και έρχεται σε εμένα, ούτε χρειάζεται να πρέπει να έχει κάποια δυσκολία το παιδάκι του για να ενταχθεί σε αυτό να λάβει μέρος σε αυτό το
0: workshop.
1: Ναι. Οπότε είναι κόσμος ο οποίος με γνωρίζει και τον γνωρίζω πρώτη φορά και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αγαπήσει πολύ αυτά τα workshop και ο κόσμος. Το κάνω με πολύ αγάπη και το λαμβάνω αυτό, γιατί ό,τι γίνεται με αγάπη είναι πάντα έτσι όμορφο και έχει επιτυχία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεις, για οτιδήποτε καινούριο έχεις στα σκαριά. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση, μία άλλη κουβέντα που θα αφορά στην ειδικότητά σου, στην παιδιατρική λογοθεραπεία. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι, και πόσο βοηθητικό είναι για παιδιά που το χρειάζονται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Μιλιά πολλά σε όλους. Γεια.

των προσωρινών πινάκων. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για το δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, παρέχοντας επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που είναι ενταγμένα στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένα ωφέλη με δυνατότητα για έως 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την ένταξή τους στους πίνακες και στην συνέχεια να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη. Για την ενεργοποίηση της επιταγής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλημα και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών διαμονής στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θεματάκι που αφορά στα ακαθάριστα οικόπεδα, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τις προθεσμίες αλλά και τα πρόστιμα. Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου του 2026 έχουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα αγριόχορτα. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για την μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

0: Λίγα λεπτάκια όμως απομένουν έως ότου ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος σημερινής μας εκπομπής και να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ο χορηγός μας, έτσι. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός

0: 21 αριθμός 29 Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: VNY Concept Store λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515, 2811 81 4515. Πάμε όμως κάπου εδώ σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με 151 βουλευτές θα ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αντιδράσεις προκάλεσε νωρίτερα ο ισχυρισμός του Μάκη Βορύδη ότι τα 120 υπέρ για την έγκριση παραβιάζουν το Σύνταγμα. Μυστήριο με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Χανίων στο Παγνί. Ερευνάται το περιστατικό. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της. Την έσωσαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι έξω από το σπίτι της. Στον εισαγγελέα οι 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Απολογούνται σήμερα ο 43χρονος και τα δύο ανήψια του για την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρι. Ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που είχε εξαφανιστεί το Δεκέμβριο για την αναγνώριση της σωρού που εντοπίστηκε στο ΦΡΕ. Επίθεση από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Συνελήφθη η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος. Τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν μόνα τους σε δρόμο νότιο-δυτικά της Λισαβόνας. Το Telecom Center Athens υποδέχεται για το επόμενο τριήμερο την τελική φάση της EuroLeague με πλούσιο θέαμα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου και πιθανές βροχές το απόγευμα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μια που το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και μας έχεις ωραία θεματάκια, ναι, Νίκο. Ευχάριστα.
1: Έχω προτάσεις.
0: Ναι, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αρχής γενομένης από σήμερα να ξυνίζω τη σημερινή εκδήλωση.
0: Ναι, ξεκίνησε.
1: Θα πάρουμε χρονικά. Mm-hmm. Και την αξία μετά ο καθένας την κρίνει από μόνος του. Και πράττει αναλόγως. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ανδρόγεο, θα γίνει μια εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ, διότι και από δικού του ήταν ήπιον τόνων και χαμηλού προφίλ, όπως λέμε, αλλά έκανε σημαντικά πράγματα. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν για τον Άρη Φακίνο. Ο Άρης Φακίνος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά όχι μόνο. Για τον Άρη Φακίνο μίλησε το πρωί στην εκπομπή μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης, που θα είναι και ο βασικός ομιλητής απόψινής εκδήλωσης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τα 28 χρόνια από το θάνατο του Άρη Φακίνου, mm-hmm, και για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Επίρου και Νήσων. Είναι η Ένωση Συντακτών
0: και
1: εσύ επί, ακριβώς, που ανήκουν οι δημοσιογράφοι της Κρήτης. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Άρης ο Φακίνος είχε πάρα πολύ στενούς δεσμούς με την Κρήτη και με το Ηράκλειο. Όπως μας είπε ο Κώστας ο Τριγώνης, καταρχάς υπηρέτησε ως φαντάρος της ΕΑΠ και μας έδωσε και ένα έτσι παραλυπόμενο της ιστορίας. Ήταν εκεί, υπηρετούσαν μαζί με τον Βασίλη Βασιλικό. Ήταν μάλιστα και πάρα πολύ στενοί φίλοι. Όταν έγινε η κηδεία, αυτό έγινε το 1957, υπηρετούσαν εκεί. Και όταν έγινε η κηδεία του Καζαντζάκη, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση για τους φαντάρους, για τους στρατιωτικούς να πάνε στην κηδεία, αυτοί πήδησαν, λέει, τη μάντρα της ΕΑΠ και πήγαν στην κηδεία. Έφυγε λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος, γύρισε στην Αθήνα, έπιασε όμως δουλειά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι ήταν καθηγητής Γαλλικών ο Άρης ο Φακίνος. Και μετατέθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου. Υπηρέτησε λοιπόν εδώ το Ηράκλειο ως καθηγητής Γαλλικών, αλλά όχι μόνο. Κατόρθωσε να ανασυστήσει τη χοροδία του Ηρακλείου και μάλιστα να γίνει και μαέστρος της. Δόθηκε και συναυλία υπό τη διεύθυνσή του. Έγραφε επιφυλίδες στην εφημερίδα Αλλαγή. Διακρίθηκε για τον αντιδιδακτορικό του αγώνα, διότι μόλις έγινε η Χούντα αυτός διέφυγε και πήγε στο Παρίσι. Από εκεί λοιπόν άρχισε είτε με την πένα του, είτε με μια εκπομπή που είχε στην κρατική ραδιοφωνία της Γαλλίας στο Παρίσι, να κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Εδώ Παρίσι» και να αρχίσει από εκεί έναν αντιδιδακτορικό αγώνα, δικτατορικό αγώνα, τον οποίο άκουαν εδώ και οι Έλληνες στα βραχαία. Γενικά λοιπόν ο Άρης ο Φακίνος έγραψε βέβαια 11 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι μυθιστορήματα, και ο Άρης ο Φακίνος με αυτή του τη δραστηριότητα διακρίθηκε τόσο για το ταλέντο του στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία βεβαίως, αλλά και για τον αγώνα του κατά της Χούντας. Ως φόρος τιμής λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε στο δημοτικό κατάστημα.
0: Η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό,
1: είναι
0: Νίκο.
1: Ανοιχτή για το κοινό, βεβαίως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, θα πούμε τώρα, είναι ανοιχτές για το κοινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η άλλη εκδήλωση είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή που έπεται είναι η γιορτή που αφορά στο
1: ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία.
0: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή λοιπόν.
1: Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Είναι η μαγεία των φυτών.
1: Ακριβώς. Είναι η μαγεία των φυτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά είναι και Διεθνής ημέρα φυτών. Γενικά ο Μάης, όπως μας περιέγραψε η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για αυτή τη γιορτή, είναι η κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μας είπε λοιπόν για την αξία των φυτών. Μιλήσαμε και επιστημονικά, όχι μόνο για τη γιορτή, για την αξία των φυτών στη ζωή μας, τις θεραπευτικές, να το πούμε έτσι, ιδιότητές τους. Μας είπε επίσης κάτι
0: ο Μάιος είναι, νομίζω, όντως ο κατεξοχήν μήνας των λουλουδιών.
1: Ακριβώς.
0: Η φύση ξυπνάει, έτσι, ανθίζει, ευωδιάζει ο τόπος.
1: Μα υπάρχουν και 4-5 διεθνείς ημέρες για τα φυτά και τα λουλούδια μέσα στο Μάιο. Και κάτι που είπε η κυρία Ταμπακάκη που εγώ δεν το ήξερα, ίσως να μην το ξέρει και ο κόσμος, πολλοί να μην το ξέρουν, το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: 80%,
1: το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Χώρια βέβαια μετά τα χρώματα και τα αρώματα και τα βότανα, έτσι που...
0: που ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στην Κρήτη,
1: ακριβώς,
0: έτσι, τα βότανα
1: ακριβώς
0: είναι... Είναι πλούσια, αυτό συζητάμε.
1: Ακριβώς. Και τα φυτά τα οποία όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο πολύ συμβάλλουν και στην εξομάλυνση της κλιματικής αλλαγής, όπως μας είπε και η κυρία Ταμπακάκη. Λοιπόν, αυτή η γιορτή είναι την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και μιλάμε για γιορτή γιατί εκεί δεν θα θαυμάσουν μόνο φυτά και χρώματα δηλαδή και αρώματα όσοι περαστούν. Υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν σχολεία που θα παρουσιάσουν εργασίες που έχουν κάνει για τα φυτά. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα παρουσιάσουν μουσική και χορό που έχουν αναπτύξει εν πάση περιπτώσει τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ένα κανονικό φεστιβάλ.
0: Ναι, μια γιορτή. Μια γιορτή όπου εάν βρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι θα περάσετε καλά, θα ξεφύγετε λιγάκι έτσι από τα καθημερινά τα τετριμένα.
1: Στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο ίντερνετ οι ακροατές μας, να δουν και το πρόγραμμα, εάν βάλουν ημέρα φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ, θα βγει και το πρόγραμμα και το που βρίσκεται το αγρόκτημα. Δεν είναι πολύ μακριά από το. Στην κάτω μεριά, να πούμε, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι το αγρόκτημα. Θα το
0: είναι
1: μπορούν,
0: εύκολη,
1: εύκολη πρόσβαση,
0: πρόσβαση
1: βεβαίως. Να το βρουν, να πάνε να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία την Κυριακή τους.
0: Εξαιρετικά. Και έχουμε και ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη δράση, η οποία αφορά στα ηνοποιεία της Κρήτης. Οι ανοιχτές ημέρες λοιπόν των ηνοποιείων της Κρήτης έρχονται. Είναι και Σάββατο και Κυριακή,
1: ναι,
0: Νίκο.
1: Είναι και Σάββατο
0: διήμερο,
1: Κυριακή,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Είναι κάποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά το Σάββατο,
0: ναι,
1: και κάποια την Κυριακή και άλλα και το Σαββατοκύριακο.
0: Πώς μπορεί να δει ο κόσμος, πού μπορεί να μπει και να δει ποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά Σάββατο, ποια Κυριακή και να κάνει τον προγραμματισμό.
1: Εάν αναζητήσει δίκτυο ηνοποιών Κρήτης,
0: ναι,
1: ανοιχτές πόρτες, θα βγουν όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 27 από τα 37 ηνοποιεία της Κρήτης θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο, να υποδεχθούν τον κόσμο ελεύθερα, ανοιχτές πόρτες, και μάλιστα μερικά από αυτά, αν όχι όλα, έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, από ό,τι είδα, γιατί μπήκα εχθές και το τσέκαρα, υπάρχουν και διάφορα workshops, υπάρχουν ταυτόχρονα μουσικές εκδηλώσεις, οπότε είναι και αυτό μία ανάσα. Έτσι μέσα,
1: βέβαια,
0: στο Σαββατοκύριακο.
1: Και νοστιμιές, γαστρονομιές. Να πω ότι θα υπάρχει, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και...
0: Εινογνωσία, εινοποσία.
1: Ακριβώς, εινογνωσία, εινοποσία, μεζέδες κριτική, εδέσματα κριτικά. Εδέσματα, ξέχασα να πω, θα υπάρχουν και στο... Από ό,τι μας είπε η κυρία Ταμπακάκη και στη γιορτή των φυτών. Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που αναφέραμε έχουμε εν πολύ
0: σκαλίσει. Φουλ Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Σε αυτόν τον όμορφο μήνα Μάη.
0: Έτσι, τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σε ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Τα
1: να
0: λέμε
1: είσαι καλά.
0: Πρώτο Θεός από εβδομάδα.
1: Βεβαίως.

Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Να σας πω πως αντίστροφα κιλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα, στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στην χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet ή στην περίπτωση δημοσίων κτίριων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό να δοθούν κάποια στοιχεία. Απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μια πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αποβεσά, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθεί έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα, σήμερα Παρασκευή. Οπότε να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Πολλές λοιπόν ευχές. Να σας πω πως για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και η εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: Delta 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην σημερινή πηξίδα που μόλις ξεκινάει την διαδρομή της 22 του Μάη σήμερα, 88, 89 και 8 από τη συχνότητα του Πολίτικα και politika.gr βεβαίως. Μας ακούτε διαδικτυακά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, από τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή κάνει λήψη πηγών του ίντερνετ.

Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με το στοίχημα βεβαίως να κερδίσουμε και σήμερα το μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Μαζί μου εδώ και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρδάκη και Μανώλη Σαρής είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της Πηξίδας. Η Πηξίδα η οποία δοκιμάζει την υπομονή της ακούγοντας όλο και περισσότερα τα σενάρια ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Σοσιφάκης στον ήχο. Απέναντί μου η Ζέτα Ιεκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και βεβαίως να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τις επόμενες μέρες στα ζητήματα που είναι ανοιχτά.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά από το πολιτικό παίζει η υπόθεση και νομίζω δικαίως πριν από λίγο, με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με ένταση μεταξύ Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελου. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βορύδης στον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση, αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στην σκιά της λεωφόρου, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον Δημήτρη Μάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά και τον Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Από την πλευρά του Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξον της Ελλάδας. Κύριε Ανδρουλάκη, αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε κάποια μια κρίσιμη στιγμή? Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρριτο της διαδικασίας, όπως κάνατε με τη μυστική συνεδρίαση. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, απάντησε ο Βορύδης. Τελικά, λίγο αργότερα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Για πάμε να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση.
1: Διάφορες πλευρές. Άρα, ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφαση που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022? Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί δεν υπήρξε? Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
2: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε τοποθέτησή σας, παρακαλώ.
1: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται? Τίθενται αυτεπαγγέλτος? Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή από μόνη της? Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται? Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22? Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
2: Κύριοι συνάδελφοι,
1: να απαντήσω στο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
1: Θα δείτε τώρα.
2: Έλα, Θεόφιλε.
1: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, από του Βήματος της Βουλής.
1: Θα πω τώρα.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά, να κολλάνε καμιά φορά. Είναι αυτό που, ξέρεις, ο δαίμον του πιεστηρίου που έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι, ο δαίμον του ραδιοφώνου. Για βάλω να ακούσουμε λίγο.
3: Είναι πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο...
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ψηλά το αποφυλακιστήριο του αμετανόητου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πλέον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω για πόσο, γιατί υπάρχει μια σκέψη να τον ξαναγυρίσουν πίσω. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι πολύ δικαιός και πολύ τίμιος. Αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεσκίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι ατόπιμα να έχεις φάει τόσο κόσμο, να είσαι ο εγκέφαλος, ο αμετανόητος εγκέφαλος και να μην σ' ακπίσουν ακόμα και τα οστά σου στη φυλακή. Αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω εξετάζει ότι πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο Γιωτόπουλος σήμερα, είναι, αποτελεί όνειδος. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και βγαίνει στα 19 χρόνια, έτσι, περίπου 19 χρόνια από την τελική ετιμιγορία που εξέδωσε στις 14 του Μάη του 7, τον πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, θέλω να πω ότι προσωπικά μου δημιουργεί ένα θυμό, μία θλίψη και μία απογοήτευση. Διότι στην Ελλάδα ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κ. Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βολεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Προσωπική εκτίμηση θα τον γυρίσουν πίσω. Τον βγάζουνε, προσέξτε, μετράνε την αντίδραση, η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική, θα τον γυρίσουν πίσω το Γιωτόπουλο, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Σήμερα 22 του Μάη. Ο Γιωτόπουλος θα γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά προεκλογικά τώρα με τέτοια ζητήματα κυβέρνηση. Αν εξαιρεθούν οι άδειες που κατά καιρούς έπαιρνε, ο Γιωτόπουλος έχει παραμείνει κρατούμενος για μια περίοδο περίπου συνολικά 24 ετών. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2002. Η αποφυλάκησή του, όπως ήταν αναμενόμενο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πραγματική σημασία των ισοβίων δεσμών. Όμως, εφόσον τα ισόβια συνιστούν τη βαρύτερη των ποινών που προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύεται, εμφατικά σε μια ακραία περίπτωση όπως αυτή του Γιωτόπουλου, θα πρέπει να πάρει απόφαση κανείς ότι ο όρος ισόβια είναι καθαρά συμβολικός. Όπως να θυμίσω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα είναι και ο πολλαπλάσιος της ισόβιας κάθερξης με 17 φορές ισόβια. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για ισόβια. Εδώ μιλάμε 17 φορές ισόβια. Συν 25 χρόνια. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε το συν 25 χρόνια, έχει κάνει 24. Συνεπώς, ξαναλέω ότι εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του πολίτη προς την δικαιοσύνη και αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι συγγενείς των θυμάτων πώς νιώθουν σήμερα που βλέπουν το φωνιά τον αρχιτέκτονα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων να περνάει το κατώφλι της φυλακής, ξαναλέω, αντί να σαπίσουν και τα οστά του εκεί μέσα όπως και του Κουφοντίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόκειται για αμετανόητους δολοφόνους, εγκληματίες τρομοκράτες, οι οποίοι όχι απλά πρέπει να εκτίσουν μέχρι το θάνατό τους, πρέπει να παραμείνουν φυλακισμένα και τα οστά τους στα κελιά. Τελειώσαμε. Το λέω μεταφορικά και ακραία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει από τη φυλακή στο κουτί. Στο φέρετρο δηλαδή. Πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Το λέω ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, παιδιά. Εδώ δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία στρογγυλοποιούν και ωραιοποιούν καταστάσεις.

Ξαναλέω, η προσωπική μου εκτίμηση και ρισκάρω όπως το κάνουμε πάντα στην Πηξίδα να κάνουμε λόγο και να κάνουμε εκτιμήσεις για μεγάλα θέματα, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ψηλά στην ειδησιογραφία το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές του Αλαραμπίγια, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και ανεφορών κατάπαυση του πυρών σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για τη μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Θέλω να σχολιάσω και να πω ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην ειρήνευση και όλες τις φορές έχει χαλάσει. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.

0: ήδη πριν μπω στο στούντιο είχαν μπει στη θηρίδα υποδοχής, εκτός από τις ευχές που συνεχίζουν να έρχονται για την ημέρα εορτής, και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κάνοντας έτσι μια κατάχρηση λίγων δευτερολέπτων του μικροφόνου για το δημόσιο λόγο, για αυτό που έζησα και χθες όπως κάθε χρόνο, που ήταν άκρο συγκινητικό, που πραγματικά γέμισαν τα πανιά μας από τις ευχές σας. Ένα σκαρί που πλέει με την ευλογία που του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα λοιπόν που ήρθαν πριν επί της ουσίας μπω στη σημερινή πηξίδα, πριν μπω στο ραδιοθάλαμο εδώ, του Πολίτικα, έλεγαν ότι αγωνιούμε να δούμε τι θα πεις για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι θα πούμε για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού, θέλω να ακούσετε έναν από τους στυλοβάτες της προσπάθειας αυτής, που βρίσκεται στο πλευρό και στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Ήρθα σήμερα εδώ
2: για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή και των άναδρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
1: Θα είστε υποψήφιος?
2: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν, έτσι για να παίρνουμε λίγο γεύση από τα στελέχη και το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα, δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε στην ουσία του πράγματος, σε αυτό που εγώ είδα χθες και σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω μετά το χθεσινό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι απορρίπτω κάθε πιθανό σενάριο η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το αναφέρω έτσι, Δημήτρη, διότι ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με τη συμμετοχή του Αυγερινού κλπ. Ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα, ότι η Ρωσία υποστηρίζει, ότι ο Πούτιν κλπ. Εγώ λοιπόν το απορρίπτω μετά από αυτό που είδα χθες. Για το νέο πολιτικό φορέα. Και το απορρίπτω διότι αυτό που είδα εγώ χθες θυμίζει κάτι από Trust TV. Τηλεόραση σκουπίδια δηλαδή. Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι στον όρο. Θυμίζει τις ωραίες νύχτες με το ερωτοδικείο. Θυμίζει τα ωραία εκείνα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής, με τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, με τον Κατέλη, το Βάς Βάς τον Παρασκευά και τους λοιπούς αστέρες από τα παρατράγουδα. Θυμίζει επίσης τις νυχτερινές εκπομπές του Εθνικού Στάρ Ευαγγελόπουλου με την Πέπη Τσεσμελή και την Τζίνα Βαρώνη. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο είναι δικαίωμά σας. Εγώ όμως που είδα και είδα αρκετά, κατάλαβα αυτό. Και μάλιστα επειδή σήμερα επικοινώνησε και ένας άνθρωπος που φαίνεται να πλασάρεται στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση, του είπα ξεκάθαρα, άνθρωπέ μου, πού πας να μπλέξεις? Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Πώς σε μπλέξανε εκεί? Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω. Δηλαδή, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσει πίσω και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη, γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των Ρώσων. Δεν μπορεί

το Κρεμλίνο, η κόκκινη πλατεία, η Ρωσία να χρηματοδοτεί τέτοιες παραστάσεις. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Η μοναδική προσωπικά τώρα που βλέπω εγώ ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων που ξεκίνησαν εχθές και θα δοθούν μέχρι τις εκλογές, αν δεν το έχουν σκεφτεί ήδη, το λέω να το σκεφτούν, πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, είναι δύο πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός, που πρέπει να τους πρημοδοτήσει, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υπόλοιποι, εντάξει, υπάρχει ένα 5-6% που του αρέσουν αυτά που είδε χθες με τις Παναγίες, τα λιβάνια, τα λουλούδια, τα μαύρα τριαντάφυλλα, του στυλ αυτού, του μουσάτου, του περίεργου, του καμπανοφόρου κλπ. Κλπ. Που ήρθαν εκεί, του αντιβολιαστέ, του φιλόσοφου αγρότε. Μα του αρέσει, το δέχομαι εγώ 6-7%. Το πάρτο. Οι υπόλοιποι που τα σκέφτεστε λογικά, άμα τα δείτε αυτό, πρέπει να το χρηματοδοτήσει και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει αυτά τα παρατράγουδα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς, θα βγάλει πολύ απλά τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να σας υπαγορεύσω τι συμπεράσματα θα βγάλετε. Βγάλετε το τι θέλετε, αλλά βγάλετε συμπεράσματα. Η παρέα αυτή, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω και να δώσω τη σκυτάλη στην ανάπαυλα για τις ειδήσεις, έρχεται γάντι σε ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση από τη συζήτηση αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Σήμερα προσήλθαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Στον εισαγγελέα, οι 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίοι συνελήφθησαν ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κυρίως κατηγορούμενοι για την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που δρούσε σε Βορίζα και Αμάρι. Πρόκειται για έναν άντρα 43 ετών και τους δύο ανιψιούς του. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που είχε εξαφανιστεί το Δεκέμβριο για την αναγνώριση της ορού που εντοπίστηκε στο Φρέ από Κορώνου. Επίθεση του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι επέβαλε στους βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ να κρυφτούν από τη συνάντηση που αφορούσε δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε χθες μετά από 24 χρόνια φυλάκησης. Δεν θα καταθέσει σήμερα τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Κίνημα Πολιτών η Μαρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν συνεργάτες της. Το κόμμα παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προκήρυξε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό για το επίδομα ανεργίας και την ψηφιακή κάρτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη συγκρατημένη αισιοδοξία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Το Telecom Center Athens υποδέχεται για το επόμενο τριήμερο την τελική φάση της EuroLeague με πλούσιο θέαμα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική, Εθνικής Αντιστάσεως 68, τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν.
4: Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αρκετά και σήμερα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Ωστόσο, εντόπισα ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε ένα άλλο τοίχο, όχι στο δικό μου, από έναν πολύ γνωστό καθηγητή, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πραγματικά το δίνει πάρα πολύ ωραία, να το πω έτσι πολύ απλά, το θέμα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήταν ορατές από καιρό, ευτυχώς ξεφουσκών, γιατί είπαμε παρακμή, αλλά αυτό παραπάει.

0: τι άλλο να πω. Πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά αυτά που θα δούμε και σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Αν και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που μένει πριν από όλα, πάνω απ' όλα, είναι ότι χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Καλωσορίζω τον Μάριο Δοσπανάκη. Είναι φαρμακοποιός, ερευνητής, συνεργαζόμενος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ και είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πραγματικά που μας δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε εδώ στην Πηξίδα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύ ωραία πράγματα, οφείλω να πω, και θέλουμε να είμαστε έτσι αγωγή καλών ειδήσεων που στηρίζονται στην πρόοδο, στην επιστήμη, στη συλλογική δουλειά, στην προσπάθεια και βεβαίως σε νέους ανθρώπους. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία, προκύπτοντας ουσιαστικά δεδομένα που είναι άξια δημοσιογραφικής έρευνας και ανάδειξης, αλλά και θα έλεγα άξια για την συνέχεια μιας προσπάθειας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χιλιάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο θέμα της προαγωγής της φαρμακευτικής επιστήμης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όπως είπατε, είχαμε πριν λίγες μέρες τη χαρά να φιλοξενήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το διοργανώσει ως υπεύθυνος από το συντονιστικό των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Και αποφασίσαμε φέτος να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση, καλώντας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας να συμμετέχει, να γίνει υπό την αιγίδα του. Ενώ την αιγίδα είχαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τα οποία συνεργαζόμαστε σε εκπαιδευτικά και θερμινικά προγράμματα που τρέχουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέλω, μιας και επικοινωνούμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε, έτσι με δύο κουβέντες, τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί να υπηρετήσει την υγεία ως ένας πρωτοβάθμιος φορέας σε συλλήτρωγο με την ιατρική.
1: Ναι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει, ας πούμε, ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που υπάρχει να συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή και να προάγει δράσεις που αναβαθμίζουν το επιστημονικό κομμάτι των φαρμακείων. Έχουμε υπογράψει μνημόνες συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς φαρμακείου με τίτλο «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινωνική φαρμακευτική». Είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης που τρέχει σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνική ιατρική και την κλινική ιατρική συνεργασία και την καθηγητή των κ. Συμβουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη του τομέα της κοινωνικής ιατρικής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μια σειρά και ερευνητικών και συνεργατικών δράσεων και με το ΙΤΕ και με την Ιατρική Σχολή. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του οικοσυστήματος της υγείας, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα φαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτό γίνεται και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας, όπου έχουμε ουσιαστικά που συμμετέχουμε στο να φέρουμε εργαλεία τέτοια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φαρμακοποιούς και εδώ στο Ηράκλειο γενικά, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα υγείας του, να ακούει σωστά πράγματα, να ενημερώνεται σωστά και να μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας στην κοινότητα.
0: Κλείνοντας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, προχωρήσατε ένα διαγωνισμό, τον οποίο τον υλοποιήσατε με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο, κύριε Σπανάκη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό, παρότι έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σκουντάκη. Ωστόσο, από τη δική σας την οπτική μεριά, τη Σκοπιά, πρέπει νομίζω να βάλετε τη δική σας την πινελιά.
1: Ναι, κατά την προετοιμασία του συνεδρίου και επειδή και εμείς συζητάμε με τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης, το παρατηρητήριο καινοτόμων επιχειρηματικότητας και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού, το DigiGo, στήσαμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας. Οι ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 28 προτάσεις πρωτότυπες για δυνητικά πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα φαρμακεία. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και που θα δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο φαρμακείο, τόσο για τις υπηρεσίες του πολίτη, αλλά όσο και για τους φαρμακοποιούς τους ίδιους. Οι 28 προτάσεις μπορώ να πω ότι δυσκόλεψαν και την επιλογή των επικρατέστερων ιδεών, οι οποίες, οι τρεις επικρατέστερες ιδέες ήρθαν στο συνέδριο και ψηφίστηκαν από τους συνέδρους τους ίδιους όσον αφορά το ποια πρόταση είναι η καλύτερη και ποια πρόταση είναι η δεύτερη και η τρίτη. Και οι τρεις προτάσεις ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, να υπάρχει επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και τον κόμβο ψηφιακής μετασχηματισμού για να λάβουν υπηρεσίες έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ή να μπουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η πρώτη πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ήταν το Galenic 360, το οποίο αφορούσε μια προσέγγιση για τα γαλλικά σκευάσματα, για τις συνταγές που παρασκευάζουν οι φαρμακοποιοί στο εργαστήριο πίσω, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν εξατομικευμένα την κάθε συνταγή που χρειάζεται να ετοιμάσουν. Η δεύτερη ήταν μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του φαρμακείου, πώς ένας φαρμακοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να διαχειριστεί σωστά το φαρμακείο του, το οποίο είναι και μια μικρή επιχείρηση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και το τρίτο ήταν πάλι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως ενσωματώνει τα τελευταία νέα, ας πούμε, και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνοντας στο φαρμακοποιό τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχει την φαρμακευτική του φροντίδα, τη συμβουλή που χρειάζεται στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και τρεις ιδέες ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και οι τρεις μάλιστα θα προχωρήσουν και ελπίζω να είναι το συνέδριο για αφετηρία για να τους δούμε να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται στο φαρμακείο αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλιά. Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
2: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, αφού θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα, με αφορμή βεβαίως, συγγνώμη που θα το αναφέρω, και την χθεσινή γιορτή που ακόμα έρχονται και φτάνουν ευχές. Θέλω να γυρίσω λίγο την σελίδα στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά τα οποία που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα, και να καλωσορίσω μια καλή φίλη, την Ρένατη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει κάνει, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική προσπάθεια σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς, λαογραφικούς φορείς της χώρας, και που βεβαίως συνεχίζει ακάθεκτη με δράσεις, επαφές, πρωτοβουλίες και ένα σωρό άλλες κινήσεις που στηρίζουν την κριτική ιστορία, τον κριτικό πολιτισμό, την κριτική κοινότητα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, εκεί που βρίσκεται άλλη μια Κρήτη. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή μου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω σήμερα μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι, να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μεγάλο ζεστό χαιρετισμό σε όλη την Κρήτη, γιατί μπορεί η έδρα της Παγκριτίου Ενώσεως να είναι η Αθήνα, αλλά η καρδιά μας, οι ρίζες μας και οι σκέψεις μας χτυπούν εκεί κάθε μέρα. Και η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί είμαι και μια Ηρακλειώτισσα, έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως.
1: Όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω
0: να μου επιτρέψετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, γεμάτα φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και χθες, γνωρίζοντας πόσους κοστίδες και ελένες έχει η δική σου η ατζέντα, με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς να το παρεξηγώ για αυτούς που δεν προλάβανε, γιατί το καταλαβαίνω, είδα το τηλέφωνο μου να χτυπάει με το δικό σου το όνομα. Θέλω να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο στον ενικό, γιατί δεν με βολεύει ο πληθυντικός, νομίζω γίνει υποκριτικός, γιατί έτσι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι είσαι κοντά,
1: γιατί αγαπιόμαστε.
0: Ακριβώς, πρώτον. Θέλω να το πω. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Yeah. Θέλω να πω ότι όσοι σε γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Είσαι ένας άοκνος εργάτης, ένας τρομερός πρόσκοπος σε αυτό που κάνεις, που παρά το γεγονός ότι υπηρετείς διάφορα πράγματα και έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αρχίζει ο νομής από το ίδιο στο σπίτι, τα βάζεις όλα μαζί στο ίδιο τσικάλι και βγάζεις ένα εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω με τους φίλους μας που μας ακούνε, για αυτούς που δεν ακούνε, και επειδή εγώ έζησα στην Αθήνα ένα μικρό διάστημα της ζωής μου, 5-6 χρόνια, έχοντας πάντα μια επαφή με την Ένωση, με την Παγκρίτιο Ένωση, θα έλεγα όχι τόσο στενή και κοντά, θέλω να πω ότι η Παγκρίτιος καλύτερες μέρες, με καλύτερη διοίκηση, δεν είχε ποτέ. Σε βαθμό που σου είπα, και θα το πω σήμερα δημόσια, ως τις επόμενες εκλογές θα ανέβω να σε ψηφίσω, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
1: Τέλεια.
0: Στο λέω σήμερα γιατί θέλω να συνεχίσει η Παγκρίτιος αυτό το τρομερό κύτταρο, το εξαιρετικό κύτταρο που έχουμε στην Αθήνα, να πορεύεται με καπετάνισα εσένα.
1: Με συγκινείς ειλικρινά, πραγματικά είναι μεγάλη μου συγκίνηση που σ' ακούω, και εγώ θέλω να πω, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Παγκρίτιος είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο της χώρας. Είναι η Κρήτη εκτός Κρήτης. Λοιπόν, στην Αθήνα ζουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κρητικοί και νιώθουν όλοι ότι η Παγκρίτιος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει με τις ρίζες μας. Αυτό είναι το πιο βασικό για την Παγκρίτιο. Εγώ λοιπόν σου έχω ξαναπεί ότι όταν ήρθα 18 χρονών στην Αθήνα, πραγματικά ήταν το σπίτι μου η Παγκρίτιος. Πηγαίναμε συνέχεια εκεί, χορεύαμε, κρατούσαμε τις ρίζες μας. Και εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια που θεωρώ ότι οι ρίζες ήταν πιο, το δέσιμό μας με την Κρήτη ήταν πιο δυνατό. Και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα κι εμείς. Καταρχήν θα σου πω, πριν πούμε την δηλώση, θα σου πω και κάτι. Επειδή έρχονται εκλογές, όπως λες, ως πρόεδρος, το όραμά μου είναι μια Παγκρίτιο ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η από εδώ και η από εκεί. Το σημερινό συμβούλιο.
0: Όπως λοιπόν, ακριβώς το λες, το προσυπογράφω.
1: Το σημερινό λοιπόν συμβούλιο, Κώστα μου, είναι αυτό που έχουμε κάνει να είμαστε μια γροθιά. Κατεβήκανε δύο παρατάξεις με πολλά διαφορετικά καπέλα κομματικά οι σύμβουλοι και καταφέραμε να αφήσουμε τις ταυτότητές μας έξω από την πόρτα της Παγκριτίου και να είναι η Κρήτη πάνω απ' όλα, μακριά από κομματικά χρώματα, διακρίσεις. Και εν πάση περιπτώσει στην Παγκρίτιο δεν χωράνε πολιτικές κομμότητες. Χωράει μόνο η κοινή μας λεβέντη και ρίζα. Είμαστε μια αγροθιά για να κρατούμε την Κρήτη ψηλά. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το σύνθημά μου και αυτό έχω καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο η ενότητα στο κριτικό στοιχείο. Δεν είμαστε μπλε, δεν είμαστε πράσινοι, είμαστε Κρήτη. Τέλος.
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω βέβαια να πω κάτι που στο έχω πει και κατηδίαν, αλλά θα το πω να ακουστεί και δημόσια για να καταγραφεί. Ότι παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός, αυτό το μεγάλο και ζωντανό κύτταρο, το ιδιαίτερα δραστήριο στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι γνωστό σε όλους και σε όλες, εγώ θα ήθελα να πυκνώσεις λίγο και τις αναφορές σου στην Κρήτη, για να μάθουν οι κριτικοί εδώ τι δουλειά κάνεις πάνω. Και γι' αυτό σε έχω παρακινήσει, και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία το καλοκαίρι που θα κατέβουν και αρχικοί κριτικοί, να ομογενοποιήσουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ. Στην οποία εννοείται ότι θα με γράψεις πρώτο στη λίστα των εθελοντών προσκόπων για να βοηθήσω και να συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο όμως. Το ότι 4 χρόνια είμαστε ενωμένοι, αυτό συνετέλεσε στο να κάνουμε σοβαρές εκδηλώσεις. Ας το λέμε και αυτό. Σκέψου ότι κάναμε δύο φορές το Ηρώδιο. Δηλαδή, τιμήσαμε το Θεοδωράκι, τιμήσαμε το Ροζ Ντέιλι, τιμήσαμε στο Λυκαβητό το Σκουλά, το Βασίλη Σκουλά. Και δεν σου λέω τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε για τα παιδιά, που είναι κάτι πάρα πολύ, είναι μια τεράστια γιορτή με ένα σωρό χορηγούς δίπλα μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάρης ο Αναστασάκης, ένας σπουδαίος κριτικός, έχει κάνει μια χορηγία και έχουμε κάνει μια φιλολογική στέγη, ένα κέντρο πολιτισμού κάτω από την Παγκρίτιο, που περίπου, θα το πω και αυτό, μπορεί να του στήσει και 100.000 και θα είναι μια στέγη που να μπορούν να παρουσιάζουμε τα βιβλία, οι συγγραφείς στα βιβλία τους, οι ζωγράφοι τους πίνακές τους. Όλο αυτό έχει γίνει από την αγάπη που δείχνω, με την ανιδιοτελή αγάπη που δείχνει όλο το συμβούλιο με μένα μπροστάριστα. Δεν πειράζει που το λέω.
0: Μα έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας πάντα βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν στο δρόμο που χαράζει. Λοιπόν, έχουμε μια εκδήλωση που ήταν και η αφορμή της σημερινής μας ακριβώς επικοινωνίας και δόθηκε ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα που είπαμε. Πες μας δύο κουβέντες για την εκδήλωση αυτή.
1: Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμη με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν μόνο από ελευθερία. Αυτούς τους ήρωες που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτους Ένωση έχει την ευαισθησία να τις τιμά και να μην τους ξεχνά. Τι είναι λοιπόν, το 1941 με τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησαν όλα, ο τακτικός στρατός δεν υπήρχε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι αστράτευτοι μαχητές που τιμούμε, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγκούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά, ο έφηβος που δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια. Βλέποντας τον ουρανό λοιπόν να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε, βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια ψυχή της Κρήτης. Και έτσι, τι καταλήγω εγώ σε αυτό, η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει, και θα σου πω τώρα με το μνημείο πώς έχει γίνει, το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης βρίσκεται πράγματι στον άβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Έτσι. Εκεί λοιπόν την Κυριακή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και μετά θα υπάρχει μέσα στο αίθριο του Πολεμικού Μουσείου κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία από τον αρχηγό του ναυτικού, από το συμπατριώτη μας, τον κύριο Πετράκη. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκρίτιο Ένωση, γιατί το έργο αυτό ήταν ένα πολύχρονο όραμα όλων των προέδρων και ξεκινώντας από τον κύριο Πριναράκη και με τις επίπονες προσπάθειες της Προεδρίας του Κώστα Ξυλούρη, που τώρα ο Κώστας Ξυλούρης μένει στην Κρήτη, ο οποίος πάλεψε, έδωσε την ψυχή του για να στηθεί αυτό το μνημείο στην καρδιά της Αθήνας. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα τιμούμε αυτούς τους ήρωες αυτή την Κυριακή. Είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Εγώ σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια που ξέρω ότι δεν σταματά.
1: Είσαι συμπαραστάτης και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Έστω και από απόσταση. Αν ήμουν κοντά, θα ήμουν πιο δυνατά κοντά σου.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει. Να μαθαίνουν και οι κριτικοί τι συμβαίνει εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε και την εκδήλωση αυτό το καλοκαίρι. Ρένα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Κάθε καλό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες, για τις ευχές, πάντα με τιμά. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή, αγαπημένε μου Βασίλη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Με 151 βουλευτές θα ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αντιδράσεις, ένταση και αποχωρήσεις στη Βουλή. Μυστήριο με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί. Τρόμος για 22χρονη στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της με μαχαίρι έξω από το σπίτι της. Στον εισαγγελέα πριν από λίγο, 19 συλληφθέντες για 2 εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Απολογούνται ο 43χρονος και τα 2 ανήψια του για την οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρι. Παρουσιάστηκε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι πρώτες αντιδράσεις. Ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου για την αναγνώριση της σωρού που εντοπίστηκε στο ΦΡΕ. Και σκληρή κριτική με φόντο το κυκλοφοριακό χάος λόγω έργων στον ΒΟΑΚ από τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων μέσω του Πολίτικα. Αναλυτικά ειδήσεις, μυστήριο καλύπτει σοβαρό περιστατικό στα Χανιά με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Η τρίχρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από το νοσοκομείο Χανίων στο Παγνί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες στο σώμα και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παγνί για σωληνωμένο καθώς οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων έκριναν ότι είναι σοβαρή η κατάσταση και μόνο εκεί θα μπορούν να την αντιμετωπίσουν σωστά και σοβαρά. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9.30 το απόγευμα σε μια παιδική χαρά στα Χανιά, όπου το κοριτσάκι ξαφνικά κατέρευσε μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών και γονέων. Η μητέρα του, η οποία κρατείται αυτή την ώρα ακόμα, είναι στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, κρατείται μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση και να πάρουν καταθέσεις οι αστυνομικοί των Χανίων, γιατί αυτό που τους προβλημάτισε έντονα και ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τους γιατρούς των νοσοκομείων Χανίων είναι τα πολλά σημάδια που είχε το κοριτσάκι πάνω στο σώμα του. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί πήραν την απόφαση να κρατήσουν τη μητέρα, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στην οδεία γιατρού στο Παγνί. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι λίγο μπερδεμένο όπως μας λένε η ιστορία με τους γονείς του κοριτσιού, καθώς ο πατέρας είναι πακιστανικής καταγωγής και δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί, ενώ η μητέρα αυτή τη στιγμή λέει ότι το παιδάκι έπεφτε και χτύπαγε μόνο του. Αυτές είναι οι πρώτες κουβέντες που έχει πει. Από εκεί και πέρα γίνεται μια πολύ σοβαρή έρευνα από την αστυνομία. Είναι αστυνομικοί και εισαγγελείς πάνω από αυτή την υπόθεση και προκειμένου να δουν αν έχουμε αυτή την περίπτωση, όπως είπε και εσύ, Φιλία, μια ακόμα κακοποίηση ενός μικρού παιδιού.
0: Εξετάζεται λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το σοβαρό
1: πάρα
0: περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Νίκο για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Με 151 βουλευτές θα ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αντιδράσεις προκάλεσε νωρίτερα το πρωί ο ισχυρισμός του Μάκη Βορίδη ότι τα 120 υπέρ για την έγκριση παραβιάζουν το Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μάντζος από την πλευρά του Πασόκ υποστήριξε ότι το θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά, με τον Σοκράτη Φάμελο του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει πως ξεκίνησε το πραξικόπημα. Με έντονο τόνο μίλησε και ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Τελικά αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Να ακούσουμε τι έγινε νωρίτερα και τη χαρακτηριστική στιγμή της έντασης.
2: Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
3: Κύριοι συνάδελφοι,
2: να απαντήσω στο ερώτημα.
3: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
2: Θα δείτε τώρα.
3: Έλα, Θεόφιλε.
2: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή η διαδικασία. Εγώ θα σας πρότεινα ηρεμία.
3: Κύριε Βορίδη, μην κάνετε ονομαστικές αναφορές.
2: Θα πω τώρα. Πολύ σωστά λέει ο κύριος Φάμελ. Γιατί όμως δεν ετέθη? Μπράβο. Αυτό όμως δεν είναι ένα νομικό ερώτημα. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Πάμε λοιπόν γιατί δεν ετέθη. Δεν ετέθη διότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Σωστά. Και πάμε τώρα στην ουσία. Χαίρομαι που χαίρεστε. Γιατί ήταν υπέρ τότε της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής? Γιατί?
4: Διότι τότε.
2: Αφήστε να ακούσω το μόνο.
3: Κύριε συνάδελφε, αφήστε να μιλήσει.
2: Διότι τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Ακούστε τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα, το οποίο κατά την άποψή τους θέλουν να διαιωνίζουν. Έχουμε κάνει την εξεταστική του 22. Την κάνουμε. Έχουν γίνει 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών την προηγούμενη Βουλή με αυτό το αντικείμενο. Έχουν επιληθεί τα όργανα της δικαιοσύνης. Έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη που κρίνει το ζήτημα και εκτιμωρεί οι ιδιώτες για το θέμα αυτό. Εκκρεμεί η έφεση στο δικαστήριο.
0: Δεν θα καταθέσει σήμερα τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Κίνημα Πολιτών η Μαρία Καριστιανού, καθώς το νομικό επιτελείο που επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα φέρεται να μην προλαβαίνει να καταφτάσει εγκαίρως. Με το σύνθημα της Δημοκρατίας, η κυρία Καριστιανού στη χθεσινή εκδήλωση για το νέο κόμμα εξέφρασε την αναγκαιότητα η κοινωνία να απαιτήσει να μην επιτραπεί άλλο ο ευτελισμός της χώρας, όπως είπε. Περισσότερα από τον Κώστα Σιλιγάρτο, που θα μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Καλησπέρα. Καλοδεχούμενο κάθε κόμμα στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημοκρατίας στον τόπο. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν να εκφράσει με τον οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, την θέση του και την άποψη ή να καταθέσει τις προτάσεις του για το πώς η πολιτεία, η κοινωνία θα γίνει καλύτερη. Ωστόσο, θα μου επιτρέψεις να χωρίσω το σχόλιο μου στην σοβαρή διάσταση του πράγματος και στην λίγο χιουμοριστική διάσταση του πράγματος, διότι νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες χωράει και τα δύο. Η Μαρία Καριστιανού νομίζω ότι εχθές δεν έπεισε ούτε τους δικούς της. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Διότι έχεις δικαίωμα να έχεις περιορισμένη αντίληψη στο πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και πώς εσύ θα παρέμβεις μέσα σε αυτό. Ωστόσο, όταν διαπιστώνεις ότι το σύνολο των πολιτών από όλους τους πολιτικούς χώρους, από την αριστερά και την άκρο αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα, μέχρι τη δεξιά και την άκρα δεξιά, ουσιαστικά λιδωρούν αυτό το οποίο είδαμε χθες, και με το δίκιο τους θα μου επιτρέψεις να πω, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν πήγε καλά. Θα πω καταρχήν ότι, χωρίς να έχω πάει ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο, οι πληροφορίες μου λένε ότι χωράει λίγο περισσότερο από 600 άτομα. Η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου τονίσω, ότι μόνο στην Α της περιφέρεια αριθμεί 1.000.000 κατοίκους. Όταν λοιπόν σε 1.000.000 κατοίκους, στην έδρα της μέσα, καταφέρνει να γεμίσει επί της ουσίας ένα χώρο που είναι με 630 θέσεις και τίποτα περισσότερο, αυτό που επικοινωνιακά περνάει είναι ότι μιλάμε για φιάσκο. Φιάσκο όμως ήταν και όλοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν υποτίθεται πολιτικά, διότι εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε μια παράσταση χιουμοριστική που ανεβαίνει πάνω στο σανίδι με σκοπό να προσφέρει τέρψη και γέλιο. Έχουμε ένα πολιτικό φορέα για τον οποίο έχουμε, συγγνώμη που θα σου πω, ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Η ίδια δε η κυρία Καριστιανού ευαγγελίζεται και υπερασπίζεται τον εαυτό της ότι είναι ο Μεσσίας, ο πολιτικός Μεσσίας που θα ανοίξει τον δρόμο για νέα πράγματα και θα φέρει την Ανάσταση. Βλέποντας αυτά τα πρόσωπα τα οποία εγώ είδα και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, αφιέρωσα να θέλω να σου πω αρκετό χρόνο χθες, να τους ακούσω σχεδόν όλους. Και έχοντας υπάρξει πολιτικός ρεπόρτερ από το 1993, άρα έχω ζήσει κάθε καρυδιάς καρύδι, θα πω ότι προσωπικά απογοητεύτηκα. Περίμενα κάτι καλύτερο, εγώ θέλω κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω να υπάρχουν ως πολίτης και ως δημοσιογράφος ζωντανά κύτταρα που μπορούν να παρέμβουν και να προσφέρουν στην πολιτική σκηνή. Αυτό που είδα χθες, και τώρα πάω στο δεύτερο κομμάτι, θα έλεγα ότι μου θύμισε κάτι από Trust TV. Κάτι δηλαδή μεταξύ των εκπομπών που κάποτε παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση με την πολύ πετυχημένη Ανίτα Πάνια στο ρόλο των παρατράγουδων. Κάτι μεταξύ νυχτερινών εκπομπών με τον εθνικό στάρ Ευαγγελόπουλο, με Πέπιτσες Μελή και λοιπά άλλα τέτοια πρόσωπα τραγελαφικά. Και αυτό που θέλω επίσης να πω, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, είναι ότι εχθές σβήστηκε προσωπικά από το μυαλό μου κάθε υπόνοια ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το χρηματοδοτεί κάποια ξένη δύναμη, κάποια ξένη χώρα, υπονοώντας βεβαίως τη Μόσχα. Υπό κανονικές συνθήκες, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη, γιατί υποτιμά τη νοημοσύνη των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο Φιλία. Η μοναδική που βλέπω ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων, αν δεν το έχουν σκεφτεί, τους το προτείνω να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τον βολεύει και τον εξυπηρετεί, είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρέα αυτή έρχεται γάντιση ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές, και κρατήστε το και αυτό. Προχθές έγραψα και κάτι άλλο και είπα και κάτι άλλο. Φέρνει αντιδράσεις κάθε περίεργο που ακούς και δεν είναι συμβατό με αυτό που συζητείτε στα καφενεία, στην πιάτσα και στην κοινωνία. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και μας δικαιώνει συνήθως το πέρασμα του χρόνου.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τα 20 σημεία της διακήρυξης που παρουσιάστηκαν λοιπόν χθες επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, δικαιοσύνης, στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων και στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κυρία Καριστιανού στα θέματα δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών.
6: Λοιπόν, να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παραίτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε. Και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα. Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Όπως...
0: Την πρώτη του εκτίμηση σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού κατέθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αφού ευχήθηκε στην κυρία Καριστιανού να πετύχει, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε ότι όλη η παρουσία της ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου.
7: Τώρα, αν μου λέτε αν το κόμμα αυτό προβλέπω να κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση, όχι να με ειλικρινείς. Νομίζω η σημερινή εκδήλωση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενωμένου των προσδοκιών. Εάν μου πείτε ότι επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε μισή ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του κοινού, η φρασιολογία και τα συνθήματα απευθύνονται σε έναν χώρο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει πάει διαζύγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
8: Ποιον χώρο?
7: Χώρος, αν κατάλαβα καλά, έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, ένα τέτοιο κομμάτι.
8: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές αγανακτισμένους σε τη Γιώργο Μαναδρέου και πρώτη μνημονίου με αντιεμβολιαστές.
8: Μάλιστα.
7: Είναι ένας χώρος που θα σας είναι αδημοκρατία, κυρία Μητσοτάκη, δεν ψηφίζω, δεν μου κοδεύομαστε.
8: Σαφές.
0: Στο δικαστικό Μεγάρο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν πριν από λίγο οι 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη, ενώ εχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγκια, 33.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Απολογούνται σήμερα και οι τρεις κύριοι κατηγορούμενοι για την οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρι. Πρόκειται για έναν 43χρονο και τα δύο ανήψια του που φέρονται ως κύριοι κατηγορούμενοι για την εγκληματική ομάδα, Πρόκειται για έναν 43χρονο και τα δύο ανήψια του που φέρονται ως κύριοι κατηγορούμενοι για την εγκληματική ομάδα.

0: από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία που αφορά τον ΕΠΟΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για διάπραξη πλημεληματικού βαθμού αδικημάτων. Οι δύο βουλευτές συνοδεύονταν από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ενώ υποστήριξαν ότι δεν έχουν προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά την αποφυλάκιση του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας έδωσε παραγγελία να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα μετά από 24 χρόνια κράτησης. Το σύνθετο ιδιοκτησιακό αδιέξοδο που απειλεί να τεινάξει στον αέρα περιουσίες εκατοντάδων οικογενειών με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, περιέγραψε ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα, ανοίγοντας όλο το φάκελο των προσφυγικών εκτάσεων της Νέας Αλικαρνασσού. Ο ίδιος έκανε λόγο για παθογένειες του ελληνικού κράτους εδώ και πολλές δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι πλέον η αλήθεια, η οποία είναι σκληρή και στρεβλή όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθει να τη δούμε κατάματα. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεσπιτωθούν άνθρωποι.
1: Τώρα που φτάνουμε ουσιαστικά στο παραπέντε όσον αφορά την ανάρτηση των πινάκων του κτηματολογίου, η αλήθεια, η οποία είναι σκληρή και στρεβλή όλα αυτά τα χρόνια, θα έρθει ουσιαστικά να τη δούμε κατάματα και να πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Είναι όντως καταρχάς ξεκίνησε η ιστορία, έτσι θα μου επιτραπεί να πω πολύ λακωνικά, όσο πιο λακωνικά γίνεται ένα ιστορικό. Αυτά είναι ουσιαστικά διανομές οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Γεωργίας το 1932. Κατά βάση αφορούν την περιοχή της Αλικαρνασσού, της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα, σας πω, και διάσπαρτες άλλες μικροεκτάσεις ή μικροπεριουσίες και στον υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου, από τον Άγιο Σύλλα και τις Βασιλιές μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή στη Χρυσοπηγή, στο Αταλένιο, στο Μασταμπά. Οι περιπτώσεις βέβαια είναι περίπου χίλιες σε όλο το Ηράκλειο. Και ναι, όντως οι 800 εξ αυτών περίπου βρίσκονται στον χώρο της Νέας Αλικαρνασσού. Εκεί λοιπόν τώρα τι είχε συμβεί. Το 1932, όπως σας είπα, με μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, ουσιαστικά έδωσε γη στην τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού, προκειμένου αφενός να κατασταθούν οι πρόσφυγες, αφετέρου να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν και τη γη τους, τη γη αυτή για να ορθοποδήσουν. Είτε με γεωργικές, με κτηματολογικές σχολείες και άλλα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, και αφού κατασκευάστηκαν αρκετά σπίτια, στο πούμε τότε εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία του 50 ήρθε το κράτος, το δημόσιο, και ουσιαστικά επέβαλε μέσα εισαγωγικά κάποιες εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα κληροτεμάχια, με πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές στο αεροδρόμιο και τις φυλακές Αλικαρνασσού. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά να υπάρχει μια αντίδραση από την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού απέναντι στον δημόσιο, ώστε να κατοχυρώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο με τη διανομή του είχε δοθεί. Δηλαδή ότι αυτές οι γης, αυτές οι εκτάσεις ήταν της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και όχι του δημοσίου. Μετά από ένα πολυετή αγώνα, τη δεκαετία του 80 και του 90, βγήκαν τρεις αποφάσεις ανωτά των δικαστηρίων, δύο του Αρείου Πάγου και ένα του ειδικού δικαστηρίου, ανωτά του ειδικού δικαστηρίου, όπου τελεσίδικα πια έκρινε ότι όντως αυτές οι εκτάσεις ανήκουν τότε στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, ως φυσική συνέχεια της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού. Στο μεσοδιάστημα, βέβαια, και μέχρι να βγουν αυτές οι αποφάσεις, γιατί σας λέω κράτησαν αυτές τις δικαστικές μάχες κοντά 30 χρόνια, δυστυχώς ο δημόσιο προχώρησε ένα ακόμα χειρότερο πρόβλημα, δημιούργησε μάλλον ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ότι πέρα από τις εγκαταστάσεις που είχε κάνει, έδωσε και σε κάποιους εξ αυτών των κατοίκων εκεί τίτλους ιδιοκτησίας. Ως μειόφιλε, καθότι δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες, το οποίο κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους δόθηκαν κάποια σπίτια για τη στεγαστική τους ανάγκη, όπως προβλεπόταν τότε ως ανταλλάξιμα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο, οι οποίοι όμως με βάση τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων δεν είναι ισχυροί νομικά. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι όντως έχουν καταπατήσει κάποιες από αυτές τις εκτάσεις και έχουν κάνει μεταγενέστερα κάποιες κατασκευές ή δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν.
0: Εφιαλτικές ώρες βίωσε μία 22χρονη στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη Φανέρα, τρομοκρατημένη, κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μία σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω.

0: από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε και ένα δεύτερο μαχαίρι στο αυτοκίνητό του. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος, ότι υπήρξε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο χτυπώντας τον με πόδια και με χέρια σε όλο το σώμα. Ακολούθησε μια σύλληψη. Στα Χανιά σήμερα οι γονείς του 33χρονου Αλέξανδρου Τσικόπουλου προκειμένου να προχωρήσουν σε μια οδυνηρή διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης της ορού του παιδιού τους, βάζοντας ένα τραγικό επίλογο στην πολύμηνη υπόθεση εξαφάνισής του. Έπειτα από 6 μήνες αγωνίας και ερευνών, η σωρός του εντοπίστηκε στον Αποκόρονα και φέρεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, να ανήκει στον 33χρονο. Με φόντο το κυκλοφοριακό χάος που προκαλούν τα ταυτόχρονα έργα στον ΒΟΑΚ και στο κέντρο του Ηρακλείου, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, εξαπέλυσε μέσω της εκπομπής Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα σκληρή κριτική για την προχειρότητα, την ασυνεννοησία και την παντελή έλλειψη σχεδιασμού που, όπως υποστήριξε, πλήττουν καθημερινά τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και την εικόνα της Κρήτης. Ξεκινάει η τουριστική περίοδος και τότε θυμούνται να κάνουν παρεμβάσεις, τονίζει ο κύριος Μαγκουσάκης.
1: Το βιώνουμε, το βιώσαμε και πριν λίγες ημέρες, όταν χωρίς καμία ειδοποίηση από κανέναν έκλεισε το κομμάτι του Αγίου Νικολάου που γίνονται τα έργα, για να γίνει ανατίναξη ένα βουνό. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν τουριστικά λεωφορεία με αναχωρήσεις, εκδρομικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία οι άνθρωποι ήταν μέσα στα λεωφορεία για 2 και 3 ώρες. Εάν αυτό δεν είναι δυσφήμιση, εάν αυτό δεν κάνει ζημιά στην Κρήτη μας τουριστικά, τι άλλο να πούμε. Γι' αυτό κινητοποιήθηκαν πάλι όλοι οι φορείς του τουρισμού. Εξέδωσα μια επιστολή η οποία πήγε και στον Πρωθυπουργό και ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε να υπάρχει ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση και ενημέρωση να έρχεται, όπως αντιλαμβάνεστε, νωρίς, να έρχεται κάποιες ημέρες πριν, ούτως ώστε όσο μπορούμε να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας όλοι μας.
2: Λέτε στην επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος, κυρίως του Εθνικό Δίκτυο, ο ΒΟΑΚ, κλείνει συχνά πυκνά σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και μάλιστα σε τέτοιες ώρες εκτελούνται βαριές εργασίες. Με αποτέλεσμα δηλαδή να είναι ακόμη πιο χρονοβόρο η ολοκλήρωσή τους. Εσείς δεν έχετε ένα τρόπο με τον οποίο να επικοινωνείτε, να σας επικοινωνούν μάλλον, είτε από το ΒΟΑΚ, που δεν ξέρω, από το Υπουργείο Μεταφορών, από την Περιφέρεια Κρήτης, από τον ΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος είναι ο φορέας που θα πρέπει να αναλάβει να αποτελέσει το διάβλο επικοινωνίας, είτε ακόμη αν θέλετε και από τους αναδόχους, από τον ανάδοχο εκτελέσεις του έργου. Δεν υπάρχει, δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κανάλι επικοινωνίας για αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί εδώ τώρα ουσιαστικά το λέω για τους ακροατές. Έχουμε σε εξέλιξη 2 έργα. Το ένα που αφορά το καθεαυτό έργο, όπου έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος για την ανάπτυξη εργοταξίων ανακατασκευής του ΒΟΑΚ, και υπάρχει και ένα δεύτερο έργο σε εξέλιξη, που έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ με την περιβόητη τοποθέτηση των πλαστικών οριοδικτών, που και αυτό επίσης προκαλεί αρκετά προβλήματα. Έχουν συμπέσει λοιπόν τον ίδιο χρόνο 2 παράλληλα έργα και τα 2 στο Εθνικό Δίκτυο.
1: Ξέρετε, αναγκαστήκαμε, γιατί όπως σας είπα τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, αναγκαστήκαμε και στείλαμε επιστολές και εμείς ξεχωριστά σαν φορέας σε όλους τους καθήγεν αρμόδιους, ζητώντας τους να γίνεται μια πλήρης ενημέρωση ώστε να οργανώνουν το πρόγραμμά μας, και εισακουστήκαμε εν μέρη, γιατί μόλις χθες λάβαμε από την αρμόδια εταιρεία, η οποία εκτελεί το κομμάτι ένα κομμάτι του έργου στον Άγιο, μια ενημέρωση ότι π.χ. αύριο θα είναι από 9 έως 5 κλειστός το τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ και θα γίνεται από τις παρακαμπτήριες οδούς.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι η ταλαιπωρία από τα έργα, ένα άλλο θέμα οι παγίδες στο οδόστρωμα. Ένας μήνας έχει συμπληρωθεί από τη μέρα τραυματισμού της σε Λακκούβα στη συμβολή της λεωφόρου καλοκαιρινού με τη Σάθα στο Ηράκλειο, και η Μαριλένα Χαχλιούτη συνεχίζει να βιώνει μια επώδυνη περιπέτεια με την υγεία της. Η 46χρονη Ηρακλειώτισσα διαγνώστηκε με κάταγμα, αλλά περισσότερα θα μας πει η ίδια για όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι στιγμής, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Χαχλιούτη, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά και θέλουμε να σας ευχηθούμε και καλή ανάρρωση και να μας περιγράψετε πώς μπλέξατε σε αυτή την περιπέτεια, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί εδώ ναι. μιλάμε για μια ολόκληρη ιστορία που διαρκεί ήδη ένα μήνα.
3: Ναι, δυστυχώς είναι ακριβώς ένα μήνα, πριν 22 Τετάρτου. Περπατούσα, είχα φύγει από τη δουλειά μου, περπατώντας από τα Καμίνια, που έχω ένα κέντρο εκπαίδευσης αυτοβελτίωσης και ευεξίας. Περπατούσα να κατέβω στο κέντρο, να πάω στην Αστόρια προς να δω για το Αλσχάιμερ την ταινία. Εκεί που περπατούσα, μετά την Εθνική Τράπεζα, είχε μία ράμπα αναπήρων με διαγράμμιση. Είχε μία λακκούβα πάνω στη διαγράμμιση, φυσικά όχι τεράστια λακκούβα, ήταν αρκετά για να με ρίξει. Έπεσα, εξφεντονίστηκα απέναντι, χτύπησα το δεξί μου χέρι και το κεφάλι και το πόδι, το δεξί πόδι. Ήμουν σε σοκ εκείνη τη στιγμή, είπε μια κοπέλα με βοήθησε, κάλεσε το 166. Τα αίματα τρέχανε σε όλο μου το κορμί και κάτω στο έδαφος. Οπότε ήρθε το ΕΚΑΠ και με πήρε.
0: Ωστόσο η περιπέτεια δεν λήγει εδώ, γιατί μεταφερθήκατε μεν από το ΕΚΑΒ, σας προσφέρανε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα όμως επανέρχεστε και πάλι και απευθύνεστε στα νοσοκομεία, ναι. γιατί φαίνεται ναι. ότι είναι πιο σοβαρός ο τραυματισμός από ό,τι διαφάνει
3: αρχικά. Φυσικά. Πάω στο νοσοκομείο, ήταν εκεί, δεν θα αναφέρω το όνομά του, δεν έχει σημασία, είναι ένας αναισθησιολόγος, όχι ειδικευόμενος, ήταν μεγάλης ηλικίας, για να μην πούμε για τους ειδικευόμενους, και με εξετάζει. Βλέπει το τραύμα στο κεφάλι, μου λέει θέλεις ράματα, λέω οκ. Okay. Εξετάζει το χέρι μου, μου λέει πά, δεν είναι τίποτα, δεν είναι σπάσιμο, μυϊκό, θα σου περάσει. Λέω, μα πονάω. Μου λέει δεν είναι τίποτα. Προσπαθούσα να σηκωθώ, μου κάνει τα ράματα, λίγο ζαλιζόμουν. Μετά από παρέμβαση του, ήρθε και ο πατέρας μου στο νοσοκομείο. Παρέμβαση του πατέρα μου λέει ζαλίζεται, μήπως να δούμε κάτι για το κεφάλι. Τέλος πάντων με βάλανε σε αξονική, δόξα τω Θεώ στο κεφάλι δεν είχε καμία κάκωση εσωτερική, ήταν μόνο τα ράματα. Του λέω γιατρέ πονάει το χέρι μου, μου λέει να σου γράψω, μου λέει 10 μέρες άδεια. Του λέω άδεια 10 μέρες, λέει να πάρω τον εαυτό μου, αφού είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Τέλος πάντων αλλά εκείνη τη στιγμή να σε σούκ δεν την πήρατε, δεν την πήρα το χαρτί. Έτσι ήταν. Με την τιμή ότι ο καθένας ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Εγώ αντίστοιχα τη δική μου. Έβγω από το νοσοκομείο, μου λέει, λέω, μα με πονάει, μου λέει παυσίπονα θα παίρνεις. Τον παίρνω μετά από 2 μέρες, του λέω θέλω το χαρτί, τελικά για την άδεια. Μου λέει, οκ, θα σου γράψω 3 μέρες. Λέω, γιατρέ, το χέρι μου, του λέω συνεχίζει και πονάει. Παυσίπονα μου λέει. Παυσίπονα. Πρωί βράδυ παυσίπονα θα σου περάσει. Δεν περνάει, πέρασε ένας μήνας, εχθές. Αυτή τη Δευτέρα τέλος πάντων καταφέρνω και κλείνω σε εξωτερικό γιατρό σε ένα ορθοπαιδικό, ο οποίος ήταν αναισθησιολόγος του Βενιζελίου, τότε που ήταν στο χειρουργικό στη διακομιδή μου. Αποφάσισε ότι δεν γίνεται, πρέπει να με δίνει ένας ορθοπαιδικός, ένας ειδικός γιατρός. Κλείνω ένα εξωτερικό ραντεβού, πηγαίνω σε έναν ορθοπαιδικό με το που μου βάζει τις αυτογραφίες και βλέπει μου λέει έχει κάταγμα και στον καρπό και στον αγκώνα. Και με στέλνει κατευθείαν σε μαγνητική. Και λέω, σε βγάζει από το ΕΚΑΒ, σε πάει στο νοσοκομείο. Πόσο δύσκολο να βγάλεις έναν άνθρωπο που έχει πέσει μια ακτινογραφία στο χέρι για να βεβαιωθείς ότι είναι εντάξει. Και αφού δεν είναι η ειδικότητά σου, γιατί παίρνεις την ευθύνη ενός ασθενή.
0: Άρα τελικά, κυρία Χαχλιούτη, αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρός ο τραυματισμός από ό,τι θεωρούσατε αρχικά. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που σας είπαν οι γιατροί, μιλάμε για κάταγμα, όπως είπατε, σε καρπό και αγκώνα. Και τελικά ποιος πληρώνει για όλη αυτή την ταλαιπωρία, τον πόνο, τις εξετάσεις?
3: Από την τσέπη μου. Και σε σημείο, ας πούμε, που το δικό μου σώμα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και γλίτωσε, ας πούμε, το σπάσιμο.
0: Αυτό
3: από μία
0: λακκούβα
3: και μία κακοτεχνία του Δήμου. Γιατί και πού μιλάμε για το κέντρο του Ηρακλείου. Δεν μιλάμε για εκτός κέντρου του Ηρακλείου.
0: Εσείς επικοινωνήσατε μετά το περιστατικό με το Δήμο ή εκείνοι επικοινώνησαν μαζί σας για να δουν σε τι κατάσταση είστε?
3: Φυσικά, όχι, ούτε καν επικοινώνησαν. Το μόνο που επικοινώνησε είναι την επόμενη μέρα. Πήγα εγώ με βοήθεια βέβαια, δεν οδηγούσα, να βγάλω από το σημείο φωτογραφίες ακριβώς την επόμενη μέρα. Και μετά από μία εβδομάδα που ξαναπέρασε από το σημείο, είδα ότι τη λακκούβα την είχαν καλύψει. Να θυμίσω κιόλας ότι το δικό μου το περιστατικό ήταν μία μέρα πριν από την τουρίστρια στο κέντρο που έγινε ολόκληρος χαμός. Αλλά εντάξει, δηλαδή πρέπει να σκοτωθούμε για να βρούμε το δίκαιο μας, για να μας πάρει κάποιος να μας πει τι συμβαίνει, τι έγινε. Εγώ με ένα μήνα μετά ταλαιπωρούμε και άνθρωπος δεν έχει πάρει. Και το μόνο που είναι τι, να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μήνυση στο γιατρό για λάθος διάγνωση, μήνυση στο Δήμο για τις λακκούβες. Πόσο πια ταλαιπωρία, σε ποια πόλη ζούμε. Και κανένας υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη.
0: Βεβαίως, εγώ οφείλω να πω ότι ενδεχομένως να μην είχε τη σχετική ενημέρωση ο Δήμος. Έχετε εσείς την πρόθεση να ενημερώσετε ότι εδώ λόγω κακοτεχνίας υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, μετά την τουρίστρια υπήρξε ένας ακόμα.
3: Προφανώς ενημερώθηκαν, γιατί μετά από μία εβδομάδα η λακκούβα καλύφθηκε. Πώς καλύφθηκε? Γιατί έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγινε χαμός. Με μένα και με την τουρίστρια που πέσαμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί εμείς μόνο φανήκαμε. Όλοι οι άλλοι που έχουν πέσει και δεν το έχει καταγράψει κανένας, δεν το ξέρουν. Αλλά το Ηράκλειο είναι γεμάτο κακοτεχνίες.
0: Κλείνοντας, εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους υπευθύνους για αυτόν τον τραυματισμό σας, για την περιπέτεια που έχει ακολουθήσει και για το αν τελικά το Ηράκλειο είναι φιλική πόλη προς τους πεζούς?
3: Δεν είναι φιλική πόλη προς τους πεζούς, δεν είναι φιλική πόλη προς τους ανάπηρους, δεν είναι φιλική πόλη προς τους ανθρώπους που έχουν ιδιαιτερότητες, δεν είναι φιλική πόλη για τους ποδηλάτες, δεν υπάρχει. Το φιλικό το ξεχνάμε στο δημοκρατικό μας Ηράκλειο, το ξεχνάμε, δεν υπάρχει φιλικό. Δηλαδή ζεις καθημερινά από τύχη. Εγώ σκέφτομαι ένας άνθρωπος που θα ήταν σε μία αλφα ηλικία, είχε μία δυσκολία, βέβαια, εκ των υστέρων ρώτησα εγώ σε μαγαζιά παρακείμενα ότι παιδιά εδώ τι γίνεται, και μου λέει άνθρωποι που ξέρουν πολλοί κόσμος και δεν κάνουν τίποτα. Και λυπάμαι για τους υπευθύνους και του Δήμου που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και αναλαμβάνουν θέσεις που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν, γιατί το Ηράκλειο έχει καταντήσει μία τρύπα, και το δεύτερο λυπάμαι για τους ανθρώπους που έχουν γνώσεις, είναι γιατροί, βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται και αντί να πούν ότι okay, εγώ σαν αναισθησιολόγος δεν μπορώ να διακρίνω ένα ορθοπαιδικό θέμα, ας στείλουμε την κοπέλα, νεαρή κοπέλα, στον ορθοπαιδικό να τη δει, να μην βγάζουν περαιτέρω διαγνώσεις στη στιγμή που δεν είναι δικό δικά τους.
0: Και βεβαίως είμαστε εδώ αν επιθυμεί και το νοσοκομείο να απαντήσει για αυτή την αρχική διάγνωση που δεν ήταν, όπως λέτε, αυτή που έπρεπε. Δεν θα το πούμε στον αέρα, γιατί δεν έχουμε την απάντηση. Εφόσον όμως το νοσοκομείο επιθυμεί, βεβαίως μπορεί να δώσει τη δική του απάντηση. Κυρία Χαχλιούτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρουσία σας στο Δελτίο. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είστε βεβαίως το τελευταίο θύμα λακκούβας στο Ηράκλειο, γιατί δυστυχώς έχουμε πολλούς τραυματισμούς από τέτοιου είδους παγίδες. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας, μια σπουδαία αλλά όχι και τόσο γνωστή προσωπικότητα της ελληνικής δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας, ο Άρης Φακίνος, παρουσιάζεται απόψε μέσα από ειδική εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τη στενή σχέση του Φακίνου με την Κρήτη, τη δράση του απέναντι στη δικτατορία, αλλά και τη σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Ο Φακίνος είχε σχέσεις αναπτύξει με το Ηράκλειο από το 1957.
2: Μάλιστα.
4: 57.
2: Σχεδόν 70 χρόνια δηλαδή.
4: Ναι, βέβαια.
2: Σήμερα.
4: Υπηρετούσε τότε στη ΣΕΑΠ.
2: Ναι.
4: Η θητεία του έκανε στη ΣΕΑΠ.
2: Μάλιστα.
4: Μαζί με τον Βάσο τον Βασιλικό.
2: Mm.
4: Ο Βασίλης ο Βασιλικός ήταν φίλος του καρδιακός.
2: Mm-hmm.
4: Και μάλιστα την έπεσε τότε ο θάνατος του Νίκου Καζαντζάκη, έτος εκείνο δηλαδή το 1957, και την κηδεία την παρακολούθησαν και οι δύο, την κηδεία του Καζαντζάκη δηλαδή, παρότι είχε απαγορευτεί να συμμετάσχουν, να παρευρεθούν μάλλον στην κηδεία μαθητές της ΕΑΠ. Αυτοί πηδήξαν το φράχτη και πήγαν.
2: Μάλιστα.
4: Από τότε λοιπόν με γνώρισε και αγάπησε το Ηράκλειο Φακίνος, και όταν υπηρετούσε ως καθηγητής των Γαλλικών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, δέχτηκε με χαρά μια μετάθεσή του στο Ηράκλειο, το παράρτημα Ηρακλείου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ήρθε λοιπόν εδώ και υπηρέτησε ως καθηγητής των Γαλλικών. Πολλοί Ηρακλειώτες σημερινοί τον θυμούνται, τον είχαν καθηγητή τους. Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισες. Λοιπόν, όταν έμενε εδώ τα χρόνια εκείνα, ο Φακίνος συνέδεσε τη ζωή του με το Ηράκλειο και τους Ηρακλειώτες. Έκανε πολλούς φίλους εδώ ο Φακίνος τότε και μάλιστα επειδή αγαπούσε τη μουσική, πολύ την αγαπούσε τη μουσική, αγωνίστηκε και επέτυχε να, να ξαναδημιουργήσει από την αρχή τη χοροδία του Ηρακλείου, την οποία είχε ιδρύσει ο Χουρμούζιος πριν τον πόλεμο, πριν την κατοχή. Και πέτυχε το στόχο του αυτό. Μάλιστα το βράδυ απόψε στην εκδήλωση θα παρουσιάσουμε και μια φωτογραφία που δείχνει τον Άρη του Φακίνου να διευθύνει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τη χοροδία του Ηρακλείου και να ανασυσταθεί στα χοροδία του Ηρακλείου. Λοιπόν, εκτός από αυτά...
5: Δραστήριος άνθρωπος, Κώστα, δηλαδή δεν ήταν μόνο της γραφής και του πνεύματος, αλλά ήταν και δραστήριος άνθρωπος.
4: Ήταν ένας δημοκράτης, μεγάλος δημοκράτης, επαναστάτης θα έλεγα. Λοιπόν,
5: για να πηδήσει το φράχτη από τη ΣΕΑΠ και να έρθει στην κηδεία του Καρατζάκη, σίγουρα.
4: Λοιπόν, εγνωρίστηκε και έγινε φίλος με τον Μανώλη του Γκαρέλη.
5: Μάλιστα.
4: Και έγινε τακτικός συνεργάτης στην Αλλαγή, την εφημερίδα.
5: Την εφημερίδα, ναι.
4: Όπου έγραφε περίφημες επιφυλίδες. Το βράδυ θα δώσουμε ένα δείγμα των επιφυλίδων αυτών για να τις δει απλώς, να τις δει ο κόσμος που δεν τις γνωρίζει.
5: Ναι.
4: Έγραφε στην Αλλαγή κάθε μέρα. Αλλά οι επιφυλίδες του δημοσιεύονταν κάθε εβδομάδα. Μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και έκλεισε η Αλλαγή, την έκλεισε ο Καρέλης. Ο δε Φακίνος διέφυγε μάλλον από τη Χούντα και κατέληξε στο Παρίσι.
5: Μάλιστα.
0: Η κοινοπραξία ExxonMobil Hellenic Energy ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το θαλάσσιο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο, που μπορεί να το εντάξει μελλοντικά σε άλλα πακέτα παραχωρήσεων μέσα από νέους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η απόφαση της ExxonMobil συνδέεται κυρίως με τα περιορισμένα γεωλογικά δεδομένα, τα οποία δεν δικαιολογούν επιπλέον δαπανηρές έρευνες σε μια περιοχή με μεγάλα θαλάσσια βάθη και υψηλές τεχνικές δυσκολίες. Ανοιχτές θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο οι πόρτες 27 εινοποιείων σε ολόκληρη την Κρήτη από το Τοπλού μέχρι και την Κίσαμο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης Ανοιχτές Πόρτες. Ο πρόεδρος του Δικτύου Εινοποιών Κρήτης, Στέλιος Ζαχαριουδάκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, αναφέρθηκε στη δυναμική που αποκτά διεθνώς το κρητικό κρασί, στις σπάνιες γηγενείς ποικιλίες του νησιού, αλλά και στη νέα προσπάθεια να μπει το επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί ακόμη πιο δυναμικά στα κρητικά γλέντια και στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ανοίγετε λοιπόν τις πόρτες σας. Όταν τις ανοίξετε, ο κόσμος τι θα δει?
6: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 11 έως το απόγευμα στις 7. Από τα 37 εινοποιεία συμμετέχουν τα 27, όπως είπατε, από άκρος άκρο στην Κρήτη. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί τα εινοποιεία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι μια ευκαιρία σε αυτούς που αγαπάνε το κρασί, αλλά και την φύση, να επισκεφτούν τους χώρους, θα γνωρίσουν τους εινοποιούς, θα γνωρίσουν οπωσδήποτε τα κρασιά, θα δοκιμάσουν κρασιά, θα απολαύσουν κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν διάφορα εινοποιεία, αλλά γι' αυτό θα συμβουλευτούν και τα social media και την ιστοσελίδα του Δικτύου Εινοποιών Κρήτης, αλλά και των εινοποιείων των οποίων θέλουν να επισκεφτούν. Είναι μια δράση η οποία είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το διήμερο και έχει αυτό ακριβώς το σκοπό.
5: Συγγνώμη, είναι ανοιχτά τα εινοποιεία σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα. Μαζί. Είστε συντονισμένοι λοιπόν, είστε.
6: Ναι.
5: Μάλιστα.
6: Και είναι, όπως είπαμε, μια πολύ καλή ευκαιρία για τους που θέλουν να γνωρίσουν τους συνοποιούς και τα κρασιά.
5: Είναι
6: αυτό που θα ήθελα.
5: Ο σκοπός, είπατε, σας διέκοψα. Ναι, για πείτε για το σκοπό, θέλω να μου πείτε, γιατί το κάνετε αυτό.
6: Είναι ακριβώς γι' αυτό, να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει στα Ηνωπία, να γνωρίσει τους ανθρώπους, να γνωρίσει τα κρασιά, να έρθει πιο κοντά σε όλο αυτό το θέμα που λέγεται κρασί, χωρίς να σκεφτεί ενδεχομένως ότι θα πληρώσει κάποια είσοδο, εντελώς δωρεάν. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι πέραν αυτής της ωραίας ευκαιρίας για να γευτούν κρασιά, ευδέσματα και να γνωρίσουν τους ανθρώπους, θα πρέπει να πάμε συντονισμένα με τον σκοπό ότι κάποιος από την παρέα δεν θα πιει, για να είμαστε ασφαλείς στην επιστροφή, διότι καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι τα κρασιά είναι νόστιμα, είναι
5: έβγευστα
6: και μπορεί να υπερκαταναλώσουμε. Αυτή την έννοια λοιπόν μας αφορά προπάντων η ασφάλεια του κόσμου.
5: Μάλιστα. Οπότε μια ομάδα ανθρώπων, μια παρέα οργανωθεί να συμφωνήσουν ότι ο ένας από αυτούς δεν θα πιει.
0: Διπλή άφηξη κρουαζιερόπλοιων καταγράφεται σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση στα Χανιά. Συγκεκριμένα στη Σούδα κατέπλευσαν 2 κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 2.900 επιβάτες. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα βιοποικιλότητας και τη μεγάλη γιορτή «Η Μαγεία των Φυτών» που διοργανώνει την Κυριακή το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η κοσμήτωρας της Γεωπονικής Σχολής Αναστασία Ταμπακάκη μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη. Αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των φυτών στην ανθρώπινη ζωή, τη διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
7: Ομώνυμη, θα έλεγα, εκδήλωση, γιορτή πιο πολύ θα τη χαρακτήριζα, που φέτος πραγματοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για αυτή την πολύχρωμη και πολυευωδιαστή, θα έλεγα, γιορτή. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την κοσμήτωρα της Γεωπονικής Σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αναστασία Ταμπακάκη. Κυρία Ταμπακάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
8: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εκδήλωσή μας και να γνωρίσει ο κόσμος τι πρόκειται να δει την Κυριακή που έρχεται.
5: Σίγουρα θα δει πολλά χρώματα και πολλά αρώματα, μάλλον θα μυρίσει.
8: Ακριβώς. με όλες τις αισθήσεις του θα αντιληφθεί τη μαγεία των φυτών.
5: Λοιπόν, για πείτε μας, από τι συνίσταται αυτή η γιορτή που κάνετε, γιατί εγώ θα τη χαρακτήριζα γιορτή. Έτσι.
8: Ακριβώς. Είναι γιορτή των φυτών, γιορτή της φύσης. Είναι μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία έχει καθιερωθεί από το 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιστήμης των Φυτών, ο γνωστός ΕΠΣΟ, που δέμε σε συντομία, προκειμένου να επικοινωνήσει στον κόσμο τη σπουδαιότητα των φυτών στη ζωή μας, στη διατροφή μας, στο περιβάλλον, στην υγεία μας, σε πάρα πολλούς τομείς, και να έρθει έτσι πιο κοντά, με στόχο βέβαια να γνωρίζοντας τα φυτά, να τα σεβαστεί, να σεβαστεί αυτό το περιβάλλον που έχουμε γύρω μας και να το προστατεύσουμε. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε και να υπάρξουμε.
5: Ξέρετε ότι η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Ταμπακάκη, είναι και επαιτειακή, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.
8: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Μάιος έχει συγκεκριμένα 4 διεθνείς γιορτές. Ξεκινάει στις 12 Μαΐου με την Διεθνή ημέρα Υγείας των Φυτών. Στις 18 Μαΐου είναι η επίσημη Διεθνής ημέρα Μαγείας των Φυτών. Ακολουθεί 20 Μαΐου με τη Διεθνή ημέρα των Μελισσών. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Βιοποικιλότητας, που αναδεικνύει την σημασία που έχει στη ζωή μας η ποικιλία των οργανισμών, φυτικών, ζωικών, μικροοργανισμών στον πλανήτη μας. Και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας. Έτσι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγεία των ανθρώπων και των ζώων αν δεν έχουμε υγεία στο περιβάλλον, στο πλανήτη μας.
5: Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες της γιορτής, η οποία να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην επιστήμη σας. Και επειδή διάβαζα και το πρωί ένα σχετικό δημοσίευμα σχετικά με τη σημασία που έχουν τα φυτά, του περιγράψατε εξάλλου εν συντομία προηγουμένως και εσείς στη ζωή μας, είδα όμως ότι μπορούν τα φυτά να μετατρέψουν και την κλιματική αλλαγή. Πράγματι μπορεί να συμβεί αυτό, κυρία Ταμπακάκη?
8: Βέβαια.
5: Να εξομαλύνουν τα πράγματα δηλαδή.
8: Ναι, βέβαια, γιατί...
0: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
9: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
10: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτες. Το Πολίτικα 89,8. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της Αθήνας. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του ΟΑΚΑ με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στον άλλο ημιτελικό αναμένεται να αναμετρηθούν η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Ισπανικό εμφύλιο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Αλλά πριν από το χρηματιστήριο, να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν, τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ολοένα και εντείνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων, αναμένοντας, όπως λένε, την επίσκεψη Πακιστανού μεσολαβητή στην Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε τη νύχτα στην πόλη Φες του Μαρόκου. Και ο Βρετανός αλπινιστής Κέντον Κουλ ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του Έβερεστ για 20η φορά, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ για τις περισσότερες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή. Και περνάμε τώρα στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόκιο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο κύριος Κρυθινάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.
11: Μεσημέρι. Με συντηρητικές διαθέσεις κινούνται σήμερα τα χρηματιστήρια. Το γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 0,11 στις 2.263 μονάδες με 107 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη με τον γερμανικό δείκτη στο σύν 0,44 και τον γαλλικό δείκτη στο σύν 0,34%. Η Αμερική δείχνει ένα άνοιγμα το απόγευμα στο σύν 0,10%, ενώ το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά συν 2,73% στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μία ακόμα είδηση από τον χώρο της οικονομίας, αλλά αφορά και την Κρήτη. Άνοδο 8,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και το Ηράκλειο και η Σιτία. Να πούμε ότι ειδικότερα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών, αφήξεις και αναχωρήσεις εξωτερικού και εσωτερικού από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε στους 1,5 εκατομμύρια επιβάτες. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη με πιθανές βροχές το απόγευμα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκεφτείτε άλλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνσταντ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε χωμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορύδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορύδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμηνθεί των αποφάσεων της Ελληνικής Δικαιοσύνης και κυρίως της Αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχαιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κ. Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΑΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΑΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε το ντουέτο Βορύδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψηλό γαζί εντός της Βουλής. Με το Βορύδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ, αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα άπλυτά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φόρα και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Φλωρίδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ, διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator. Άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη στοιχομηθεία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή, κατά διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα να δούμε τι περιέλαβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρή αντιπαράθεση η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλέης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: Παρακαλώ υπουργών. Ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλο από την αντιπολίτευση, που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, Το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιο να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα, που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης, ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμε να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι. Τα ταυτόχρονα κοινοί στόχοι, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι βίοι ΕΙΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΙΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις. Πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΙΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς

γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομα πάντα. Το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο τάδε εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΕΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως σας το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις υποκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος το λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την εθνική ασφάλεια ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν. Και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον από το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν ζητάει η αντιπολίτευση να συζητηθούν αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή. Μα πού μπορεί να σταθεί αυτό, σε ποια λογική? Μόνο στη λογική εκείνων που θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα πλέον έχει καταστήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια μια κανονικότητα. Και εν τέλει δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια και να μην ξέρουμε τι έχει στα χέρια του αυτός ο τύπος, ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος τύπος εμέσως πλην σαφώς ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο πρωθυπουργός. Πλέον, με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι κυβέρνηση και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από την, το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουν τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν 25 επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος, έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις, ωστόσο ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της αγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και μερικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι να μην τα συγκαιρώνει, μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτο την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής με όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Όμως για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με, τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα, η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο γάμα που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, να συστήνει εξεταστική επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφίου Β αναφέρεται στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η εξεταστική επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφίου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σου το μάλλον η εξαίρεση είναι απέλαστον, που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφίου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει ισχυρά επιχείρηση.
0: Άρα ορθώς ή λαδασμένα.
1: Η συζήτηση, κύριε Γκώστα, δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε πάνω κάτω το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα. Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια επικαλέσει. Και τώρα δεν ξέρω αν...
1: Η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μια ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα, και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι προκειμένο. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέματα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και αν κάνει μια τέτοια ερμηνεία. Τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια, από το γνωρίζω που θα εγκορτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής να θεωρηθούν, όσο και να θέλουμε να παρακολουθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση, να καταθέσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως ιδιώτες και όχι ως... Όχι από την ΕΗ. Όχι, οι παρακολουθήσεις δεν λένε να έχουν γίνει από την ΕΗ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι το θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας τα οποία συνδέονται.
0: Να κάνω εγώ τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείται λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείται από ιδιώτες. Έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένων των θυρών, εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να πληροφορηθεί.
0: Άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένων των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής συνεδρίασε και κλεισμένων ανεξάρτητα από το άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και την αντίθετη άποψη. Από την άλλη όμως δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου γάμα που μάλλον του εδαφίου β, την εξαιρετική διάταξη η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διασταλτική ερμηνεία που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα? Νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια? Γιατί τα έχουμε? Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 67, πέθαναν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωάννη, τον Αγγελή.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά διορθώστε με να κάνω λάθος, κατ' επιλογή τους, τους είχε δοθεί δυνατότητα να αποφυλακιστούν ή κάνω λάθος?
1: Όχι, διότι υπήρχε ρητή διάταξη, υπήρχε ρητή διάταξη ότι οι διατάξεις αυτές συγχώρων απόλυσης δεν ισχύουν για όσους έχουν καταδικαστεί και ασχάτη προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Πατακός, όπως ο Μακαρέζος,
0: ο Πατακός για παράδειγμα είχε καταδικαστεί
1: για λόγους υγείας.
0: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
1: Οι τρεις προτέτη, ναι. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε, του πενταμελούς εφετείου Αθηνών στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθεξη, και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις από τον Γιωτόπουλο. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
1: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρον απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να.
1: Και
0: για
1: το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιώργος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση, επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπεται δυνατότητα, διότι είχαν καταδικαστεί και ασχάτη προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη. Μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο θέμα για τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
0: Κύριε Τσιλιώτη, μία χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο οι δεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20, να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέει ότι μετά από 16 ή μετά από 20 χρόνια, αν ζητήσεις την αποφυλάκησή σου, είναι υποχρεωμένο το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε όργανο, αρμόδιο όργανο, να κάνει δεξό το αίτημά σου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προκύπτει και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο ισοβήτης. Βεβαίως οι ισοβήτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά τους στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει, έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλακης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και πρέπει να σας πω ότι οι σύγχρονες με πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις βαλτικές χώρες ή στην Ουγγαρία, προβλέπεται δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η δική μας ένωμη τάξη βεβαίως έχει σε πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα, τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 και συνεχίζει να έχουν αλλάξει με τρεις νόμους, το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν το 105β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες, μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την υφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, νομίζω με τον νόμο του 2024, προβλέπει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επίσης πρέπει να πω ότι έγινε και μια τελευταία τροποποίηση με νόμο του 2025, που προβλέπει τη δυνατότητα όσων έχουν παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας ή παλαιότερα όσων έχουν παρασταθεί ως πολιτικός ενάγοντες, είτε αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρίστανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1 που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπόωρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Έτσι, καταρχήν υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
0: Ναι, μπορεί να χορηγηθεί.
1: Η απόλυση υπόωρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με το νόμο 5090 του 2024 την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για δεν είναι και μεταμέλεια του κρατουμένου.
0: Άρα συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο απόρριψης.
1: Υπάρχει κριτήριο, μισό. Το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η διαγωγή.
0: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα Διότι αν ένας άνθρωπος, μισό λεπτάκι, αν ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή. Ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι
0: υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά, συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα επειδή σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογος ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα, τι περιμένεις τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γιωτόπουλος δεν πιάσει ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γιωτόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτόταν, ανέπτυσε ιδέες.
1: Καθοδηγούσε.
0: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
1: Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυροι οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο, παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με θέματα υγείας.
0: Σωστά.
1: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλείται και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα έχει άλλο παράδειγμα πολύ γνώστο, το περίπτωση του Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέντε αποφυλακίστηκε. Και λόγους υγείας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινείς οι λόγοι. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, αρχίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19. Που δεν υπήρχε το 19, θυμάστε, ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν οι παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακίσει. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άρη Οπα. Και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν οι χώρων ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Αιτήσεως ανέρεσης κατά του βουλεύματος αυτού, το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω, αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν λέμε και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά, και κακώς δεν το λέει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο, αυτό που λέμε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένου, όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στον οποίο ζητήσετε και η Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεταμέλεια. Αυτό που λένε, μα να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν μετανιώνει για τις δολοφονίες.
0: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να του ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
1: Δηλαδή,
0: στο σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας. Ναι ή όχι. Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε, συγγνώμη, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το Σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρεία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικό φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
1: Όχι όμως ως λόγο, απόλυση συμφόρων.
0: Σύμφωνο,
1: σύμφωνο. Λοιπόν, εγώ θα αρκούμε εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την συμφόρων απόλυση, έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους. Και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάνανε οι Ιταλοί συντροφοί τους των ερυθρών ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήταν μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Τι λένε, δικαίωμά τους, αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε συμφόρων απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Μάλιστα. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστα στο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστα στο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο έκανε τότε, που όπως είπατε δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ ότι έριξε σφαίρα, ότι συμμετείχε σε μια αστυνομία. Ότι έβαλε μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα ως αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
0: Κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, γι' αυτό θέλω να το συνοψίσω, λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα στις 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Μάλιστα. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας.
0: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό. Πολύ σύντομα, απαντήστε μου. Βάση για τον εισαγγελέα του Αρυπάγου. Για εκείνο που θα εξετάσει, μάλλον, το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπάγου.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία
1: και
0: την βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά
1: που είμαστε.
0: Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές. Οδηγήθηκε στους 150 συν έναν. Επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση για τις παρακολουθήσεις έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κυρίου Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες, με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, το καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά? Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μη προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτησμένη. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή,

παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μια στο τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν, κύριοι της κυβέρνησης, ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω

0: Είμαι να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας, γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κύριου Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως, κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι, μην μπερδευτείτε. Της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους τους μεταπολιτευτικούς της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο πριν ο ίδιος πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος. Και ενώ χθες είχαμε ένα νέο κόμμα να παίρνει σάρκα και οστά, και αυτή τη φορά τα περιγράφαμε στις αρχές της εβδομάδας με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Το κόμμα Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού έχει γίνει πολύς λόγος. Θα πάμε στη διακοπή, επιστρέφουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε στα σημεία που εμείς διαπιστώσαμε και έχουν ενδιαφέρον από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως πόσοι μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καριστιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, τις ελπίδες δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων, για παράδειγμα. Τότε ψήφισαν 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν με τα βίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτης κρίσης εποχή, για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, της αστοκομακαρονάδας και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία, ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία.
Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν έχει καμία, καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει το σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν «Το λεφτά υπάρχουν», ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα. Άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή. Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο το «στο λεφτά υπάρχουν». Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

Το ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 11, 12, επαναλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καριστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί. Και του κυρίου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κυρίου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-12, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμφιβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Να σε ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Τι να πρωτοπεί σήμερα, τι να πρωτοπεί. Πολύ δύσκολη μέρα. Καθόμαστε τώρα με το Βαγγέλη εδώ και κάναμε έμπε μπαμπλόμ. Έχουμε καμιά δεκαετία θέματα, με ποιον να ξεκινάγαμε. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Πάμε με το Πασόκ. Θα ανέβει στα κάγκελα. Απολύθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει κάτι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυβέρνηση, αλλά δεν τους αφήνει κάποιος να παίξουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ είμαι και παίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν με παίζεις εσύ που είσαι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το αλαλούμ. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Όταν λέμε πλειοψηφία, εννοούμε πλειοψηφία. Εντάξει. Είμαστε 5 άτομα εδώ πέρα και δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Είναι όμως 10 άτομα απ' έξω που γουστάρουν το Βαγγέλη. Ποιος χάνει? Εμείς που δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Σωστά. Έτσι πάει. Γιατί όμως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, άμα έχει πλειοψηφία, άμα έχει πλειοψηφία το Πασόκ 42-43%, είναι καλά. Άμα το έχει μια δημοκρατία, είναι καθεστώς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και επειδή δεν σας καταλαβαίνει και ο λαός, όταν θα έρθει η ώρα για να ψηφίσει, αυτά θα παίξει μπάλα στο μυαλό του. Τι καταλαβαίνει και τι όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά αστεία θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Να τα πάμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί στην αρχή να βάλουμε τα σοβαρά. Χθες από το politica.gr αργά το βράδυ μάθατε ότι βρέθηκε η σωρός του 33χρονου γιατρού, του Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δύσβατο σημείο στην περιοχή εκεί έξω από τον Αποκόρονα Χανίων, όπου σε αυτή την περιοχή είχε κάτι, πώς θα σας το εξηγήσω, ήταν χαρουπιές, αλλά ήταν άγριες χαρουπιές, βλάστηση πολύ έτσι πυκνή. Το πώς έφτασε εκεί θα το βρει η αστυνομία, ο Αλέξανδρος Τσικόπουλος. Το πώς έχασε τη ζωή του εκεί θα μας το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Αλλά να μας δείχνετε τώρα το αίμα δεν είναι ωραίο. Βέβαια κάποιοι για να έχουν την είδηση πρώτη γράψαν ότι, ότι βρίσκονται στην Κρήτη ήδη οι γονείς. Από το πρωί το έχουν γράψει ότι είναι στην Κρήτη ήδη οι γονείς του. Δεν είναι στην Κρήτη οι γονείς του, έρχονται σήμερα το απόγευμα. Και θα έρθουν για αυτή την επίπονη διαδικασία αναγνώρισης του Αλέξανδρου. Οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι είναι ο Αλέξανδρος από τα ρούχα που φορούσε, ό,τι είχε μείνει από τα ρούχα τέλος πάντων. Κυρίως η αναγνώριση έγινε από το μπλε φούτερ που φορούσε. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί. Γιατί μην περιγράψω την εικόνα τώρα πώς ήταν όλο το υπόλοιπο. Όλη η υπόλοιπη εικόνα. Είναι αυτό που γράψαμε χθες στο politica.gr, ότι βρέθηκε κοντά στο σημείο που ήταν και το αυτοκίνητό του. 1,5 χιλιόμετρο περίπου μακριά από εκεί που είχε εγκαταλείψει το όχημα. Έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο και μάλιστα σε 100 μέτρα από εκεί που ήταν η σωρός του υπάρχει ένα μικρό κλεισάκι. Αμέσως σήμανε ο συνεγερμός όταν βρέθηκε το σωρός από έναν εκεί κτηνοτρόφο. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ο κ. Νικολάου και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων ο κ. Γουρός. Όλη η δύναμη της αστυνομίας ήταν εκεί και θα σας πω γιατί λέω τα ονόματά τους. Λέω τα ονόματά τους γιατί από την πρώτη στιγμή αυτοί οι δύο αξιωματικοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρεθεί αυτό το παλικάρι. Είχαν σηκώσει ντρόουν, είχαν βγάλει όλους τους αστυνομικούς στο δρόμο, στους δρόμους, στα χωράφια, στα κτήματα, στα φαράγγια. Μόνο σε εκείνο το σημείο δεν είχε πέρασει αστυνομικός. Και είναι το θέμα με την πυκνή βλάστηση που υπήρχε. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος έπεσε από ένα σημείο, όπως λένε, όπως εικάζουν αυτή τη στιγμή, και κατρακύλησε μέχρι εκείνο το σημείο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τα φύλλα πέφτανε από πάνω, χώμα, αυτό, χαμός, αέρας, όλα αυτά σκεπάστηκαν σε ένα σημείο πολύ κοντά από εκεί που ήταν το αυτοκίνητό του. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο. Και είπα για τους δύο αξιωματικούς για ποιο λόγο. Θυμάστε εδώ από το politica.gr και από το politica89,8, όταν είχε σκάσει εκείνο το θέμα με τον Απατεώνα, με την κβαντική φυσική. Ότι είχε κβαντική τεχνολογία και ότι με ένα ρούχο του Αλέξανδρου θα μπορούσε να βρει που είναι αυτή τη στιγμή το στίγμα του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τύπος συνελήφθη από τους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υποστήριζε στους γονείς ότι μπορούσε να στο βρω, μάζευε χρήματα έτσι. Το έχει κάνει και σε άλλους. Καταδικάστηκε. Πέρασε αυτό από την άλλη μέρα, καταδικάστηκε κανονικά. Με αναστολή, θα γίνει το εφετείο, τέλος πάντων αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι αυτοί οι αστυνομικοί επέδειξαν επειδή ένα τρομερό ζήλο για να βρεθεί το παλικάρι.
Είχαν, από ό,τι μίλησα και χθες με κάποιους αξιωματικούς, μέχρι και λίγο πριν, μέχρι πριν λίγο καιρό, είχαν την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι κάπως ζωντανός. Ότι να θέλει να κρυφτεί, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αυτό ήταν που τους έκανε να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος ίσως κάπου είναι. Όταν λοιπόν ο απατεώνας αυτός που χρησιμοποιούσε και την ομάδα Silver Alert για να τραβήξει πελατολόγιο, δηλαδή όποιος εξαφανιζόταν πήγε και έχω κβαντική τεχνολογία, θα το βρω. Και η κβαντική τεχνολογία ήταν μια παιχνιδομηχανή Atari. Λοιπόν, μόλις το είδαν οι αξιωματικοί μπροστά που του είπαν φέρε μας το μηχάνημα να το τσεκάρουμε, ξέρεις, στον παπά του παίξανε. Δηλαδή, α, ναι, μπράβο, ρε φίλε, το ξέρω αυτό, ότι το έχεις μόνο εσύ και έξι μήνες αστυνομική, δεν είναι χαζή. Λοιπόν, πήγε αυτό στο μηχάνημα εκεί και προσπάθησε να του δείξει ότι δουλεύει. Σε ποιους? Σε δύο μπορτοκαπλισμένους αστυνομικούς που έχουν κάνει τρομερές επιτυχίες στην Αθήνα. Και πήγαν να του πουλήσουν παπά ότι έχει κβαντική τεχνολογία. Τον μπουζουριάσανε με τη μία. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ θα θυμώνα στη θέση του. Τέλο, αυτό σα την είπα την ιστορία μόνο και μόνο για να δείτε πόσο πολύ ήταν χωμένοι αυτοί οι δύο αστυνομικοί στο να βρούνε τον Αλέξανδρο. Και κάνανε τα πάντα, πραγματικά κάνανε τα πάντα. Όλοι αστυνομικοί, ακόμα και οι γονείς του παιδιού, έχουν να το λένε για την αστυνομία. Στα Χανιά. Η έρευνα βέβαια επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη, αλλά όπως είδατε, ο Αλέξανδρος δεν βρέθηκε. Δυστυχώς, αυτές είναι οι τραγικές ειδήσεις που πρέπει να τις πεις, γιατί πραγματικά. Είναι δύσκολο να πεις στο γονιό έλα να γνωρίσεις το παιδί σου. Δηλαδή, πώς να το αντέξει ένας γονιός αυτό? Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από το γονιό να χάνει το παιδί του. Βγαίνουν βέβαια κάποιοι εκεί και λένε διάφορες αμπελοφιλοσοφίες για το πώς μπορεί να πέσει ο Αλέξανδρος εκεί, πώς μπορεί να πέθανε, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Εντάξει, δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω και δεν τα γράφουμε στο πολιτικά.gr. Εμείς θα γράψουμε μόνο τα επίσημα. Το τι λέει ο κάθε ένας, ακόμα και αν είχε πάρει μέρος ως εθελοντής για να βρεθεί ο Αλέξανδρος, δεν πρόκειται να κάτσουμε να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Τι λέει η αστυνομία, τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό μετράει, αυτό είναι, αυτό θα γραφτεί, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες κάποιοι για να πουλάνε μούρι και να βγαίνουν στα site και στα κανάλια να μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω. Απευθυνθείτε εκεί που πρέπει, στην αστυνομία. Είδατε η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο, έτσι. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στο Λασίδι. Είδατε στο Ρέθυμνο. Παντού κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα οι υπόλοιποι σκιτζίδες που βγαίνουν, τι να πω. Εγώ δεν τους βγάζω στον αέρα. Τέλος. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και πάμε να σας πω και τις υποθέσεις τώρα. Γιατί έχουμε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, τρομερές επιχειρήσεις αστυνομίας. Που τι κάνουνε, μεταφέρουν και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν ή για να πάρουν προθεσμία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αυτό το θέμα γιατί έχει πολύ ζουμί όλη η ιστορία. Και εδώ είμαστε. Hunger. Στο 6932907898 θα μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε να τα διαβάσουμε. Τώρα πλέον την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει ο Βαγγέλης. Θα τα διαβάσεις εσύ για να μου τα λες πια να παίξουμε, έτσι. Λοιπόν. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε όλα πριν έρθουν. Μικρές, μεγάλες, καφεδάκι, άσος. Αυτές ήταν οι κωδικοποιημένες φράσεις που έχουν, που πρόδωσαν μάλλον την οικογενειακή συμμορία κοκαίνης στο Ηράκλειο. Λοιπόν, η εντυπωσιακή και μεθοδική έρευνα της δίωξης ναρκωτικών αλλά και της ασφάλειας Ηρακλείου μέσα από παρακολουθήσεις, φυσική επιτήρηση, από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ξεσκέπασε βήμα-βήμα τη δράση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει στήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαίνης σε όλη την Κρήτη. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που έχουν μέσα στη δικογραφία και που περιγράφουν διάφορα σκηνικά, διάφορες καταστάσεις και φαίνεται ότι ήταν τόσο σίγουροι για όλα που το να μιλάνε στο τηλέφωνο ήταν κάτι φυσικό. Στις 5 Μαρτίου του 2026, ένας από τους κατηγορούμενους, ο 27χρονος, λίγο μετά από μια συνάντηση με τον 20χρονο βασικό προμηθευτή στην Αγία Πελαγία, επικοινωνεί με πελάτη του, αποκαλύπτοντας έτσι μια πίεση που υπήρχε λόγω ζήτησης ναρκωτικών. Και του λέει: 6 άτομα με περιμένανε, ρε φίλε. Πήγα Αγία Πελαγία, δεν είχα. Τώρα μόλις γύρισα, θα τα βάλουμε σε τάξη. Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνει τη διαδικασία προμήθειας και τη συνεχή ροή διακίνησης που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα άτομα. Λοιπόν, η συμμορία έχει και κωδικοποιημένη γλώσσα, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τις συνομιλίες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου, μέσα από την ανάλυση αυτών των συνομιλιών, κατάφεραν να αποδικοποιήσουν και τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο, όταν χρησιμοποιείς κωδικούς, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, μικρές σήμαινε μισό γραμμάριο κοκαίνης με τιμή από 40 έως 50 ευρώ. Μεγάλες σήμαινε ένα γραμμάριο με τιμή 100 ευρώ. Το μισό το είχαν 40-50 ανάλογα τον πελάτη. Το ένα γραμμάριο ήταν κατέβατα 100 ευρώ. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνομιλίες χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άλλες εκφράσεις όπως το καφεδάκι, το πενιντάρικο, το 100, ο άσος. Και ήταν αναφορές στις ποσότητες και στις χρηματικές συναλλαγές. Λοιπόν, έγινε μια πολύ συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά από την ασφάλεια Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στη φυσική επιτήρηση, αλλά αξιοποίησαν συνδυαστικά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες και κάποιες καταγγελίες που υπήρχαν. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες που τους παρακολουθούσαν πηγαίνανε βήμα-βήμα-βήμα μέχρι να τους έχουν όλους. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το κατηγορητήριο. Μιλάμε 61 άτομα, συν 16 που έχουν πιάσει, 76 άτομα, 77. Λοιπόν, ένας 21χρονος είναι ο κεντρικός συντονιστής, 27χρονος αδερφός, 48χρονος πατέρας ως ενεργά μέλη, ενώ ο 20χρονος αυτός φέρεται και ως βασικός προμηθευτής και συνδετικός κρίκος με το δεύτερο κύκλωμα, γιατί είναι δύο οι οργανώσεις που πιάσανε. Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο οικογενειών. Πάμε τώρα στο άλλο. Η απάτη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας είπα εγώ χθες ότι ήταν γύρω στους 500 κάτι χιλιάδες, πάνω άνω από 500.000. Φαίνεται τελικά ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν και πρέπει να πούμε και τη δικιά τους πλευρά ότι όλα αυτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια κόντρα που έχουμε μια άλλη οικογένεια και ότι είναι καρφωτή και ότι είναι έτσι και ότι είναι αλλιώς και ότι δεν είναι αυτό, είναι σκευωρία. Αυτά θα τα αποδείξει το δικαστήριο. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Βέβαια, και εδώ στις συνομιλίες φαίνονται αυτές οι ανταλλαγές κοπαδιών που είχαν, αλλαγές ενωτιών και στα σκουλαρίκια που βάζαν στα αυτιά, και είχαν ένα πολύ καλό οργανωμένο σύστημα της εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, εισπράξαν ναρκωτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και μάλιστα σας έχω αναλυτικά όλο το κόλπο όπως το κάνανε. Λοιπόν, σύμφωνα με την δικογραφία, η 34χρονη γυναίκα του ενός είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι διαθέτει 823 πρόβατα. Αριθμός που αποτέλεσε τη βάση για την καταβολή των επιδοτήσεων. Άλλα τα λεφτά για 823. Ωστόσο, από την έρευνα που έκανε η αστυνομική και τις παρακολουθήσεις, προέκυψε ότι, σύμφωνα πάντα με το διαβαστικό, έτσι, ότι το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο ήταν σημαντικά μικρότερο και ότι η εικόνα της εκτροφής συμπληρωνόταν προσωρινά κάθε φορά που υπήρχε πληροφορία για επικείμενο έλεγχο. Παίρνανε δανεικά από δεξιά και αριστερά πρόβατα, τα βάζανε εκεί. Μέτραγε ο έλεγχος, γεια σας, βγαίνανε σωστοί. Ο
33χρονος σύζυγος δε, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις, να επικοινωνούσε τηλεφωνικά με άλλους κτηνοτρόφους και να εξασφάλιζε ότι τα ζώα που θα μεταφέρονταν θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως νόμιμα καταγεγραμμένα στην επίμαχη εκτροφή. Να μην σας τα απολογώ. Λοιπόν, μπείτε μέσα στο politica.gr να διαβάσετε όλο το κείμενο αναλυτικά. Τα έχουμε γράψει, έχουμε κουραστεί εδώ όλη η ομάδα για να τα μαζέψουμε τα στοιχεία. Πάντως, από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλιών προκύπτουν και αυτά για τον ΟΠΚΠΕ. Προκύπτουν και τέρα θέματα τα οποία θα βγουν μετά την προανάκριση. Όπως πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς δεν θα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι δικηγόρων κλπ. Αυτή είναι η δικογραφία. Γι' αυτό κατηγορούνται. Αν θέλουν να κάποιοι να το παρουσιάσουν αλλιώς, ας το παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο φυσικός δικαστής, εκεί είναι, τους περιμένει για να τους αθωώσει, να τους καταδικάσει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θυμάστε που πριν μια εβδομάδα σας είχα πει εγώ ότι θα σκάσει θέμα από ΚΕΠΕ. Δεν είναι αυτό. Περιμένετε, έρχεται κι άλλο. Η κυρία Δημοκλήδου, άλλωστε, μας το είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι οι αστυνομικοί συντάκτες έχετε πολλή δουλειά στην Κρήτη. Γενικά θα έχετε πολλή δουλειά. Ήδη παράλληλα γίνανε και κάποια πράγματα στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε και άλλη μια υπόθεση στο Ρέθυμνο. Μαζί με άλλες 14 πόλεις στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται σε μια μεγάλη σπήρα που διακινούσε. Είχε νοθευμένη βενζίνη, κλέβαν την ΑΔΕ. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δείτε σε λίγο και αυτό στο politica.gr. 14 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μια τρομακτική επιχείρηση της ΑΔΕ. Και όταν λέμε τρομακτική, γιατί το λέμε? Γιατί πραγματικά έγινε ταυτόχρονα στα 14 πόλεις. Μία από αυτές είναι το Ρέθυμνο. Για κάποια συγκεκριμένα βενζινάδικα. Έχουν κατά σχέση γύρω στα 15 βιτιοφόρα, τα οποία ήταν πειραγμένα, ξέρεις, και μετέφεραν και χημικά περίεργα. Τα ονόματα που εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία είναι πάρα πολλά και απίστευτα. Και από ό,τι φαίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό. Η μία ομάδα, οι 19 λοιπόν άντρες της εγκληματικής οργάνωσης, των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ήταν εδώ στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκαν σήμερα στα δικαστήρια εδώ στο Ηράκλειο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους επιτηρούν, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε, αν δείτε και το βίντεο που παίξαμε χθες από politica.gr με πώς γίνεται επιχείρηση ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σπίτια, εντάξει, λες όπα, εδώ είμαστε. Τα ΕΚΑΜ κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, κάνουν δουλειά. Ξέρετε, όπου πάνε τα ΕΚΑΜ, πώς γίνεται επιχείρηση ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σπίτια, εντάξει, λες όπα, εδώ είμαστε. Τα ΕΚΑΜ κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, κάνουν δουλειά. Ξέρετε, όπου πάνε τα

Καλή, καλή αστυνομική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσε όταν άρχισε ο Πετροπόλεμος εκεί στα Ζωγιανά να αντιδράσουν οι αστυνομικοί. Δεν αντίδρασαν. Ήταν όλα, πώς να σου πω, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Πήγανε, τους πιάσανε, φύγανε. Γεια σας. Τέλος. Επιτηρούσαν για λίγο την περιοχή μέχρι να μαζέψουν τα στοιχεία, ξέρεις, γιατί ήταν οι σκηνές εγκλήματος όλες αυτές. Οπότε, τι έγινε, τέλος. Λοιπόν, αυτό, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για πώς να κάνεις και εσύ δουλειά, Βαγγέλη. Βαγγέλη, την πόρτα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gertikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikoulet.gr. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, επιστρέψαμε πολιτικά 89,8 λοιπόν. Εντάξει, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μα στέλνει τα σχόλια σα, παρατηρήσει σα, τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Σήμερα έχουμε παίξει πολλά πινελίκια. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κάποιο κόσμο γουστάρει να τον κλέβουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αφού θέλετε αυτά, τι να πω. Ξέχασα να πω σε όλο αυτό το θέμα προηγουμένως ότι έχουν καμιά 15 διπλοκάμπινα πλέον να ανήκουν στην ελληνική αστυνομία. Έχουν κατασκευθεί. Οπότε καταλαβαίνεις, ενισχύεται η ελληνική αστυνομία με τέτοιες συλλήψεις, γιατί ενισχύεται ο στόλος της. Και τώρα τα έχει τα διπλοκάμπινα αυτά να μπαίνουν στα χωράφια και να πιάνουν κακούς. Κακούς. Λοιπόν, μέσα από αυτήν την εκπομπή να ευχηθούμε τώρα περαστικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, την Υφυπουργό Υγείας. Είχε ένα προβληματάκι, ένιωσε μια αδιαθεσία. Τη μετέφεραν στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν υπό τις βοήθειες. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για καθαρά προληπτικούς λόγους. Και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει γίνει και επίσημη ενημέρωση. Εμείς να πούμε περαστικά στην κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά, ειδικά με τα ασυνόδευτα παιδιά. Βέβαια κάνει δουλειά τώρα και στο Υπουργείο και έχει και κάποιους σκάφους εκεί απέναντι να τις πηγαίνουν και κόντρα. Δεν πειράζει. Θα τα καταφέρει, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική στη δουλειά της και γρήγορα πίσω στα καθήκοντα. Λοιπόν, αυτό, περαστικά.

0: Έψαξαμε λοιπόν πολίτικα 89,8 και τώρα έχουμε μια τρομερή ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τα Χανιά. Έφτασε τώρα μέχρι εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Παγνί. Μάλιστα, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χαλκιαδάκη, τον διοικητή του Παγνί. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μόνο για άσχημες ειδήσεις σας βγάζω τα τελευταία και νιώθω και λίγο άσχημα. Πρέπει να σας βγάλουμε και για κάποιο καλό θέμα επιτέλους.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Για πείτε μου λοιπόν, υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ακούστε, το παιδί χέρι αιματώματα στο εγκέφαλο, έχει ένα παλαιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο του,
0: ναι,
1: και έχει εξημώσει το σώμα του. Οπότε έχουμε μια υποψία πιθανότατα να έχει υποστεί κακώσεις.
0: Επειδή ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είστε και δεν λέτε εύκολα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι έχετε τρομερή ανησυχία για, αυτές τις ενδείξεις.
1: Είναι υπό έλεγχο.
0: Είναι υπό έλεγχο.
1: Όλα αυτά μπήκαν ορισμένες υποψίες και προσπαθούμε, ήρθαν οι ιατροδικαστές, το ήλεγξαν, το εξέτασαν. Περιμένουμε ορισμένες βιομετρικές εξετάσεις, τόσο ώστε να δούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλες κακότητες αλλού, σε άλλα σημεία του σώματος. Το καλό κατά κάποιον τρόπο είναι ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή του, είναι σταθερά κρίσιμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Έχει έρθει κάποιος να το δει, κάποιος συγγενής, τίποτα? Όχι.
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μία, μάλλον η μητέρα του με την οποία ζούσε, είναι στα Χανιά κρατούμενη.
0: Ναι, είναι κρατούμενη. Ο εισαγγελέας είπε να μην φύγει, έχουν συνοηθεί και με την αστυνομία, κάνει έρευνες αστυνομίας όλο το περιβάλλον, γιατί είναι λίγο περίεργο το περιβάλλον εκεί πέρα, από ό,τι έχουμε μάθει, να μην πούμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ναι. Το παιδάκι έχει τις αισθήσεις του, είναι σε...
1: Όχι, όχι, είναι διασωληνωμένο το παιδί.
0: Ήταν τόσο βαρύ το χτύπημα εχθές,
1: Ναι, ναι, ήρθε διασωληνωμένο.
0: Ήρθε διασωληνωμένο, ναι. Αυτό έκρινε γιατί έχει στα Χανιά, ναι, κάτι μάθαμε. Λένε ότι έπεσε από την κούνια και χτύπησε.
1: Τώρα, το τι λέει ο καθένας είναι άλλο. Εμείς κοιτάζαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Να γίνει καλό το παιδάκι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε διοικητά, να είστε καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χαλκιαδάκη, έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ και τον σέβομαι απεριόριστα. Ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Όπως ακούσατε, το παιδάκι μάλλον έχει υποβληθεί σε κακοποίησεις. Δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας πω μόνο το story πως έχει παιχτεί εκεί από τα Χανιά. Γιατί η αστυνομία στα Χανιά ήδη τους έχει μαζέψει όλους εκεί πέρα, τους ψάχνει. Και να σας πω κάτι, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε, δεν είμαι της άποψης να μην τα λέμε. Πάμε. Λοιπόν, το παιδάκι έχει έναν μπαμπά Πακιστανό, όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί εχθές, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν το αναγνωρίζει. Το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα, αντιμετωπίζει και η αδερφή της μητέρας του κοριτσιού, η οποία και αυτή έχει κάνει παιδί με Πακιστανό, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει. Όλη η οικογένεια είναι σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Οι πρώτες κουβέντες που είπε η μητέρα χθες στους αστυνομικούς είναι ότι έπεσε από την κούνια, μετά είπαν ότι έπεσε από την τζουλήθρα, είπαν διάφορα, τέλος πάντων. Ξέρετε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, τα αλλάζουν πολύ εύκολα. Γι' αυτό και η εισαγγελέα, σε συνεννόηση με τον αστυνομικό διευθυντή των Χανίων, τον κύριο Κανέλο Νικολάου, προτίμησαν να την κρατήσουν μέσα. Το παιδάκι είναι σε καλά χέρια στο νοσοκομείο. Στο Παγνί μεταφέρθηκε, γιατί αυτό έκριναν οι γιατροί των Χανίων όταν είδανε τις πρώτες εξετάσεις και ειδικά αυτό το αιμάτωμα μέσα στον εγκέφαλο. Εκεί ήταν που τρομάξαν λίγο και διασωληνώσαν το παιδί και το στείλανε στο Παγνί. Λοιπόν, είναι σταθερά κρίσιμη η κατάστασή του όμως, αλλά είναι σταθερή. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τους γιατρούς και τους κάνει να έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, αισιοδοξία. Μακάρι να γίνει καλά το παιδάκι και γρήγορα. Και επειδή μετά από τέτοιο θέμα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, δεν θα αρχίσω να βρίζω, καλύτερα να ακούσετε ένα τραγούδι. Σωστά, Βαγγέλη, σωστά. Πάμε να ακούσετε ένα τραγούδι.

Και ξαπλώνω που λέτε με το μικρόφωνο έτσι και το παίρνω αγκαλιά, γιατί λέω κάτσε να ηρεμήσουμε λιγάκι τώρα, να αρχίσουμε να λέμε και άλλα θεματάκια, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα. Έρχονται τα μηνύματα τώρα και με ρωτάνε όλη τη βοήθεια χρειάζεται το κοριτσάκι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να στείλουμε πράγματα, να κάνουμε, να το υιοθετήσω, μου λένε κάποιοι. Τι να πεις. Δεν έχω ξανακούσει τον κύριο Χαλκιαδάκη ποτέ να μιλήσει έτσι. Δηλαδή, ευθέως να πει ότι ξέρεις κάτι. Είναι έμπειρος. Έχει τόσα παιδάκια προστατεύσει εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Πάλι καλά που υπάρχει και το Παγνίτσο όπως υπάρχει και βοηθάει. Μακάρι το κοριτσάκι να βγει από αυτή τη δύσκολη και να έχουμε να μιλάμε εδώ πέρα μετά για άλλα πράγματα.

Σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμου που εξαρθρώθηκε. Κατασχέθηκαν 15 βιντεοφόρα που σας είχα πει πριν και 293.000 λίτρα υγραερίου. Πάπο γίναμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου, το οποίο εξάρθρωσαν οι ελεκτές της ΔΕΟΣ, του ΔΕΟΣ, όπως θέλετε να το πείτε, είναι ανεξάρτητη αρχή, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, όπως σας είπα και πριν, σε όλη τη χώρα. 14 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ τους Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και φυσικά το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μία ώρα πλησιάζει 5, έτσι, να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε σε λίγο και το φτιάχνουμε το έργο. Λοιπόν, πρέπει να πάρω δύο τηλέφωνα στα Χανιά να μάθω κάτι για τη μητέρα που μου έχουν στείλει σε μήνυμα και γι' αυτό βάζουμε τραγουδάκι για να το ψάξουμε εμείς ρεπορταζιακά και να γυρίσουμε εδώ να σας το πούμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: 3. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
1: Πολίτικα 89,8.
0: Come into the tree, where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here.
2: Και ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι να γελάσετε. Πάω, τι έγινε χθες ο βάδος στο Ολύμπιο με τη Μαρία Καριστιανού? Μόνο η Ανίτα Πάνια έλειπε από εκεί. Δεν την κάλεσαν. Δεν ξέρω.

0: το τι γέλιο παίχτηκε χθες και το τι μαζεύω από το YouTube και το τι μου στέλνετε στο 693-2907-898 δεν υπάρχει. Να τις πούμε καλό ρίζικο το κόμμα, να τις πούμε εκεί με τον μπουλζάκι της βαριάς ρώσικης τεχνολογίας, λογοτεχνίας που φορούσε ο κύριος Αυγερινός. Ιδρύσε ένα κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θεωρείς και υποστηρίζεις ότι θα σώσει την Ελλάδα από τη από όλα τα στραβά που συμβαίνουν τώρα, σπάνω, και που εσείς κλείνετε και μου βγαίνεις πάνω στη σκηνή με μπουλουζάκι που έχει τρεις φάτσες, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Και πέρα από αυτό ανεβάζεις και την Κατερίνα Μουτσάτσου, την οποία την ξέρω την Κατερίνα πολλά χρόνια, αλλά η κοπέλα είχε χαθεί τον τελευταίο καιρό, ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια. Βέβαια θα μας σώσει, γιατί έχει κάνει εκπαίδευση, είπε, με YouTubers και πρώην έξι του ιτεράδες. Και επειδή τους έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. I'm not Greek, I am Eleni. Έτσι έλεγε στα βίντεο η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Και τώρα αυτή θέλει να σώσει την Ελλάδα. Έτσι. Πόπο, και χάπι να ήταν, δεν το παίρνεις. Είχαμε και τον Batman, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, έτσι, που ήταν εκεί πέρα. Άκουσα, βάλανε κάτι ωραία τραγούδια εκεί, βάλανε Μίκη Θοδωράκη, βάλανε Ξυλούρη, βάλανε. Γενικά είχαμε και μια ομιλία η οποία. Εντάξει, δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν θα πάψω να τη θεωρώ μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Εντάξει. Αλλά από τη θεϊκή εκείνη συνέντευξη στη Ρένια Τζίμα που έλεγε ότι δεν θα απολυτευτώ και ότι σκοπίμως τα λένε όλα αυτά για να κάνουν ζημιά στο κίνημα των τεμπών, μέχρι το να ιδρύσεις ένα κόμμα το οποίο. Τι να πω. Έλεγε αλλαγή, διαφθορά, καθαρά χέρια, καλύτερη δημόσια υγεία και παιδεία. Λες και εμείς δεν τη θέλουμε, την καλύτερη υγεία και την παιδεία. Μόνο εκείνη τη θέλει. Κράτος δικαίου. Τι να πεις, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ξέρεις, βγάλαμε χθες την εκπομπή εδώ πέρα, δεν ήσουν εσύ, Βαγγέλη. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Βγάλαμε αυτόν τον κύριο που είχε στο Facebook το τηλέφωνο του και έλεγε για τα λεωφορεία. Να ανεβούν τα λεωφορεία από την Αθήνα, από το Σύνταγμα, να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τα κυρώσανε. Ξέρεις γιατί. Δεν μαζεύτηκε ούτε ένας. Στη Θεσσαλονίκη, δε, στο Ολύμπιον, περιμένει, είχαν βγάλει μια γιγαντοθόνη απ' έξω τεράστια, προκειμένου να παρακολουθήσει το πλήθος που θα έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Ολύμπιον. Για να δει την ομιλία της που ήταν μέσα στο τέτοιο. Πάλι καλά, εντάξει, κάποιοι καθόντουσαν μέσα, κοίτα, με τα πόδια πάνω στις καρέκλες. Δηλαδή στις μπλανές. Πιάνανε 2-3 θέσεις ο καθένας. Τόσο κόσμο είχε. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των άλλων κομμάτων που τώρα αυτή τα βρίζει. Βρίζει. Και τα κεραυνώνει. Μην ξεχνάμε ότι χθες ακούστηκε μια ατάκα από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος λέει: εμείς κάνουμε branding και όχι rebranding. Αυτό ήταν η καρφή για τον Τζίπρα, έτσι, καθαρά. Όταν πας σε ένα σουλατζίδικο, τι παραγγέλνεις?
1: Γύρω απ' όλα.
0: Γύρω απ' όλα. Άμα είσαι παρέα, mix grill ή παίρνει από ένα σουλάκι ο καθένας? Mix grill. Αυτό ήταν και το κόμμα της Καριστιανού χθες, να ξέρεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για να το τελειώνουμε την ιστορία, επειδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο όλο σκηνικό εχθές της κυρίας Καριστιανού, έτσι. Ένα μόνο σκηνικό εγώ θα αναφέρω και κανένα άλλο. Δεν πήγε ούτε ένας από τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Ήτανε μόνη της. Τελείως. Και αυτό είναι το λυπηρό τελικά σε όλη την ιστορία. Να φτιάχνεις ένα σωρό αφηγήματα γύρω από το ότι όλοι σκοτώσαν τα παιδιά μας, κάνανε, δείξανε, ράνανε και ξαφνικά, ενώ είναι κάπου 57 οικογένειες που κλαίνε τα παιδιά τους, να μην έρχεται ούτε ένα να σας στηρίξει. Αυτό κάτι λέει. Και επειδή άλλο ο πόνος που νιώθουμε και άλλο αυτό που έγινε χθες. Γιατί αυτό που έγινε χθες, εσύ τι ήταν? Ήταν η εκδίκηση του κοινού, η εκδίκηση των νοικοκυρέων, η εκδίκηση των ανθρώπων που ακούγανε τόσο καιρό για ξυλόλια, πεντόλια, και ο ένας ολός θεωρεί συνωμοσίες. Και ό,τι έλεγαν η μία πλευρά ήταν το σωστό, το κανονικό. Και ό,τι έλεγε η άλλη πλευρά, δηλαδή η Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η γενικά η φορή, ήταν το κακό. Το πιο λυπηρό, είπαμε απ' όλα, είναι ότι δεν πήγε να τη στηρίξει ούτε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων. Το αμέσως επόμενο λυπηρό, έτσι, θεματάκι που διακρίνω εγώ, είναι ότι η κυρία Καριστιανού ονειρευόταν χθες μια συγκέντρωση σαν τη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη, που μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Πριν από περίπου 15 μήνες ήταν αυτό, έτσι. Και μάλλον χθες, όχι απλά θα έπεσε από τα σύννεφα, ακόμα πέφτει.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι μου στέλνετε μηνύματα διάφορα για την κυρία Καρσιανού και ο Βαγγέλης έχει διαλέξει μερικά και είναι έτοιμο να μου τα διαβάσει τώρα. Στείλε όσα θες, δεν έχω πρόβλημα. Στείλε όσα να είναι, δεν με νοιάζει. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα γιατί τα λέμε όλα.
1: Πολιτικά.

0: Και όσο εμείς λέμε εδώ πέρα για την κυρία Καριστιανού, μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε τι γίνεται με το Πασόκ, ρε φίλε. Λέω τι να γίνει, παιδιά. Εντάξει, βλέπουμε τη διεύρυνση εδώ που γίνεται. Βλέπουμε ότι το... μετά το ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στο Πασόκ. Ξέρεις, πρώτα έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Πασόκ. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει τελείως. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Πασόκ τώρα υπάρχει κι άλλος δάχτυλος. Έτσι, υπάρχει κι άλλο πηγαδάκι. Και είναι το πηγαδάκι του. Πώς το λένε, του ΜΕΡΑ25. Λοιπόν, γιατί η πρώην βουλευτής, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, αλλά και η πολιτεύτρια Εύα Αμπάζη, εντάσσονται στο κόμμα του Πασόκ. Να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχε μπει η πρώην βουλευτής του ΜΕΡΑ25, η κυρία Μαρία Πατζίδη, η οποία είχε βγει και πολύ εύκολα στην Ανατολική Αττική. Και έχει πάει και αυτή στο Πασόκ. Έχει αναλάβει και ένα τομέα. Θα σας πω για την κυρία Πατζίδη, έχει ιστορία από πίσω. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα Πασόκ αποκτάει πτέρυγα βαρουφάκι. Άμα έχει τρία άτομα, τέσσερα εκεί πέρα. Και για να μην το λέμε έτσι απλά, να σας θυμίσω εγώ ποια ήταν η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Θέλετε. Θέλετε. Εσύ θες. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, λοιπόν, έχει κάνει έτσι προεργασία.
1: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε τώρα.
2: Ναι, υπάρχει. Να το δω. Το βλέπω στη διεύρυνση.
3: Θα φτάσουμε στο τέλος να αστειώνουμε και ανθρώπους. Αδέσποτους.
4: Υπάρχουν εμείς που έχουν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
3: Το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών. Όμως, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι. Ο φράχτης θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Προτείνουμε την κατάργηση του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
5: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η διεύρυνση.
5: Εσάς σας αφορά.
3: Δεν γίνεται. Είμαι γυρολόγος. Αυτό το σενάριο.
0: Αυτό. Αυτό. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιανακόπουλου πάντως. Είναι ο πρώτος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζήτησε να στηρωθούν αδέσποτοι άνθρωποι. Όχι, αυτό το άκουσες. Να στηρώσουμε ανθρώπους. Είπε να στηρωθούν ανθρώποι, αδέσποτοι. Υπάρχουν αδέσποτοι άνθρωποι. Ποιος εννοεί? Εννοεί αυτούς που είναι. Τι να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, το σκεπτικό δεν μπορώ να καταλάβω. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, δηλαδή να πάει στην εθνική. Ε? Να γίνει. Πώς το εννοεί, δηλαδή, να εθνικοποιηθεί? Είναι αλλοδαπή η ΔΕΗ? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ πάντως, γιατί όταν είχατε τον κύριο Αρδουλάκη εδώ πέρα τότε στην γιορτή που είχε γίνει εδώ με τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Ηρακλείου, του το είχα πει. Πρόσεχε λίγο τη διεύρυνση. Μου λέει ποιος εννοείς. Του είπα εγώ δύο τρία ονόματα. Ο Αρδουλάκη, εγώ το συμπαθώ, το ξέρεις. Πέρα από τα άλλα. Αλλά του είχα πει και δύο τρία ονόματα. Δηλαδή, του λέω πρόσεχε ειδικά αυτόν. Αυτός είναι, άστα να πάνε. Του το είχα πει στα ίσια, γιατί έχω, ξέρω. Ξέρω. Και την κυρία Πατζίδη την ξέρω. Πολύ καλά. Και την κυρία Γιανακόπουλου ξέρω. Τη σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Γιανακόπουλου. Μπορεί να μην δέχομαι όλα όσα λέει, αλλά έχει επιχειρήματα πάντα. Πάμε. Και είναι και η μόνη που μίλησε για γυρολόγους. Έτσι. Οπότε είναι το σήμα κατευθέν. Εντάξει. Του τι Πασόκ θέλουμε. Θέλουμε ένα Πασόκ αυτό το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, παιδί μου. Δεν θέλουμε το Πασόκ της Αδαμοπούλου που λέει να στηρωθούν οι άνθρωποι. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή κάθομαι και ακούω μερικές φορές αυτές τις παπάντζες που λένε και τρελαίνομαι. Και επειδή λέω για παπάντζες, να μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα, μου στέλνει κι άλλος φίλος και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, να το παίξουμε, να μην το παίξουμε, δεν ξέρω εσύ τι λες. Φορά παρτίδα σε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι για τον. Πώς το λέει, είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου, είναι για την Καριστιανού. Λοιπόν, εύκολο να το καταλάβεις τι θα πει. Ακούστε.
6: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, εξ-τουιτεράδες.
0: Θα κυβερνήσει τη χώρα γιατί παρακολούθησε πολλούς blogger, εξειδικευμένους blogger και τουιτεράδες. Ελλάδα. 2026. Τι ζούμε, ρε φίλε. Μου βάλεις τώρα και τον Easy Wow, θα το πάω αίμα, τέρμα, θα το πάω αίμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η κυρία Μουτσάτσου βγήκε από εσάς στις κάμερες εχθές να μιλήσει και να πει ό,τι ήταν να πει. Και ξαφνικά τη λένε πώς θα βοηθήσετε εσείς στο κόμμα, ή θα πάω με τους τουιτεράδες που έχω εμπειρία, τους πρώην τουιτεράδες, όχι καν τουιτεράδες τώρα, έτσι. Τι εννοεί τουιτεράδες, εννοεί τα τρολ. Ναι, εσύ τι πιστεύεις. Οι πρώην τουιτεράδες, δηλαδή τι ήταν, κάποιοι που κάνανε επάγγελμα το Twitter και έχουν φύγει από το Twitter τώρα και είναι εκτός και κάτι κάνουνε. Τι κάνουνε. Και τους blockers. Οι blockers λέει. Και, α, και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή μας που κάθομαστε και τα λέμε αυτά. Η κυρία Μουτσάτσου είπε ότι, ότι έχει παρακολουθήσει την ειδησιογραφία από το εξωτερικό. Άρα, δηλαδή, άμα παρακολουθήσει την ειδησιογραφία μέσα από τη χώρα σου, δεν έχεις καλή άποψη, δεν έχεις καλή αντίληψη. Ενώ αν την παρακολουθήσει από το εξωτερικό, την εκλαμβάνεις αλλιώς. Σου έρχεται, παιδί μου, πιο φυτευτή με στο μυαλό, την καταλαβαίνεις καλύτερα και προχωράς. Έτσι, ναι, αυτό. Βέβαια μου έχουν στείλει και ένα άλλο βιντεάκι που αμφιταλαντεύομαι αν πρέπει να το παίξω ή όχι, αλλά δεν το λέω εγώ, έτσι, το λέει ένας άλλος κύριος και λέει για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε την Καριστιανού. Ένας είναι ο λόγος και αυτό έχει να κάνει με το όνομά της.
7: Είμαι Νικόλος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής.
8: Ήρθατε σήμερα εδώ?
7: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά Μαρία Λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι όλη λόγος. Ο όλη λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή και των άναυρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
8: Θα είστε υποψήφιος?
7: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Ευτυχώς. Στο τέλος, αναγαλίαση ψυχής. Θα είστε υποψήφιος και εκεί που περιμένεις να πεις, να ακούσεις το ναι και να πεις όχι, Παναγία μου τι μας βρήκε. Παναγία είπα. Σώστεξε γιατί λέει όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Οπότε γλιτώσαμε. Αγρότης και ποιητής. Τίποτα κακό σε αυτό. Αλλά να ψηφίσουμε Καριστιανού, γιατί Παναγιά λέγανε και τη Μαρία. Μαρία λέγανε και την Παναγιά. Μαρία λέγανε και σένα. Το ξέρεις αυτό? Το τραγούδι το... Μαρία λένε την Παναγιά. Πώς το λέγε? Μαρία λένε και σένα. Και ανέβηκα στα δέντρα και έπεσα από ένα άστα. Πάντως, αν το πάρει στα σοβαρά, είναι ένα σοβαρό λόγο. Δηλαδή, να ψηφίσει Μαρία Καριστιανού, επειδή και την Παναγία τη λέγανε Μαρία. Άρα κάτι κοινό έχουν. Το όνομα. Τώρα έχουν και τη Χάρη και όλα αυτά. Είναι ντροπή και μόνο το συζητάμε. Έτσι, δεν το έχει καταλάβει. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα γίνω Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, ήμουνα στο συνέδριο. Το παρακολούθησα όλο. Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κάθεσαι τώρα και λες. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το πρωί όταν θα μας καλέσουν για μια δύσκολη κατάσταση? Ελπίζω να μην το σηκώσει αυτός που λέει για τη Γαία. Έτσι, και για την Παναγία. Γιατί φαντάζεσαι τώρα πάνε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις: όχι, Παναγία μου, κάνε να μην είναι οι Τούρκοι να μπαίνουν σε κανένα νησί και να το σηκώσει. Έχεις από τη μία την Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία θα βγει. Γιατί έχει μελετήσει τους bloggers και όλα τα συναφή και τους twitteράδες και θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα μέσω αυτής της μεγάλης έτσι, εμπειρίας που έχει από bloggers και αυτά. Και λες τώρα τι να τον κάνει στον Άδωνη, τι να τον κάνει στον Παπαστεργίου, τον Δημήτρη, που έχει τόσα ο μηχανικός, ο οποίος έχει κάνει την ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση της χώρας, που έχουμε τον gov.gr στο κινητό μας, που έχει κάμερες που πιάνουν όποιον παραβάτη περάσει με κόκκινο, που πάει να χτυπήσει τα παιδιά μας. Άμα το συγκρίνει. Αυτή η σύγκριση, δηλαδή να συγκρίνεις τον Δημήτρη Παπαστεργίου με την Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι, είναι τραγικό να το συγκρίνεις, έτσι. Baby, baby, η μία θα ρωτάει τους μπλόκερ, ο άλλος θα ρωτάει την επιστημοσύνη του. Εντάξει, διαλέξτε και πάρτε, παιδιά. Ψήφος είναι, μπαίνει μέσα στην κάλπη, την καταμετρούν και βγαίνει αποτέλεσμα. Τώρα, αν εσείς θέλετε να ψηφίσετε τον αγρότη ποιητή, να σας φτιάχνει εκεί τις ντοματούλες, τα αγκουράκια, τις μπελτζανούλες στον κήπο και να σας πετάει και ένα ποίημα, έχει καλώς. Γιατί άμα πας από την άλλη μεριά στην Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει καμιά δεκαπενταριά διδακτορικά και πτυχία και άμα τα πλώσει κάτω περπατάνε και σκεπάζονται όλοι οι βουλευτές της Βουλής, προτιμάς τον αγρότη ποιητή για να σου βγάλει ντομάτα με ποίημα. Και όχι τη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει το know-how και μπορεί να κάνει πράγματα και για τα παιδιά μας.

Και μου στέλνει τώρα ένας φίλος και μου λέει: είπες προηγουμένως για τον Βαρουφάκη, είπες για την πτέρυγα, λέει Βαρουφάκη στο Πασόκ. Ντροπή σου, μου λέει, έσχος. Δεν γίνεται να τα λες αυτά. Ειδικά όταν το στέλεχος κυρία Πατζίδη λέει: μας έχει δείξει τα δείγματά της και γιατί έφυγε από το Πασόκ. Μάλλον εννοείς γιατί έφυγε από το Βαρουφάκη. Έτσι, γιατί στο Πασόκ είναι ακόμα. Για να καταλάβετε λοιπόν τι έχει γίνει, όταν έφυγε από το Μέρα 25, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εντάξει. Και επειδή έχω συζητήσει μαζί της και ξέρω πράγματα και πράγματα, δεν θα σας τα πω εγώ. Άμα θέλετε να τα πει αυτή μια συνέντευξή της όταν θα βγει κάποτε, αλλά δεν έφυγε καλά. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη σκηνή που ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι η κοπέλα και βαφόταν, ξέρω, πριν πάει στη Βουλή, στο δωμάτιο. Ένα δωματιάκι που έχουν και στη Βουλή για όλα τα κόμματα. Και μπήκε μέσα ο Κρίνο Γρηγοριάδης και ξαναχνίνεται. Το θυμάστε. Φοβερή σκηνή. Ο ηθοποιός, επειδή με αυτός είχε την άνεση να κρίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, ξέρεις. Το έχει συνηθίσει από τις σειρές. Δεν ξέρω το αν παίζονταν κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω να παίζονταν, γιατί άμα παίζονταν. Ο ηθοποιός, επειδή με αυτός είχε την άνεση να κρίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, ξέρεις. Το έχει συνηθίσει από τις σειρές. Δεν ξέρω το αν παίζονταν κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω να παίζονταν.

Δεν το κατάφερε. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, και μου λέει: ρε Νικόλα, όπως το πες, περίμενε 1 εκατομμύριο κόσμο και πήγανε 1000. Το ένα της χιλής που λέμε, αυτό είναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη, πριν από λίγο. Εντάξει, παιδιά, αυτό που ζούμε δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, αυτοξευτιλίζονται πριν γίνει οτιδήποτε. Βγήκε η κυρία Νεγρεπόντη, λοιπόν, στον Νίκο Βαγγελάτο πριν από λίγο και επικαλείται τον Epstein για επιστροφή στη δραχμή. Μη με ρωτήσεις πώς και τι, δεν το είδα. Μου το στείλα μήνυμα. Μου λένε, βγήκε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όση ώρα εσύ κάνεις εκπομπή, Μαρία Νεγρεπόντη δεν λιβάνει, να το πω σωστά, και επικαλέστηκε τον Epstein για επιστροφή στη δραχμή. Δηλαδή, πώς να το συνδυάσω αυτό? Όχι, πες, δηλαδή πες ότι σου βάζω εγώ αυτή τη στιγμή πώς να σου πω, μια πρόκληση. Σου λέω, θα σου δώσω 150 ευρώ αν μου ενώσεις την επίκληση των Epstein και την επιστροφή σε δραχμή. 150 ευρώ, 200. Φόραξε τη ζέτα, 250. Ανεβαίνει το, παιδιά. Λοιπόν, το βρήκαμε. Στα επόμενα 5-10 λεπτά στείλτε μου 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Πώς μπορεί να κολλήσει αυτά τα δύο? Δεν άκουσα τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου, γιατί μπορεί να έχει πει κάτι. Οπότε θα κερδίσετε 100 ευρώ όποιος μου το ενώσει και μου πει πώς μπορεί να βγει από τον Epstein που κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Αμερική με την επιστροφή σε δραχμή. Μόνο με έναν τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Λοιπόν, 100 ευρώ όποιος μου το ενώσει. Πάμε.

Λοιπόν, μου λένε πες κι άλλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Δεν μπορώ να πω άλλα, παιδιά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Εντάξει, και μόνο η φάτσα της κυρίας Δεγκρεπόντι να μιλάει στον Ευαγγελάτο για τον Επστάιν. Λοιπόν, μου στείλανε κάποια μηνύματα και μου λένε ότι είναι αποθυμένο ο Επστάιν και γι' αυτό θέλει να πέσει στη δραχμή. Μου έχουν πει και το άλλο, ότι ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αν δεν πάμε στη δραχμή. Βέβαια, υπάρχει και το ανάποδο μήνυμα. Ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αφού μπούμε στη δραχμή. Κολλάνε αυτά τα δύο. Εκατοστάρικο δεν έχετε κερδίσει ακόμα. Δεν έχω πέσει ακόμα στο καλό, καλό, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις ένα καλό, στείλεις. Θα στείλεις, δεν μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι πρόκληση τώρα. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε για τον Μάριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ που πήγε στο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το είπε, λέει, ο Μητσοτάκης σε ένα παιδάκι στη Σπάρτη. Ωραία. Και μου το λέτε, με προκάλετε. Τώρα θα το πω, έτσι. Εντάξει, θα το πω. Συναντήθηκε λοιπόν που λέει εκεί στη Σπάρτη που είχε πάει χθες ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα παιδάκι που φόρεσε για την μπλούζα της ΑΕΚ. Και του λέει, το ξέρεις ότι έχω ραντεβού με τον πρόεδρό σας, λέει, μες στο Μαξίμου. Και τι θέλεις, λέει, να του μεταφέρω. Και του λέει το παιδάκι, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, λέει, θα το πω. Πρέπει να το πω. Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο τώρα. Εντάξει, και άκουγα κάτι. Στον Ντοστογεύσκη έχω βρει και εγώ μερικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Έτσι. Τσέχοφ δεν το έχω πολύ έτσι. Μόνο λίγο με το θέατρο ότι είχα. Αλλά με τον Ντοστογεύσκη έχω κάτι καλά. Αγαπημένος με εμένα είναι ο Νίτσε. Για να ξέρετε, έτσι, άμα θέλει να ξέρετε. Οπότε μην μου στέλνετε τον Ντοστογεύσκη, είναι πολύ ρώσικο για μένα. Εντάξει, έχει ωραίες ατάκες, επειδή έχει κάποια ωραία αποφθέγματα τα οποία. Ο Ντοστογεύσκη είχε έτσι ένα άλλο, πώς να σας το πω, ένα άλλο σκεπτικό, ρε παιδί μου. Πολύ διαφορετικό. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, κολλημένος τελείως με αυτή την, πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι τώρα, το έλεγε ο Τολστόι αυτό. Με την Περεστρόικα, ρε παιδί μου, δεν είχε πολλά. Αλλά ήταν κολλημένος προς τα εκεί, οπότε, ξέρεις. Βέβαια, οι Ρώσοι είναι, όπως και εμείς έχουμε κάποιους που από παλιά που δεν τους πολύ γουστάρουμε, αλλά τους αναφέρουμε γιατί είναι ιστορικοί. Έτσι. Και οι Ρώσοι τους έχουν θεούς λοιπόν. Και τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ και τον Τολστόι και τα Μπολσόι. Μόνο τα Μπολσόι δεν πήγε χθες και Καρθιάνου εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει.

Λοιπόν, έχει και Final Four σήμερα, έτσι. Ξεκινάει. Ολυμπιακός, τι είσαι. Πάω είσαι. Καλά πάθεις. Θα σε κλέντα από εδώ και πέρα. Τι θέλεις και το πες. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Κανένα συγγενής θύματος των Ντεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καριστιανού. Καλά το είπες Νίκο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ποιοι θα θέλαμε να μας κυβερνήσουν από εδώ και πέρα. Γι' αυτό έχεις, φίλε μου, τη δύναμη της ψήφου, για να αποφασίσεις εσύ ποιος θες να κάνει κουμάντο στη χώρα. Ή ποιος θέλεις. Πάντως δεν θέλει σίγουρα να πάει στο αναφόρο αυτός, έτσι θέλει να ανοίξουμε κουβέντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε αυτά που γουστάρετε με αυτούς που γουστάρετε. Και μην κάνετε εκτόσεις σε ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά σας μόνο και μόνο για να σας προκαλούν νεύρα προβλήματα. Αυτά. Τα λέμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα
5: και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Γεια τους. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείως και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELLP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των κοιήσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της ελληνικής επανάστασης.

δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στην Δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να μπούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπε σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτή την φορά.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ελλάδα στις 26 Μαΐου οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέτη 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την διακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί βρισκόταν σε παιδική χαρά μαζί με τη μητέρα του και συγγενικά πρόσωπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφερε εγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάντζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πυμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημειοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν
5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 112,77 γραμμάρια κοκαίνης, 33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια, 6 ζυγαριές, 6 κροτίδες και γκλόμπ, 2 ασύρματα επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα. 12 αυτοκίνητα καθώς και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον κατασχέθηκαν πύληνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όμως εφιαλτικές ώρες για να αλλάξουμε θέμα, βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη φανερά τρομοκρατημένη κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μια σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε ένα δεύτερο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή την ασκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικαστή ω αρχηγό τη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μελετά αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του φερόμενου ω Λάμπρου τη 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Κατά συνέπεια, επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

μια διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχονται μόλις μια ημέρα αφού του ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά μια διπλωματική λύση. Τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μία ανάρτησή του στο X.

Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλαιωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Άσικτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαρά Φραγκάκη. Η Χαρά η Φραγκάκη είναι παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα workshop το οποίο ετοιμάζει και που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Εμπειρία στη φύση». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Χαρά. Θα μας επιτραπεί ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε έτσι αυτή την επαφή. Είσαι και νεαρή σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε τις τυπικότητες του πληθυντικού, σωστά?
1: Σωστά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί μαζί σας, μα μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου έτσι να ενημερώσω και να αναφέρω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο που έτσι έχω φτιάξει και θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι ένα workshop που το έχουμε ονομάσει «Εμπειρία στη φύση» και ο λόγος είναι γιατί θα είναι στη φύση. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδάκια από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: Ναι.
1: Θα είναι βιωματικό. Θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο μέρος θα είναι μαγειρική. Θα είναι workshop μαγειρικής, στο οποίο θα γίνει στον Ιππικό Όμιλο Ηρακλείου, όπου έχει ένα πολύ όμορφο μέρος εκεί και μια μινωική αυλή συγκεκριμένα. Και με τα παιδάκια θα φτιάξουμε κάτι πιτάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει από αυτό που έκαναν τότε οι μινωίτες στην Κρήτη. Έφτιαχναν πίτες όπου έπαιρναν υλικά από τη γη, όπως είναι το σιτάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Και κάπως έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το πράγμα, για να ξαναέρθουμε και να έρθουμε και λίγο πίσω στο τι
0: πίσω
1: έκαναν τότε.
0: Πίσω στο χρόνο. Στα παιδιά ούτως ή άλλως αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν. Τους αρέσουν τα ζυμάρια, τους αρέσουν να ανακατεύονται στην κουζίνα, έτσι. Να πλάθουν κουλουράκια κλπ. Είπα, το ζυμάρι είναι ένα αγαπημένο υλικό για τα παιδιά. Οπότε θεωρώ πως θα απασχοληθούν εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα φτιάξετε λοιπόν πιτάκια από ό,τι μου λες.
1: Θα φτιάξουμε πιτάκια και η μαγειρική είναι και κάτι θεραπευτικό και κάπως έτσι το έχω συνδέσει κι εγώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται λογοθεραπεία και workshop μαγειρικής πώς. Για να μπορείς να εκτελέσεις μία συνταγή πρέπει να ακολουθήσεις μία ακολουθία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές αν σκεφτούμε και εμείς τον εαυτό μας, όταν έτσι είμαστε πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι, μπαίνουμε στην κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.
1: Και η ζαχαροπλαστική.
0: Ξεχνιέσαι.
1: Ξεχνιόμαστε. Οπότε το πρώτο σκέλος λοιπόν θα είναι αυτό, της μαγειρικής,
0: ναι,
1: όπου θα δοθούν συνταγές στα παιδάκια και παρέα με επαγγελματίες που θα μας δείξουν πώς θα εκτελέσουμε τη συνταγή, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Μετά θα φύγουν τα παιδάκια από εκεί και θα πάνε παραδίπλα που έχει ένα δεντρόσπιτο και εκεί θα τους βρουν κάποια κασπότ που έχω αγοράσει και θα κάνουν κυπουρική, θα φυτέψουν βότανα.
0: Οπότε θα γίνουν μικροί κυπουροί, θα φυτέψουν βότανα μας λες. Σε γλαστράκια, ναι.
1: Σε γλαστράκια. Το κάθε παιδάκι θα μπορέσει να ζωγραφίσει το κασπό του, το γλαστράκι του, όπως εκείνο το θέλει. Και αφού τελειώσουν λοιπόν και από την Κυπουρική, θα τους πάρει η κυρία που έχει τον υπηκόμιλο.
0: Η Μαριάννα Γραμματικάκη.
1: Η Μαριάννα
0: Γραμματικάκη.
1: Ναι, σωστά, η Μαριάννα Γραμματικάκη. Θα πάρει λοιπόν τα παιδιά και θα τους κάνει μία βόλτα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα τους πάει στο στάβλο, θα τους μιλήσει για τα άλογα, θα μπορέσουν τα παιδάκια να ταΐσουν το άλογα και να κάνουν ίσως και κάποια βόλτα με το πόνι. Αυτό θα είναι το workshop.
0: Που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στον Ιππικό Όμιλο Ηρακλείου την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του Μάη. Έτσι. Τα παιδιά τι ώρα θα πρέπει να είναι εκεί, η Χαρά?
1: Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ξεκινήσαμε ένα group, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έγινα πάρα πολύ γρήγορα sold out. Οπότε το πρώτο group θα έρθει στις 10 η ώρα, ώρα προσέλευσης, 10.30 αυστηρά ώρα έναρξης.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησα και ένα δεύτερο group για να μπορέσω έτσι να εξυπηρετήσω και τον υπόλοιπο κόσμο για να μην στεναχωρηθούμε. Θέσεις λοιπόν υπάρχουν για το δεύτερο group.
0: Όπου οπότε το πρώτο μας λες είναι κλεισμένο το πρωινό, άρα πάμε λίγο πιο αργά.
1: Πάμε λίγο πιο αργά και πάμε στο δεύτερο group.
0: Πάμε στο δεύτερο group. Το οποίο ξεκινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, ναι.
0: Είναι η ώρα δηλαδή που υποδέχεστε τον κόσμο και ξεκινά...
1: Και ξεκινά στις 2.30.
0: Στις 2.30.
1: Ναι, θα δώσουμε και λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτούμε. Υπάρχει και μια διαδικασία να πάρει ο καθένας την ταυτότητά του. Θα δώσουν κάποιες ποδίτσες στον πλάστρι του, γιατί θα δώσουμε και κάποια πραγματάκια για να μπορούν να εκτελέσουν εκεί τα station για να πάνε από το ένα στο άλλο. Οπότε έχει μια διαδικασία και θα καλό θα ήταν όλοι να είναι στην ώρα τους για την καλύτερη, ας πούμε, έτσι, ροή. Του work.
0: Λογικό. Mm-hmm. Μας είπες πως αυτό το workshop μπορούν να το παρακολουθήσουν από 18 μηνών παιδάκια έως 12 ετών. Φαντάζομαι τα μικρότερα με συνοδό, σωστά?
1: Τα μικρότερα με συνοδό, σωστά. Θα πολύ να έρθουν όμως και τα μεγαλύτερα οι γονείς, έτσι να γίνουμε μία παρέα. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι γονείς αν μπορούν να πάνε εκεί παραδίπλα, ας πούμε, να περάσουν και αυτοί λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να είναι μαζί μας, γιατί περνάμε πολύ όμορφα. Οπότε εμείς τους στέλνουμε τους γονείς, γιατί αυτό το κάνω όχι μόνο για τα παιδιά, το κάνω και για τους γονείς, για να μπορούν έτσι επικοδομητικά να περάσουν χρόνο με το παιδί τους.
0: Ναι, σωστά. Και να συνδεθούν, γιατί η σύνδεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι πως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι καθημερινά. Η δουλειά απορροφά όλη μας την ενέργεια και η καθημερινότητα, τέλος πάντων, που είναι πολύ απαιτητική. Οπότε πολλές φορές δεν βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, για να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, να τα φουγκραστούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις τους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούν οι οικογένειες μαζί και να βιώσουν αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία στη φύση, γιατί η φύση από μόνη της είναι αναζωογονητική, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα δέντρα, εγώ οπότε πάω και μου αρέσει πολύ, έχει πολλά λουλούδια, έχει δέντρα, ακούς τα πουλάκια, γαλινεύεις, είναι πολύ ήρεμα και θεωρώ ότι θα το εκλάβουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Χαρά, υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας για εκείνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που θέλουν να ενταχθούν στο δεύτερο γκρουπ που από ό,τι μας είπες υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα στο γκρουπ που ξεκινά στις 2.30 το μεσημέρι?
1: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνονται με συμμετοχή, όπου πρέπει να μπουν στο site του Νέστη Χαρά. Είναι www.nestihara.gr και το χαρά με x, nestihara.gr. www.nestihara.gr. Εκεί μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους και λέει και όλες τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για να δεσμεύσουν τη θέση και να είναι μαζί μας την Κυριακή 24 Μαΐου στο δεύτερο group στις 2 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Νομίζω ότι είσαι έτσι πολύ πολύ δραστήρια και πάντα βρίσκεις τρόπο να δίνεις έτσι το κάτι διαφορετικό στα πιτσιρικάκια τα οποία συνεργάζονται μαζί σου, και αυτό να ξέρεις είναι εξαιρετικό, γιατί δείχνει και τον επαγγελματισμό σου αλλά και το πως προσεγγίζεις όλα εκείνα τα παιδιά που συνεργάζεσαι μαζί τους, και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το workshop μπορούν να πάρουν μέρος, να λάβουν μέρος και παιδιά που δεν έχουν απαραίτητα συναναστραφεί εσένα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος είναι κόσμος ο οποίος δεν είναι από το κομμάτι της υπηρεσίας μου που έχω, της λογοθεραπείας. Είναι κόσμος που απλώς με παρακολουθεί και έρχεται σε εμένα, ούτε χρειάζεται να έχει κάποια δυσκολία το παιδάκι του για να ενταχθεί σε αυτό το, να λάβει μέρος σε αυτό το
0: workshop.
1: Ναι. Οπότε είναι κόσμος ο οποίος με γνωρίζει και τον γνωρίζω πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αγαπήσει πολύ αυτά τα workshop, και ο κόσμος, το κάνω με πολύ αγάπη και το λαμβάνω αυτό, γιατί ό,τι γίνεται με αγάπη είναι πάντα έτσι όμορφο και έχει επιτυχία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεις, για οτιδήποτε καινούριο είσαι στα σκαριά. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση, μία άλλη κουβέντα που θα αφορά στην ειδικότητά σου, στην παιδιατρική λογοθεραπεία. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι, και πόσο βοηθητικό είναι για παιδιά που το χρειάζονται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια.

Περνάμε τώρα σε άλλα θεματάκια. Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027. Σήμερα η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, μία εβδομάδα μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για το δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, παρέχοντας επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που είναι ενταγμένα στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένα ωφέλη με δυνατότητα για έως 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την ένταξή τους στους πίνακες και στην συνέχεια να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη. Για την ενεργοποίηση της επιταγής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλημα και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών διαμονή στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θεματάκι που αφορά στα καθάριστα οικόπεδα, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τις προθεσμίες αλλά και τα πρόστιμα. Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου του 2026 έχουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα αγριόχορτα. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για την μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

0: λίγα λεπτάκια όμως απομένουν ως ότου ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος σημερινής μας εκπομπής και να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ο χορηγός μας, έτσι, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1800, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: CNY Concept Store λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Πάμε όμως κάπου εδώ σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.
1: Ειδήσεων από τον Politica 89,8 και το politica.gr.

0: καταγγελιών που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξαν ότι δεν προχώρησαν σε μη νόμιμες ενέργειες. Σοβαρή υπόθεση χειρίζονται οι αρχές με τρίχρονο κορίτσι με μόλοπες και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που νοσηλεύεται στο Παγνί. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά τη μεταφορά των 16 συλληφθέντων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Επίθεση και χτυπήματα από παρέα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα Μάλια, συνελήφθη 25χρονος Έλληνας. Στο Ηράκλειο, ο προσωμιωτής Fire Dragon για τις ανάγκες άσκησης στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό. Εκρηκτική αύξηση κατά 64% στα τουριστικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Πρεμιέρα σήμερα για την τελική φάση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Ακολουθεί ο αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά και πιθανότητα βροχών προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, μιας που το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και μας έχεις ωραία θεματάκια, ναι, Νίκο. Ευχάριστα.
1: Έχω προτάσεις.
0: Ναι, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αρχίζει γενομένης από σήμερα να αξίζω τη σημερινή εκδήλωση.
0: Ναι, ξεκίνησε.
1: Θα πάρουμε χρονικά. Και την αξία μετά ο καθένας την κρίνει από μόνος του. Και πράττει αναλόγως. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ανδρόγεο, θα γίνει μια εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ, διότι και από δικού του ήταν ήπιον τόνων και χαμηλού προφίλ, όπως λέμε, αλλά έκανε σημαντικά πράγματα. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν για τον Άρη Φακίνο. Ο Άρης Φακίνος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά όχι μόνο. Για τον Άρη Φακίνο μίλησε το πρωί στην εκπομπή μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης, που θα είναι και ο βασικός ομιλητής απόψινής εκδήλωσης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τα

0: 28 χρόνια από το θάνατο του Άρη Φακίνου και για τα 100 χρόνια από την ένωση, την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Επίρου και Νήσων. Είναι η Ένωση Συντακτών
1: και
0: ΣΥΕΠΗ, ακριβώς, που ανήκουν οι δημοσιογράφοι της Κρήτης. Ο Άρης Φακίνος είχε πάρα πολύ στενούς δεσμούς με την Κρήτη και με το Ηράκλειο. Όπως μας είπε ο Κώστας ο Τριγώνης, καταρχάς υπηρέτησε ως φαντάρος της ΕΑΠ και μας έδωσε και ένα έτσι παραλυπόμενο της ιστορίας. Ήταν εκεί, υπηρετούσαν μαζί με τον Βασίλη Βασιλικό. Ήταν μάλιστα και πάρα πολύ στενοί φίλοι. Όταν έγινε η κηδεία, αυτό έγινε το 1957, υπηρετούσαν εκεί, και όταν έγινε η κηδεία του Καζαντζάκη, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση για τους φαντάρους, για τους στρατιωτικούς να πάνε στην κηδεία, αυτοί πήδησαν, λέει, τη μάντρα της ΕΑΠ και πήγαν στην κηδεία. Έφυγε λοιπόν ο Άρης Φακίνος, γύρισε στην Αθήνα, έπιασε όμως δουλειά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι ήταν καθηγητής Γαλλικών ο Άρης Φακίνος, και μετατέθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου. Υπηρέτησε λοιπόν εδώ το Ηράκλειο ως καθηγητής Γαλλικών, αλλά όχι μόνο. Κατόρθωσε να ανασυστήσει τη χοροδία του Ηρακλείου και μάλιστα να γίνει και μαέστρος της. Δόθηκε και συναυλία υπό τη διεύθυνσή του. Έγραφε επιφυλίδες στην εφημερίδα Αλλαγή. Διακρίθηκε για τον αντιδιδακτορικό του αγώνα, διότι μόλις έγινε η Χούντα, αυτός διέφυγε και πήγε στο Παρίσι. Από εκεί λοιπόν άρχισε είτε με την πένα του, είτε με μια εκπομπή που είχε στην κρατική ραδιοφωνία της Γαλλίας στο Παρίσι, να κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Εδώ Παρίσι» και να αρχίσει από εκεί έναν αντιδιδακτορικό αγώνα, δικτατορικό αγώνα, τον οποίο άκουαν εδώ και οι Έλληνες στα βραχαία. Γενικά λοιπόν ο Άρης Φακίνος έγραψε βέβαια 11 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι μυθιστορήματα. Και ο Άρης Φακίνος με αυτή του τη δραστηριότητα διακρίθηκε τόσο για το ταλέντο του στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία βεβαίως, αλλά και για τον αγώνα του κατά της Χούντας. Ως φόρος τιμής λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε στο Δημοτικό Κατάστημα.
1: Η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό.
0: Είναι ανοιχτή για το κοινό, βεβαίως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, θα πούμε τώρα, είναι ανοιχτές για το κοινό.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η άλλη εκδήλωση είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτή που έπεται είναι η γιορτή που αφορά
0: να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία.
1: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι την Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν.
0: Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Είναι η μαγεία των φυτών.
0: Ακριβώς. Είναι η μαγεία των φυτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά είναι και Διεθνής ημέρα φυτών. Γενικά ο Μάης, όπως μας περιέγραψε η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για αυτή τη γιορτή, είναι η κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μας είπε λοιπόν για την αξία του φυτών, μιλήσαμε και επιστημονικά, όχι μόνο για τη γιορτή, για την αξία των φυτών στη ζωή μας, τις θεραπευτικές, να το πούμε έτσι, ιδιότητες τους. Μας είπε επίσης κάτι
1: ο Μάιος είναι, νομίζω, όντως ο κατεξοχήν έτσι μήνας των λουλουδιών.
0: Ακριβώς.
1: Η φύση ξυπνάει, ανθίζει, ευωδιάζει ο τόπος.
0: Μα υπάρχουν και 4-5 διεθνείς ημέρες για τα φυτά και τα λουλούδια μέσα στο Μάιο. Και κάτι που είπε η κυρία Ταμπακάκη που εγώ δεν το ήξερα, ίσως να μην το ξέρει και ο κόσμος, πολλοί να μην το ξέρουν, το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
1: 80%,
0: το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
1: Τεράστιο ποσοστό.
0: Βεβαίως. Χώρια βέβαια μετά, τα χρώματα και τα αρώματα και τα βότανα, έτσι που...
1: που ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στην Κρήτη,
0: ακριβώς,
1: έτσι, τα βότανα είναι πλούσια, αυτό συζητάμε.
0: Ακριβώς. Και τα φυτά τα οποία όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο πολύ συμβάλλουν και στην εξομάλυνση της κλιματικής αλλαγής, όπως μας είπε και η κυρία Ταμπακάκη. Λοιπόν, αυτή η γιορτή είναι την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, και μιλάμε για γιορτή γιατί εκεί δεν θα θαυμάσουν μόνο φυτά και χρώματα δηλαδή και αρώματα όσοι περαστούν, υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν σχολεία που θα παρουσιάσουν εργασίες που έχουν κάνει για τα φυτά, υπάρχουν σχολεία τα οποία θα παρουσιάσουν μουσική και χορό που έχουν αναπτύξει, εν πάση περιπτώσει, τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ένα

0: Ελληνικό φεστιβάλ.
1: Ναι, μια γιορτή. Μια γιορτή όπου εάν βρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι θα περάσετε καλά. Θα ξεφύγετε λιγάκι έτσι από τα καθημερινά τα τετριμένα.
0: Στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο ίντερνετ οι ακροατές μας να δουν και το πρόγραμμα, εάν βάλουν ημέρα φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ, θα βγει και το πρόγραμμα και το που βρίσκεται το αγρόκτημα. Δεν είναι πολύ μακριά από το, στην κάτω μεριά, να πούμε, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι το αγρόκτημα. Θα το
1: είναι εύκολη, εύκολη πρόσβαση
0: βεβαίως, να το βρουν, να πάνε να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία την Κυριακή τους.
1: Εξαιρετικά. Και έχουμε και ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη δράση, η οποία αφορά στα ηνοποιεία της Κρήτης. Οι ανοιχτές ημέρες λοιπόν των ηνοποιείων της Κρήτης έρχονται. Είναι και Σάββατο και Κυριακή,
0: Νίκο. Ναι, είναι και Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν. Ναι. Είναι κάποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά το Σάββατο,
1: ναι,
0: και κάποια την Κυριακή και άλλα και το Σαββατοκύριακο.
1: Πώς μπορεί να δει ο κόσμος, πού μπορεί να μπει και να δει ποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά Σάββατο, ποια Κυριακή και να κάνει τον προγραμματισμό.
0: Εάν αναζητήσει δίκτυο ηνοποιών Κρήτης,
1: ναι,
0: ανοιχτές πόρτες, θα βγουν όλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 27 από τα 37 ηνοποιεία της Κρήτης θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο, να υποδεχθούν τον κόσμο ελεύθερα, ανοιχτές πόρτες, και μάλιστα μερικά από αυτά, αν όχι όλα, έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, από ό,τι είδα, γιατί μπήκα εχθές και το τσέκαρα, υπάρχουν και διάφορα workshops, υπάρχουν ταυτόχρονα μουσικές εκδηλώσεις, οπότε είναι και αυτό μία ανάσα. Έτσι μέσα
0: βέβαια
1: στο Σαββατοκύριακο.
0: Και νοστιμιές, γαστρονομιές. Να πω ότι θα υπάρχει, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και
1: εινογνωσία, εινοποσία.
0: Ακριβώς, εινογνωσία, εινοποσία, μεζέδες κριτική, εδέσματα κριτικά. Εδέσματα, ξέχασα να πω, θα υπάρχουν και στο, από ό,τι μας είπε η κυρία Ταμπακάκη, και στη γιορτή των φυτών. Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που αναφέραμε, έχουμε εν πολύ
1: σκαλίψει. Πολύ Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον όμορφο μήνα Μάη.
1: Έτσι, τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ.
0: Επίσης.
1: Τα λέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα.
0: Βεβαίως.

Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στους ανελκυστήρες. Τελευταία λέει ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Να σας πω πως αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η 30 Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη η προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη καταγραφή και επιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους. Συγκεκριμένα στην διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρό, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και την νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στην χώρα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως ταυτότητα για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet ή στην περίπτωση δημοσίων κτίριων με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό να δοθούν κάποια στοιχεία. Απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή. Όσον αφορά τώρα στον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 4 ορόφων, οι στάσεις είναι 5, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται 6, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο. Αντίστοιχα, σε μια πενταόροφη πολυκατοικία με 2 υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι 8. Δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος όροφος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΠΟΒΕΣΑ, μετά το πέρας της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθεί έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα, σήμερα Παρασκευή. Οπότε να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Πολλές λοιπόν ευχές. Να σας πω πως για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην σημερινή πηξίδα που μόλις ξεκινάει την διαδρομή της 22 του Μάη σήμερα, 88, 89 και 8 από τη συχνότητα του Πολίτικα και politika.gr βεβαίως. Μας ακούτε διαδικτυακά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, από τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή κάνει λήψη πηγών του ίντερνετ.

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με το στοίχημα βεβαίως να κερδίσουμε και σήμερα το μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Μαζί μου εδώ και σήμερα Μαρία Ναυρομάτη, Φιλία Σαρδάκη και Μανώλη Σαρή, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη Πηξίδα. Η Πηξίδα, η οποία δοκιμάζει την υπομονή τη, ακούγοντα όλο και περισσότερα τα σενάρια ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Σωσιφάκης στον ήχο. Απέναντί μου η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά και βεβαίως να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα στην επικαιρότητα, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τις επόμενες μέρες στα ζητήματα που είναι ανοιχτά.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά από το πολιτικό παίζει η υπόθεση και νομίζω δικαίως πριν από λίγο με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με ένταση μεταξύ Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελου. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βορύδης στον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά αυτή η συζήτηση, αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στην σκιά της λεωφόρου, να το πω έτσι πολύ απλά, που μας οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον Δημήτρη Μάντζο από την πλευρά του Πασόκ να φωνάζει ότι το παρεμπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά και τον Σωκράτη Φάμελο να φωνάζει ξεκίνησε το πραξικόπημα. Από την πλευρά του Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον Νίξον της Ελλάδας. Κύριε Ανδρουλάκη, αναρωτηθήκατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε κάποια μια κρίσιμη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρριτο της διαδικασίας όπως κάνατε με τη μυστική συνεδρίαση. Έχετε αποδείξει ότι είστε κατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας, απάντησε ο Βορύδης. Τελικά, λίγο αργότερα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Για πάμε να πάρουμε έτσι λίγο μια γεύση.
1: Διάφορες πλευρές. Άρα, ας ξεκινήσω από αυτό. Ερώτησης. Πρώτη. Υπήρξε απόφαση που έκρινε το ζήτημα της πλειοψηφίας το 2022. Απάντησης. Όχι. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί δεν υπήρξε? Διότι κατά τον κανονισμό, ακούστε συνάδελφοι, δεν είναι επειδή, ακούστε. Αυτά είναι, απλά θα τα πω.
2: Βορύδη, μην κάνετε διάλογο, κάντε τοποθέτησή σας παρακαλώ.
1: Δεν με πειράζει. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πώς τίθενται τα ζητήματα, τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα, τα οποία θέτουν ζητήματα διατάξεων του κανονισμού που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, πώς τίθενται? Τίθενται αυτεπαγγέλτος? Τα ερευνά αυτεπαγγέλτος η Βουλή από μόνη της? Απάντηση, όχι. Πώς τίθενται? Δύο βουλευτές πρέπει να το θέσουν. Το έθεσαν το 22? Όχι. Άρα λοιπόν, νομικό προηγούμενο υπάρχει? Όχι. Πάμε τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Πάμε. Πολύ ωραία, κύριε Φάμελε.
2: Κύριοι συνάδελφοι,
1: να απαντήσω στο ερώτημα.
2: Η Νέα Δημοκρατία σας άκουσε σιωπηρά. Παρακαλώ.
1: Θα δείτε τώρα.
2: Έλα, Θεόφιλε.
1: Κύριε Φάμελε, θέλει μια εξοικείωση αυτή.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, από του Δήματος της Βουλής.
1: Θα πω τώρα.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά, να κολλάνε καμιά φορά. Είναι αυτό που, ξέρεις, ο δαίμον του πιεστηρίου που έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι, ο δαίμον του ραδιοφώνου. Για βάλω να ακούσουμε λίγο.
3: Είναι πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα του κοινοβουλευτισμού. Αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο...
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ψηλά το αποφυλακιστήριο του αμετανόητου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος πλέον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω για πόσο, γιατί υπάρχει μια σκέψη να τον ξαναγυρίσουν πίσω. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι πολύ δικαιός και πολύ τίμιος. Αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεσκίζαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δίκαιοι. Είναι ατόπιμα να έχεις φάει τόσο κόσμο, να είσαι ο εγκέφαλος, ο αμετανόητος εγκέφαλος και να μην σ' ακπίσουν ακόμα και τα οστά σου στη φυλακή. Αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω εξετάζει ότι πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο Γιωτόπουλος σήμερα, είναι, αποτελεί όνειδος. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και βγαίνει στα 19 χρόνια, έτσι, περίπου 19 χρόνια από την τελική ετιμιγορία που εξέδωσε στις 14 του Μάη του 7, το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, θέλω να πω ότι προσωπικά μου δημιουργεί ένα θυμό, μία θλίψη και μία απογοήτευση. Διότι στην Ελλάδα ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι η δικαιοσύνη, η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κ. Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βολεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης. Πάντως το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Προσωπική εκτίμηση θα τον γυρίσουν πίσω. Τον βγάζουνε, προσέξτε, μετράνε την αντίδραση, η οποία είναι πραγματικά καταιγιστική, θα τον γυρίσουν πίσω τον Γιωτόπουλο, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Σήμερα 22 του Μάη. Ο Γιωτόπουλος θα γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να παίζει επικοινωνιακά προεκλογικά τώρα με τέτοια ζητήματα κυβέρνηση. Αν εξαιρεθούν οι άδειες που κατά καιρούς έπαιρνε, ο Γιωτόπουλος έχει παραμείνει κρατούμενος για μια περίοδο περίπου συνολικά 24 ετών. Αρχής γενομένης από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2002. Η αποφυλάκησή του, όπως ήταν αναμενόμενο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πραγματική σημασία των ισοβίων δεσμών. Όμως, εφόσον τα ισόβια συνιστούν τη βαρύτερη των ποινών που προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύεται, εμφατικά σε μια ακραία περίπτωση όπως αυτή του Γιωτόπουλου, θα πρέπει να πάρει απόφαση κανείς ότι ο όρος ισόβια είναι καθαρά συμβολικός. Όπως να θυμίσω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα είναι και ο πολλαπλάσιος της ισόβιας κάθερξης με 17 φορές ισόβια. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για ισόβια. Εδώ μιλάμε 17 φορές ισόβια. Συν 25 χρόνια. Εδώ δεν έχει κάνει ούτε το συν 25 χρόνια, έχει κάνει 24. Συνεπώς, ξαναλέω ότι εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του πολίτη προς την δικαιοσύνη και αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι συγγενείς των θυμάτων πώς νιώθουν σήμερα που βλέπουν το φωνιά τον αρχιτέκτονα αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων να περνάει το κατώφλι της φυλακής, ξαναλέω, αντί να σαπίσουν και τα οστά του εκεί μέσα όπως και του Κουφοντίνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόκειται για αμετανόητους δολοφόνους, εγκληματίες, τρομοκράτες, οι οποίοι όχι απλά πρέπει να εκτίσουν μέχρι το θάνατό τους, πρέπει να παραμείνουν φυλακισμένα και τα οστά τους στα κελιά. Τελειώσαμε. Το λέω μεταφορικά και ακραία. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει από τη φυλακή στο κουτί. Στο φέρετρο δηλαδή. Πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Το λέω ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, παιδιά. Εδώ δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία στρογγυλοποιούν και ωραιοποιούν καταστάσεις.

Ξαναλέω, η προσωπική μου εκτίμηση και ρισκάρω όπως το κάνουμε πάντα στην Πηξίδα να κάνουμε λόγο και να κάνουμε εκτιμήσεις για μεγάλα θέματα, θα επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ψηλά στην ειδησιογραφία το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξη διαπραγματεύσεων και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρουν οι πηγές του Αλ Αραμπίγια, το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρών σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για τη μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών υποδομών. Θέλω να σχολιάσω και να πω ότι πολλές φορές έχουμε φτάσει κοντά στην ειρήνευση και όλες τις φορές έχει χαλάσει. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, θα κλείσω την εισαγωγή, γιατί ξέρω ότι το ζητάτε και το ζητάτε έτσι επιτακτικά, να ακούσετε το σχόλιο μου. Ήδη πριν μπω στο στούντιο είχαν μπει στη θηρίδα υποδοχής, εκτός από τις ευχές που συνεχίζουν να έρχονται για την ημέρα εορτής, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάνοντας έτσι μια κατάχρηση λίγων δευτερολέπτων του μικροφόνου για το δημόσιο λόγο, για αυτό που έζησα και χθες, όπως κάθε χρόνο, που ήταν άκρος συγκινητικό, που πραγματικά γέμισαν τα πανιά μας από τις ευχές σας. Ένα σκαρί που πλέει με την ευλογία που του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα λοιπόν που ήρθαν πριν επί της ουσίας μπω στη σημερινή πηξίδα, πριν μπω στο ραδιοθάλαμο εδώ του Πολίτικα, έλεγαν ότι αγωνιούμε να δούμε τι θα πεις για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι θα πούμε για το κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού, θέλω να ακούσετε έναν από τους στυλοβάτες της προσπάθειας αυτής, που βρίσκεται στο πλευρό και στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Είμαι αγρότης, ποιητής.
2: Ήρθατε σήμερα εδώ?
1: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή, ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
2: Θα είστε υποψήφιος?
1: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν, έτσι για να παίρνουμε λίγο γεύση από τα στελέχη και το επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, που πραγματικά έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα, δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάμε στην ουσία του πράγματος, σε αυτό που εγώ είδα χθες και σε αυτό που εγώ καταλαβαίνω μετά το χθεσινό. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι απορρίπτω κάθε πιθανό σενάριο η Ρωσία να βρίσκεται πίσω από αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, το αναφέρω έτσι, Δημήτρη, διότι ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με τη συμμετοχή του Αυγερινού κλπ. Ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα, ότι η Ρωσία υποστηρίζει, ότι ο Πούτιν κλπ. Εγώ λοιπόν το απορρίπτω μετά από αυτό που είδα χθες. Για το νέο πολιτικό φορέα. Και το απορρίπτω διότι αυτό που είδα εγώ χθες θυμίζει κάτι από Trust TV. Τηλεόραση σκουπίδια δηλαδή. Για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι στον όρο. Θυμίζει τις ωραίες νύχτες με το ερωτοδικείο. Θυμίζει τα ωραία εκείνα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής με τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια, με τον Κατέλη, το Βάς Βάς τον Παρασκευά και τους λοιπούς αστέρες από τα παρατράγουδα. Θυμίζει επίσης τις νυχτερινές εκπομπές του Εθνικού Στάρ Ευαγγελόπουλου με την Πέπη Τσεσμελή και την Τζίνα Βαρώνη. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες. Αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο είναι δικαίωμά σας. Εγώ όμως που είδα και είδα αρκετά, κατάλαβα αυτό. Και μάλιστα επειδή σήμερα επικοινώνησε και ένας άνθρωπος που φαίνεται να πλασάρεται στο επιτελείο της Μαρίας της Καριστιανού, με τον οποίο έχω προσωπική σχέση, του είπα ξεκάθαρα: άνθρωπέ μου, πού πας να μπλέξεις? Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Σε ξέρω για σοβαρό άνθρωπο. Πώς εμπλέξανε εκεί? Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, αν υπήρξε αρχικά τέτοια πρόθεση, η Μόσχα δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσει τα λεφτά της πίσω. Δηλαδή, αν έχει πέσει προκαταβολή σε αυτούς τους περιθωριακούς σκιτζίδες, τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσει πίσω. Και παράλληλα να μηνύσει όλους όσοι κυκλοφόρησαν τέτοια φήμη. Γιατί υποτιμά την νοημοσύνη των Ρώσων. Δεν μπορεί το Κρεμλίνο, η Κόκκινη Πλατεία, η Ρωσία να χρηματοδοτεί τέτοιες παραστάσεις. Οι Ρώσοι είναι γνωστό ότι δεν πετούν τα λεφτά τους από το παράθυρο. Η μοναδική προσωπικά τώρα που βλέπω εγώ ως πιθανούς χορηγούς αυτών των σουρεάλ παραστάσεων που ξεκίνησαν εχθές και θα δοθούν μέχρι τις εκλογές, αν δεν το έχουν σκεφτεί ήδη, το λέω να το σκεφτούν, πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, είναι δύο πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός που πρέπει να τους πρημοδοτήσει, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, για να καταλάβει ο κόσμος, οι υπόλοιποι, εντάξει, υπάρχει ένα 5-6% που του αρέσουν αυτά που είδε χθες με τις Παναγίες, τα λιβάνια, τα λουλούδια, τα μαύρα τριαντάφυλλα, τους στυλ αυτούς, τους μουσάτους, τους περίεργους, τους καμπανοφόρους κλπ. Κλπ. Που ήρθαν εκεί, τους αντιβολιαστές, τους φιλόσοφους αγρότες. Μα τους αρέσει, το δέχομαι εγώ 6-7%, το πάτω. Οι υπόλοιποι που τα σκέφτεστε λογικά, άμα τα δείτε αυτό, πρέπει να το χρηματοδοτήσει και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος βλέπει αυτά τα παρατράγουδα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς, θα βγάλει πολύ απλά τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να σας υπογορεύσω τι συμπεράσματα θα βγάλετε. Βγάλετε το τι θέλετε, αλλά βγάλετε συμπεράσματα. Η παρέα αυτή, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω και να δώσω τη σκυτάλη στην ανάπαυλα για τις ειδήσεις, έρχεται γάντιση ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αρκετά και σήμερα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω ότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Ωστόσο, εντόπισα ένα πολύ ωραίο σχόλιο σε ένα άλλο τοίχο, όχι στο δικό μου, από έναν πολύ γνωστό καθηγητή, πρώην αυτοδιοικητικό, ο οποίος πραγματικά το δίνει πάρα πολύ ωραία, να το πω έτσι πολύ απλά, το θέμα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες ήταν ορατές από καιρό, ευτυχώς ξεφουσκώνουν, γιατί είπαμε παρακμή, αλλά αυτό παραπάει.

0: Τι άλλο να πω. Πραγματικά τι άλλο να πω. Είναι πολλά αυτά που θα δούμε και σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε. Αν και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που μένει πριν από όλα, πάνω απ' όλα, είναι ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Καλωσορίζω τον Μάριο Σπανάκη. Είναι φαρμακοποιός, ερευνητής, συνεργαζόμενος με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΤΕ και είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πραγματικά που μας δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε εδώ στην Πηξίδα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, πολύ ωραία πράγματα, οφείλω να πω, και θέλουμε να είμαστε έτσι αγωγοί καλών ειδήσεων που στηρίζονται στην πρόοδο, στην επιστήμη, στη συλλογική δουλειά, στην προσπάθεια και βεβαίως σε νέους ανθρώπους. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με απόλυτη επιτυχία, προκύπτοντας ουσιαστικά δεδομένα που είναι άξια δημοσιογραφικής έρευνας και ανάδειξης, αλλά και θα έλεγα άξια για την συνέχεια μιας προσπάθειας.
1: Καλησπέρα κύριε Χιλιάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο θέμα της προαγωγής της φαρμακευτικής επιστήμης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα και διεθνώς. Όπως είπατε, είχαμε πριν λίγες μέρες τη χαρά να φιλοξενήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το διοργανώσει ως υπεύθυνος από τα συντονιστικά, από το συντονιστικό των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης. Και αποφασίσαμε φέτος να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση, καλώντας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας να συμμετέχει, να γίνει υπό την αιγίδα του. Ενώ την αιγίδα είχαμε και από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τα οποία συνεργαζόμαστε σε εκπαιδευτικά και θερμινικά προγράμματα που τρέχουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέλω, μιας και επικοινωνούμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι κάνετε, έτσι με δύο κουβέντες, τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί. Τι ουσιαστικά συμβολή έχετε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη λειτουργία ενός συστήματος που έχει δομηθεί.

0: εξεδρύσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για, που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς φαρμακείου με τίτλο «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινωνική φαρμακευτική». Είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης που τρέχει σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνική ιατρική και την κλινική ιατρική συνεργασία και την καθηγητή των κ. Συμβουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη του τομέα της κοινωνικής ιατρικής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μια σειρά και ερευνητικών και συνεργατικών δράσεων και με το ΙΤΕ και με την Ιατρική Σχολή. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του οικοσυστήματος της υγείας, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα φαρμακευτικής φροντίδας. Και αυτό γίνεται και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας, όπου έχουμε ουσιαστικά, που συμμετέχουμε στο να φέρουμε εργαλεία τέτοια να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φαρμακοποιούς και εδώ στο Ηράκλειο γενικά, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη φροντίδα υγείας του, να ακούει σωστά πράγματα, να ενημερώνεται σωστά και να μπορεί να έχει μια αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας στην κοινότητα.
1: Κλείνοντας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, προχωρήσατε ένα διαγωνισμό τον οποίο τον υλοποιήσατε με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο, κύριε Σπανάκη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό, παρότι έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σκουντάκη. Ωστόσο, από τη δική σας την οπτική μεριά, τη σκοπιά, πρέπει νομίζω να βάλετε τη δική σας την πινελιά.
0: Ναι, κατά την προετοιμασία του συνεδρίου και επειδή και εμείς συζητάμε με τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει και εμείς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν, στη συνεργασία με το ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης, το παρατηρητήριο καινοτόμων επιχειρηματικότητας και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού, το DigiGo, στήσαμε έναν διαγωνισμό καινοτομίας. Οι ιδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 28 προτάσεις, πρωτότυπες για δυνητική πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στα φαρμακεία. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και που θα δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο φαρμακείο, τόσο για τις υπηρεσίες του πολίτη, αλλά όσο και για τους φαρμακοποιούς τους ίδιους. Οι 28 προτάσεις μπορούν να πω ότι δυσκόλεψαν και την επιλογή των επικρατέστερων ιδεών. Οι οποίες, οι τρεις επικρατέστερες ιδέες ήρθαν στο συνέδριο και ψηφίστηκαν από τους συνέδρους, τους ίδιους, όσον αφορά το ποια πρόταση είναι η καλύτερη και ποια πρόταση είναι η δεύτερη και η τρίτη. Και οι τρεις προτάσεις ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία, ας το πούμε, να υπάρχει επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και τον κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού για να λάβουν υπηρεσίες έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ή να μπουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η πρώτη πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ήταν το Galenic 360, το οποίο αφορούσε μια προσέγγιση για τα γαλλικά συσκευάσματα, για τις συνταγές που παρασκευάζουν οι φαρμακοποιοί στο εργαστήριο πίσω, έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν εξατομικευμένα την κάθε συνταγή που χρειάζεται να ετοιμάσουν. Η δεύτερη ήταν μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του φαρμακείου, πώς ένας φαρμακοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να διαχειριστεί σωστά το φαρμακείο του, το οποίο είναι και μια μικρή επιχείρηση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και το τρίτο ήταν πάλι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως ενσωματώνει τα τελευταία νέα, ας πούμε, και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, δίνοντας στο φαρμακοποιό τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχει την φαρμακευτική του φροντίδα, τη συμβουλή που χρειάζεται στους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και τρεις ιδέες ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και οι τρεις μάλιστα θα προχωρήσουν και ελπίζουν να είναι το συνέδριο για αφετηρία για να τους δούμε να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται στο φαρμακείο.

0: αργότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Θα σας πω και δουλειά. Καλή συνέχεια.
1: Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
2: Μαυρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος της εκπομπής, αφού θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα, με αφορμή βεβαίως, συγγνώμη που θα το αναφέρω, και την χθεσινή γιορτή που ακόμα έρχονται και φτάνουν ευχές, θέλω να γυρίσω λίγο την σελίδα στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά τα οποία που κουβεντιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα, και να καλωσορίσω μια καλή φίλη, την Ρένατη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει κάνει, νομίζω, πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική προσπάθεια σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς, λαογραφικούς φορείς της χώρας και που βεβαίως συνεχίζει ακάθεκτη με δράσεις, επαφές, πρωτοβουλίες και ένα σωρό άλλες κινήσεις που στηρίζουν την κριτική ιστορία, τον κριτικό πολιτισμό, την κριτική κοινότητα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, εκεί που βρίσκεται άλλη μια Κρήτη. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή μου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω σήμερα μαζί μου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι, να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μεγάλο ζεστό χαιρετισμό σε όλη την Κρήτη, γιατί μπορεί η έδρα της Παγκριτίου Ενώσεως να είναι η Αθήνα, αλλά η καρδιά μας, οι ρίζες μας και οι σκέψεις μας χτυπούν εκεί κάθε μέρα. Και η συγκίνηση είναι διπλή, γιατί είμαι και μια Ηρακλειώτισσα, έτσι. Είμαι γέννημα θρέμα στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Στο χωριό μου.
0: Βεβαίως.
1: Όμως και πριν ξεκινήσουμε, θέλω
0: να μου επιτρέψετε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, γεμάτα φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εχθές, γνωρίζοντας πόσους κοστίδες και Ελένες έχει η δική σου η ατζέντα, με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς να το παρεξηγώ για αυτούς που δεν προλάβανε, γιατί το καταλαβαίνω, είδα το τηλέφωνο μου να χτυπάει με το δικό σου το όνομα. Θέλω να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο στον Ενικό, γιατί δεν με βολεύει ο πληθυντικός, νομίζω γίνει υποκριτικός, γιατί έτσι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις ότι είσαι κοντά,
1: γιατί αγαπιόμαστε.
0: Ακριβώς, θέλω να το πω. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Θέλω να πω ότι όσοι σε γνωρίζουμε λίγο ή πολύ, έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Είσαι ένας άοκνος εργάτης, ένας τρομερός πρόσκοπος σε αυτό που κάνεις, που παρά το γεγονός ότι υπηρετείς διάφορα πράγματα και έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αρχίζει να μην είσαι από το ίδιο στο σπίτι, τα βάζεις όλα μαζί στο ίδιο τσικάλι και βγάζεις ένα εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω. Το δεύτερο που θέλω να επικοινωνήσω με τους φίλους μας που μας ακούνε, για αυτούς που δεν ακούνε, και επειδή εγώ έζησα στην Αθήνα ένα μικρό διάστημα της ζωής μου, 5-6 χρόνια, έχοντας πάντα μια επαφή με την Ένωση, με την Παγκρίτιο Ένωση, θα έλεγα όχι τόσο στενή και κοντά, θέλω να πω ότι η Παγκρίτιος καλύτερες μέρες με καλύτερη διοίκηση δεν είχε ποτέ. Σε βαθμό που σου είπα, και θα το πω σήμερα δημόσια, ως τις επόμενες εκλογές θα ανέβω να σε ψηφίσω, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ.
1: Τέλεια.
0: Στο λέω σήμερα γιατί θέλω να συνεχίσει η Παγκρίτιος αυτό το τρομερό κύτταρο, το εξαιρετικό κύτταρο που έχουμε στην Αθήνα, να πορεύεται με καπετάνισσα εσένα.
1: Με συγκινήσει ειλικρινά, πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση που σας ακούω, και εγώ θέλω να πω, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω ότι ο Παγκρίτιος είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο της χώρας. Είναι η Κρήτη εκτός Κρήτης. Λοιπόν, στην Αθήνα ζουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κρητικοί και νιώθουν όλοι ότι η Παγκρίτιος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που συνδέει με τις ρίζες μας. Αυτό είναι το πιο βασικό για την Παγκρίτιο. Εγώ λοιπόν σου έχω ξαναπεί ότι όταν ήρθα 18 χρονών στην Αθήνα, πραγματικά ήταν το σπίτι μου η Παγκρίτιος. Πηγαίναμε συνέχεια εκεί, χορεύαμε, κρατούσαμε τις ρίζες μας. Και εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια που θεωρώ ότι οι ρίζες ήταν πιο, το δέσιμό μας με την Κρήτη ήταν πιο δυνατό. Και γι' αυτό, αυτό προσπαθούμε τώρα κι εμείς. Καταρχήν θα σου πω, πριν πούμε την δηλώση, θα σου πω και κάτι. Επειδή έρχονται εκλογές, όπως λες, ως πρόεδρος, το όραμά μου είναι μια Παγκρίτιο ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η από εδώ και η από εκεί. Το σημερινό συμβούλιο.
0: Όπως
1: λοιπόν,
0: ακριβώς το λες, το προσυπογράφω.
1: Το σημερινό λοιπόν Συμβούλιο, Κώστα μου, είναι αυτό που έχουμε κάνει να είμαστε μια γροθιά. Κατεβήκανε δύο παρατάξεις με πολλά διαφορετικά καπέλα κομματικά οι σύμβουλοι και καταφέραμε να αφήσουμε τις ταυτότητές μας έξω από την πόρτα της Παγκριτίου και να είναι η Κρήτη πάνω απ' όλα, μακριά από κομματικά χρώματα διακρίσεις. Και εν πάση περιπτώσει στην Παγκρίτιο δεν χωράνε πολιτικές κομμότητες. Χωράει μόνο η κοινή μας λεβέντη κυρίδα. Είμαστε μια γροθιά για να κρατούμε την Κρήτη ψηλά. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το σύνθημά μου και αυτό έχω καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο η ενότητα στο κριτικό στοιχείο. Δεν είμαστε μπλε, δεν είμαστε πράσινοι, είμαστε Κρήτη. Τέλος.
0: Είναι όπως ακριβώς το λες, το προσυπογράφω και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θέλω βέβαια να πω κάτι που στο έχω πει και κατηδίαν, αλλά θα το πω να ακουστεί και δημόσια για να καταγραφεί. Ότι παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός, αυτό το μεγάλο και ζωντανό κύτταρο, το ιδιαίτερα δραστήριο στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, είναι γνωστό σε όλους και σε όλες, εγώ θα ήθελα να πυκνώσεις λίγο και τις αναφορές σου στην Κρήτη, για να μάθουν οι κριτικοί εδώ τι δουλειά κάνεις πάνω. Και γι' αυτό σε έχω παρακινήσει, και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία το καλοκαίρι που θα κατέβουν και αρχικοί κριτικοί, να ομογενοποιήσουμε, θα έλεγα, μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μια εκδήλωση εδώ. Στην οποία εννοείται ότι θα με γράψεις πρώτο στη λίστα των εθελοντών προσκόπων για να βοηθήσω και να συνδράμω προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο όμως. Το ότι 4 χρόνια είμαστε ενωμένοι, αυτό συνετέλεσε στο να κάνουμε σοβαρές εκδηλώσεις. Ας το λέμε και αυτό. Σκέψου ότι κάναμε δύο φορές το Ηρώδιο. Δηλαδή, τιμήσαμε το Θεοδωράκι, τιμήσαμε το Ροζ Ντέιλι, τιμήσαμε στο Λυκαβητό το Σκουλά, το Βασίλη Σκουλά. Και δεν σου λέω τις χριστουγεννιάτικες γιορτές που κάνουμε για τα παιδιά, που είναι κάτι πάρα πολύ, είναι μια τεράστια γιορτή με ένα σωρό χορηγούς δίπλα μας. Επίσης, αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάρης ο Αναστασάκης, ένας σπουδαίος κριτικός, έχει κάνει μια χορηγία και έχουμε κάνει μια φιλολογική στέγη, ένα κέντρο πολιτισμού κάτω από την Παγκρίτιο, που περίπου, θα το πω και αυτό, μπορεί να του στήσει και 100.000 και θα είναι μια στέγη που να μπορούν να παρουσιάζουν τα βιβλία, οι συγγραφείς τα βιβλία τους, οι ζωγράφοι τους πίνακές τους. Όλο αυτό έχει γίνει από την αγάπη που δείχνω, με την ανιδιοτελή αγάπη που δείχνει Συμβούλιο με μένα μπροστάριστα. Δεν πειράζει που το λέω.
0: Μα έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας πάντα βρίσκεται μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν στο δρόμο που χαράζει. Λοιπόν, έχουμε μια εκδήλωση που ήταν και η αφορμή της σημερινής μας ακριβώς επικοινωνίας και δόθηκε ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα που είπαμε. Πες μας δύο κουβέντες για την εκδήλωση αυτή.
1: Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμη με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν μόνο από ελευθερία. Αυτούς τους ήρωες που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτιος Ένωση έχει την ευαισθησία να τους τιμά και να μην τους ξεχνά. Τι είναι λοιπόν? Το 1941, με τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησαν όλα, ο τακτικός στρατός δεν υπήρχε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι αστράτευτοι μαχητές που τιμούμε, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγκούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά, ο έφηβος που δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια. Βλέποντας τον ουρανό λοιπόν να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε, βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια ψυχή της Κρήτης. Και έτσι καταλήγω εγώ σε αυτό, η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει, και θα σου πω τώρα με το μνημείο πώς έχει γίνει, το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης βρίσκεται πράγματι στον αύριο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Έτσι. Εκεί λοιπόν την Κυριακή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και μετά θα υπάρχει μέσα στο αίθριο του Πολεμικού Μουσείου κατάθεση Στεφάνου, ξέχασα να σου πω, και θα έχουμε και μία ομιλία στον αρχηγό του ναυτικού από το συμπατριώτη μας, τον κύριο Πετράκη. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκρίτιο Ένωση, γιατί το έργο αυτό ήταν ένα πολύχρονο όραμα όλων των προέδρων και ξεκινώντας από τον κύριο Πριναράκη, και με τις επίπονες προσπάθειες της Προεδρίας του Κώστα Ξυλούρη, που τώρα ο Κώστας Ξυλούρης μένει στην Κρήτη, ο οποίος πάλεψε, έδωσε την ψυχή του για να στηθεί αυτό το μνημείο στην καρδιά της Αθήνας. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα τιμούμε αυτούς τους ήρωες αυτή την Κυριακή. Είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Εγώ σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια που ξέρω ότι δεν σταματά.
1: Είσαι συμπαραστάτης και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Έστω και από απόσταση. Αν ήμουν κοντά, θα ήμουν πιο δυνατά κοντά σου.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει. Να μαθαίνουν και οι κριτικοί τι συμβαίνει εδώ.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε και την εκδήλωση αυτό το καλοκαίρι. Ρένα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Κάθε καλό.
1: Καλημέρα σε όλου.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Με τους χαιρετισμούς του Βασίλη Σκουλά, με τον οποίο είχα την χαρά να μιλήσω και χθες, για τις ευχές πάντα με τιμά. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή, αγαπημένε μου Βασίλη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχετε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DEC 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια πλέον, μετά το Γιάννη Δασκαλάκη, σταθερά, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές συνεχίζεται στη Βουλή. Όλα δείχνουν ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουν αποχωρήσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Σοκράτη Φάμελου, που δέχτηκαν, εξαπέλυσαν μάλλον, σκληρή κριτική και επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, καθιστώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για τις παρακολουθήσεις, τις παράνομες παρακολουθήσεις και το παράνομο λογισμικό Predator στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν στη Βουλή, δεν πήγε στη Βουλή. Έστειλε τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βορίδη. Αλλά συνέβη το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Βορίδης μας είπε ότι αφού η εξεταστική για τις υποκλοπές αφορά την ΕΕΠ, τότε αφορά την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας. Άρα, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, διότι θα γίνουμε κουμακουτάλια που λέμε. Θα βγουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φως δημοσιότητας για την ασφάλεια της χώρας, για την άμυνα της χώρας και όλα τα συναφή. Μάλιστα. Λογικοφανές το επιχείρημα του κύριου Βορίδη. Έλα μου όμως που με το που κάθισε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο κύριος Βορίδης, σηκώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στην προσπάθειά του να επεραμυνθεί των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και κυρίως της αγγελίας του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι αρχιοθέτησε την υπόθεση σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατασκοπίας στη χώρα, ο κύριος Φλωρίδης μας είπε ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, διαρωτώμενος, γελώντας μάλιστα και απευθυνόμενος κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί φωστήρες μου, αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, να χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ το Predator αφού ήδη παρακολουθούσε με τα δικά της μέσα. Το δε Μαξίμου που υπάγεται η ΕΕΠ δεν έχει πάει καν στη Βουλή και άφησε τον ντουέτο Βορίδη-Φλωρίδη να αναλάβουν το δούλεμα και το ψηλό γαζί εντός της Βουλής. Με το Βορίδη να λέει ότι οι υποκλοπές αφορούν την ΕΕΠ, άρα αφού αφορούν την ΕΕΠ αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας, άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα βγάλουμε τα απλητά μας ή πλημμένα, πείτε ό,τι θέλετε, στη φόρα και αυτό δεν είναι ορθό για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Ο δε κύριος Φλωρίδης μας λέει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν την ΕΕΠ. Και δεν αφορούν την ΕΕΠ διότι αποδεικνύεται από το ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι της ΕΕΠ με το Predator, άρα η ΕΕΠ δεν είχε λόγο να χρησιμοποιεί το Predator, γιατί ήδη παρακολουθούσε τους στόχους που παρακολουθούσε και το Predator.

δε κύριος Βορύδης απεφάνθη ότι δεν είναι κατάλληλος να σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί λέει δημοσίευσε τη συγχωμηθία που είχε με τον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΕΠ, στην συζήτηση από στην Επιτροπή, κατά διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ήταν κλειστή. Απόρριτη. Σωστό. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης. Να διατάξουν λοιπόν την ΕΕΠ, να τον παρακολουθήσουν μερικούς μήνες, ακόμη τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγχωρείτε, να βεβαιωθούν αν είναι όντως ακίνδυνος ή επικίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παραδίδει φακέλους, τόμους ολόκληρους. Α, ολοκλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε για πολύ λίγο, ούτε 1,5-2 λεπτά, όση ώρα δηλαδή κάναμε την εισαγωγή, μόλις είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής, κατέθεσε έναν σωρό από τόμους αρχείων. Δεν ακούγαμε εκείνη την ώρα, δούμε τι περιέλαβαν αυτά τα αρχεία, και κατήλθε του βήματος της Βουλής για να επιστρέψει στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε με σφοδρία την παράθεση συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πλέον, παρά το γεγονός ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούσε 120 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βορύδης κατά την έναρξη της διαδικασίας, έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα και επικαλούμενος τις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών δεν απαιτεί 120 βουλευτές, αλλά 151. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να οδηγηθούμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χρησιμοποίησα και το τελευταίο κοινοβουλευτικό, παύλα συνταγματικό εργαλείο που είχαν στα χέρια τους από την κυβερνητική πλειοψηφία, προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

0: Αυτή η επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την έκρηξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του Πασόκ διατυπώθηκε ότι το παρεπίπτον θέμα τέθηκε ευνηδιαστικά. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν ξεκάθαρα για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο δε πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον ως τον Νίξον της Ελλάδας. Για πάμε στη Βουλή, διότι έχει ζητήσει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλέης Ελευθερίας, ο κ. Καζαμίας, και ίσως ενδεχομένως να έχουμε απάντηση για τους τόμους που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για πάμε, Βουλή.
1: Να επισημάνω για μία ακόμη φορά πόσο εμφανές είναι στα μάτια όλων των πολιτών ότι η μόνη μέριμνα των νομικίστικων τακτικών και τακτικισμών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην Ολομέλεια είναι να κάνει το παν ούτως ώστε να θάψει το σκάνδαλο των
2: υπουργών. Παρακαλώ ησυχία.
1: Να κάνει το παν, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε να θάψει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό για να βγει στο φως η αλήθεια. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει το παραμικρό ούτως ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μετά έχουμε και τις διαλέξεις, τις οποίες θα επανέρθω, του ακροδεξιού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προσπαθεί να μας πει τι στάση να κρατήσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη. Αλλά απόδειξη του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να θάψει την υπόθεση είναι και το ότι από τον κατάλογο των ομιλητών άρχισαν να αποσύρονται ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Βορύδης λίγο πριν κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν διότι λέει δεν τους ενδιαφέρει η συζήτηση. Καλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αυτή η φοβερή συζήτηση που ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι θέλατε να κάνετε και για την οποία περιμέναμε να συμμετέχουν τόσοι πολλοί ομιλητές από το κόμμα σας, εξανεμίστηκε κι αυτή. Αλλά τελικά δεν σας ενδιαφέρει ούτε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε και η διεξαγωγή μια σοβαρή συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, το μόνο ενδιαφέρον σας είναι να μπαζώστε αυτή την υπόθεση, γιατί σας καίει. Και σας καίει βαθιά, διότι αποκαλύπτει σε όλη την κοινωνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο βαθιά νοσεί το κράτος δικαίου στη χώρα. Οι ομιλητές, κύριε Πρόεδρε, εδώ, ήταν πρόεδροι επιτροπών που ασχολούνται με σκάνδαλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, ο περίφημος πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διακρίθηκε στην κοινοβουλευτική του καριέρα γιατί εφήβρε ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιούσε για να αφαιρεί το μικρόφωνο από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, μόνο αυτούς, κανέναν άλλο από την αντιπολίτευση που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα είχαμε και τον κύριο Καπάτο. Κύριε Καπάτο, είστε πρόεδρος της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, για τον Καραμαλή, δεν έχει σημασία, πάλι πρόεδρος μιας προανακριτικής που ασχολείται με τη συγκάλυψη του άλλου μεγάλου σκανδάλου, του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που ακούμε περί δικαιοσύνης, περί συζητήσεων, περί αλήθειας, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και τέλος, αναφορικά με το κράτος δικαίου, πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων όσων μας ακούν ότι ο κύριος Φλωρίδης υποστήριξε χθες τη συνεδρίαση ότι κράτος δικαίου είναι το κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Αυτά τα λένε οι χούντες. Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου, με τη δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της διαφθοράς και με...
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Α, έχουμε τώρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το ολοκληρώσουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ψηφοφορίας. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως το είπε, το έκανε και το κάνει. Ούτε αφήνει τη Βουλή αφύλακτη, ούτε παραδίδει τη Βουλή και τη Δημοκρατία σε αυτούς που την επιβουλεύονται. Απευθύνθηκα και απευθύνομαι στους βουλευτές και στις βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι μία ψηφοφορία κομματική, είναι μία ψηφοφορία που αφορά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν, το ξέρετε, είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα. Ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο... ποιο να πρωτοαναφέρω. Είναι πρόσωπα παρακολουθούμενα που δεν μίλησαν ποτέ, που δεν πήγαν. Ο Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν πήγε ποτέ ούτε να ζητήσει αντίγραφα της δικογραφίας. Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που προηγουμένως ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και τώρα γελάνε. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ήτανε μαζί με τον Μιχαλολιάκο, ήτανε μαζί με τον Παπαδόπουλο. Φιλοξενούσανε τον αρνητή του ολοκαυτώματος Πλεύρη. Ήτανε σε άλλους πολιτικούς χώρους. Στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν διαχρονικά άνθρωποι που υπερασπίστηκαν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ο Τζανετάκης ως εν ενεργεία στρατιωτικός, με το που έγινε η Χούντα, πήγε και κατέθεσε την παραίτησή του. Και γι' αυτό υπήρξε πρόσωπο αποδεκτό να γίνει πρωθυπουργός ευρύτερης συνεργασίας. Το τι κάνει ο καθένας σε μια στιγμή που δοκιμάζεται η δημοκρατία αφορά τη δημοκρατική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς. Αυτό κρίνεται τώρα. Δεν είναι θέμα εξυπνακισμών. Σας κατέθεσα 2.000 σελίδες με νέα στοιχεία και υπάρχουν ακόμη δωμάτια με νέα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι τα στοιχεία είναι βροντερά και γνωρίζετε ότι η ιστορία δεν τελειώνει σήμερα. Η ψήφος που θα καταγράψετε θα σας συνοδεύει. Ο Μητσοτάκης που απέρχεται σας ζητάει να προσδεθείτε στο άρμα του. Θα σας πάρει στο λαιμό του στον κρεμό. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία ως ένας μαύρος πρωθυπουργός που μετήλθε τα πιο σκοτεινά τεχνάσματα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας, στραγγαλισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, παραβίασης κάθε έννοιας θεσμικής λειτουργίας μέσα και έξω από τη Βουλή, στις ανεξάρτητες αρχές, σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο χώρο. Κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, πήραμε και μια γεύση των όσων συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός της Βουλής, το μήνυμα που απευθύνει αυτή την ώρα προς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Θυμίζω ότι έχουν αποσυρθεί ήδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αρνούμενοι να συνενέσουν στη διαδικασία έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τον κύριο Βορύδη που είχε προηγηθεί, να υποστηρίζει ότι εφόσον η ΕΕ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους. Αναφερόμενος δηλαδή για την εμπλοκή του Predator. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι κουτοπονηριά ή ανοησία. Και τι είναι από τα δύο, αν ισχύει και τι ισχύει από τα δύο, είναι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Περισσότερο όμως μου θυμίζει η ανάλυση του κυρίου Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης παρακαλώ, ανάλυση επίπεδου αντιπροέδρου του Εδωσαϊκού. Διότι σου λέει, αφού λέει παρακολουθούσε το Predator τους ίδιους στόχους που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, τι λόγο είχε η ΕΕΠ να συνεργαστεί με το Predator. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνει ότι από την ώρα που αποδέχεται αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει, και όχι μόνο εμείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπήρχαν κοινοί στόχοι ταυτόχρονα κοινή στόχη, η παραδοχή αυτή του κυρίου Φλωρίδη ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι βίοι ΕΙΠ και Πέντατορ είναι παράλληλοι και τέμνονται. Συμβιώνουν οι παράνομοι με την νόμιμη παρακολούθηση και πάνε χέρι-χέρι. Και υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο χέρια. ΕΙΠ και Predator, μην ξεχνάμε, είχαν 11 κοινές παρακολουθήσεις πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 11 κοινές παρακολουθήσεις. Να το πούμε γιατί δεν λέγεται δημόσια. Αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα ανοιχτά. Το Predator ήταν ο προπομπός της ΕΙΠ. Στόχευε πολιτικά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους στόχους, τους παρακολουθούσε με το Predator παράνομα, αυτό λέμε εμείς, με την ευθύνη αυτό που ακούγεται, παράνομα παρακολουθούσε η κυβέρνηση, πώς αλλιώς το πούμε, και όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, τότε πήγαινε στην ΕΙΠ και ζητούσε από την εισαγγελία να δώσει άδεια για να νομιμοποιήσει την παράνομη παρακολούθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντλούσαν στοιχεία με το παράνομο λογισμικό το Predator και πήγαιναν με την τεκμηρίωση που έκαναν, γιατί κάτι ακούσανε, το καταγράψαν παράνομο πάντα, το χρησιμοποιούσαν μετά ως στοιχείο ότι έχω πληροφορία ότι ο τάδε εκθέτει τη χώρα ή ξέρω εγώ υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας με αυτά που θεωρώ ότι κάνει, και πήγαιναν και νομοποιούσαν μετά στη συνέχεια την παρακολούθηση. Και συνέχιζε το έργο του Predator, το συνέχιζε η ΕΙΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Που κανείς δεν την περιγράφει. Κανείς δεν το λέει. Προσπαθούν να το φωτογραφίσουν αυτό. Ακόμη και τα θύματα, συγγνώμη, ακόμη και τα θύματα αδυνατούν να το περιγράψουν όπως θα το περιγράφουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προκύπτει από τα γεγονότα. Έφτασε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, να κάνει λόγο από το βήμα της Βουλής για εθνική προδοσία. Και δεν έχει άδικο. Η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει η Βουλή σε νέα εξεταστική για τις υποκλοπές δείχνει πως τη φοβάται όπως ο διάολος στο λιβάνι. Την ίδια ώρα όμως και οι λόγοι που επικαλείται για να το αποφύγει είναι τουλάχιστον γελοί. Δεν μπορείς να μιλάς για εθνική ασφάλεια την ώρα που είχε αφήσει τους πράκτερες της Ιντελέξα να αλωνίζουν την Ελλάδα. Και την ώρα που αποδεδειγμένα παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι τώρα την Εθνική Ασφάλεια, ότι δεν το πάω στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί κινδυνεύει η Εθνική Ασφάλεια της χώρας με αυτά που θα ακουστούν, και να έχεις αφήσει επί σειρά ετών, τουλάχιστον το 2021, πράκτορες της Ιντελέξα, Ισραηλινούς και μη, να αλωνίζουν τη χώρα και να παρακολουθούν όποιους θέλουν, όπως θέλουν, ανενόχλητοι. Δεν μπορείς να μιλάς για Εθνική Ασφάλεια. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί σου να μην έχουν κάνει ούτε μία προσφυγή στη δικαιοσύνη εις βάρος των ιδιωτών και κατά τα άλλα ιδιωτών, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα του Predator. Δεν έχουν τολμήσει τα μέλη της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Να στήσουν έστω μια στοιχειώδη ενημέρωση. Να μην κάνουν μήνυση. Να πάνε τουλάχιστον να ενημερωθούν. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα εθνικής άμυνας της χώρας. Να μην θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό ζήτημα όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αλλά να θεωρούν ότι υπάρχει εθνικό

0: πουλιος τύπος εμέσως πλήρη σαφώς, ο ίδιος έχει προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ότι θα έχει την τύχη του Νίξον. Και αυτό έχει μείνει αναπάντητο. Κατά συνέπεια, ναι, το θέμα έχει και διαστάσεις εθνικής προδοσίας. Δεν είναι υπερβολή. Και απέναντι σε αυτό είναι υπόλογος όχι μόνο ο πρωθυπουργός. Πλέον, με την σημερινή απόφαση που όπως όλα δείχνουν θα είναι απορριπτική για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ευθύνη φέρουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν στη θέση τους βρισκόντουσαν βουλευτές κομμάτων σήμερα της αντιπολίτευσης, θα τους είχαν κρεμάσει. Θα τους είχαν κρεμάσει πολιτικά, εννοούμε, από τα θεωρία της Βουλής. Και θα ούρλιαζαν στα έδρανα των σημερινών βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι σημερινοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θα ούρλιαζαν για την προστασία της δημοκρατίας. Αλλά τώρα είναι η κυβέρνηση. Και έχουν την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις. Πάμε, πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας και περιμένουμε και το αποτέλεσμα από την, το αναμενόμενο ούτως ή άλλως αποτέλεσμα, μιας και ψηφίζουν κατά κύριο λόγο μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας οι επόμενες δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αποχωρήσει, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις επιμέρους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο δεν θεωρείται πιθανό. Να έχουμε τουλάχιστον το επίσημο αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Ερχόταν μια είδηση σήμερα το πρωί στο Φως Δημοσιότητας που έχει ανοίξει έτσι πολλές συζητήσεις και στον πολιτικό κόσμο και στον νομικό κόσμο. Περίπου 19 χρόνια από την τελική ετοιμιγορία που εξέδωσε το Μάιο του 2007 το πενταμελές εφετείο Αθηνών, επιβάλλοντας του ποινή 17 φορές ισόβια, 17 φορές όσες και οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκε, συν

0: 25. Επιπλέον έτη κάθεξης, μαζί και με μια χρηματική ποινή περίπου 13.000 ευρώ. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι από σήμερα και πάλι ελεύθερος. Έστω και με περιοριστικούς όρους. Η είδηση έτσι έχει ανάψει αρκετές συζητήσεις. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, ήδη έγινε γνωστή η πρωτοβουλία, η απόφαση, η πρόθεση της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που άναψε και το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για την εγκληματική δράση της 17 Νοεμβρίου. Όπως και να έχει όμως, από μόνο του αυτό το βούλευμα, ασχέτως της τύχης που θα έχει μετά την επιλογή της εισαγγελίας του Αριουπάγου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης, δημιουργεί έτσι αρκετές συζητήσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και το αγαπημένο μου Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν πάω στην υπόθεση Γιωτόπουλου και την 17 Νοέμβρη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από το πρωί με την απόφαση της κυβέρνησης και μερικής πλειοψηφίας. Αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να οδηγηθούμε στην πλειοψηφία των 151, αξιοποιώντας το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, επικαλούμενος συγκεκριμένη πρόνοια του Συντάγματος. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την επιλογή, μιας και η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα ακόμη κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, η δυνατότητα στην μειοψηφία, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 120 βουλευτές, δηλαδή τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και να ζητά την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου στην περίπτωση βεβαίως που επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, είναι υποχρεωτική η σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, όχι η επιτροπή του άρθρου 86, έτσι, να μην τα συγκαίρουμε. Μιλάμε για εξεταστική επιτροπή κατά το άρθρο 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή εισήχθη μετά από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων για την ερμηνεία του άρθρου 68 παράγραφος 2. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη το πρώτο την αναθεώρηση του 2019, όπου στο άρθρο 68 παράγραφος 2 εισήχθη σχετικό εδάφιο, το εδάφιο γάμα, το οποίο λέει ότι σε δύο φορές μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση τέτοιας επιτροπής με όχι πλειοψηφία αυτή τη φορά, αλλά αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, μετά από πρόταση 10 βουλευτών. Τις δυνατότητες αυτές έκανε χρήση προφανώς η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έπαιξαν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα. Τώρα, υπάρχει πριν από αυτή τη διάταξη, η ιστορία της διάταξης είναι ότι υπάρχει παράγραφος 2 εδάφιο Α και Β που λένε ότι κανονικά συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, αλλά εκεί χρειάζεται πλειοψηφία. Mm-hmm. Όμως, για θέματα, όπως λέει, εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Η συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των τριών εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 επιδέχεται μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι το εδάφιο γάμα που μπήκε με την αναθεώρηση του 2019, δηλαδή η δυνατότητα στην μειοψηφία και ανεξαρτήτως του τι λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, να μπορεί να συστήνει με τον αριθμό των 2/5, mm-hmm. να συστήνει Εξεταστική Επιτροπή, δεν αφορά την περίπτωση των υποθέσεων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, διότι η περίπτωση αυτή του εδαφείου Β αναφέρεται στο εδάφιο Α, δηλαδή στον κανόνα που είναι η εξεταστική επιτροπή να συστήνεται με απόφαση της πλειοψηφίας, έστω το παρόν. Άρα λοιπόν η εξαίρεση της περίπτωσης του εδαφείου Β αφορά την περίπτωση Α και όχι την περίπτωση Γ. Δηλαδή ο περιορισμός για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που να απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών δεν ισχύει για αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία είναι η της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει η εξαίρεση για το μείζον, δηλαδή για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με την πλειοψηφία των παρόντων, το σούτο μάλλον η εξαίρεση ισχύει για τον πέλαστον, που είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόνο με 120 βουλευτές. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η δεύτερη θεώρηση είναι η σωστή, διότι διαφορετικά θα ακυρώνονταν η ράτσιο του εδαφείου Β. Δηλαδή ότι να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία στην περίπτωση που έχουμε θέματα εξωτερικών και άμυνας. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ακούω πολύ σοβαρά ναι. την αντίθετη άποψη. Δεν μπορώ να πω ότι η αντίθετη άποψη δεν έχει...
0: Άρα ορθώς ή λαθασμένα.
1: Η συζήτηση και εγώ δεν τελειώνει εδώ.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πάνω κάτω. Το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τα θέματα για τα οποία ζητά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αντιπολίτευση εντάσσονται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας για να τα πάμε στο εδάφιο Β. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εθνική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια επικαλέσει και τώρα δεν ξέρω αν...
1: Η κυβέρνηση επικαλείται εθνική ασφάλεια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην περίπτωση του εδαφίου Β. Λέει εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Και επειδή το εδάφιο Β είναι η εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου Α, θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα να πάει την εκδοχή ότι να κάνουμε μια ευρεία ερμηνεία του όρου εξωτερική, των όρων εξωτερική πολιτική και άμυνα και να εντάξουμε και την εθνική ασφάλεια σε αυτούς τους όρους, το οποίο επαναλαμβάνω είναι μένω. Έτσι, αλλά για την οικονομία της συζήτησης. Εάν πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα θέματα εντάξουμε και θέμα της εθνικής ασφάλειας, η οποία εθνική ασφάλεια είναι έννοια στενότερη της, και όχι κατά ανάγκη ταυτιζόμενη με τις έννοιες εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Αλλά και αν κάνει μια τέτοια ερμηνεία. Τα θέματα τα οποία, καθώς γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια, οπότε γνωρίζω πως θα υποτάσει. Τα θέματα που ζητάει η πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής να θεωρηθούν, όσο και να θέλουμε να προωθήσουμε, όσο και να έχουμε τη διάθεση να φανούμε φιλικοί προς την ερμηνεία την οποία δίνει η κυβέρνηση, να καταθέσουμε και καλά θέματα εθνικής ασφάλειας και μάλιστα που να συνδέονται με την εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι εκεί μπορούμε να εντάξουμε την εθνική ασφάλεια στις έννοιες αυτές, στο μέτρο που οι έννοιες εθνικής ασφάλειας ή τα περιστατικά τα οποία υποτίθεται διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια συνδέονται με την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν περιλαμβάνεται στην πρόταση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το θέμα του Predator και το θέμα της παρακολούθησης προσώπων, πολιτικών προσώπων, ναι, ναι. στρατιωτικών προσώπων, από ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν,
0: ναι.
1: ως ιδιώτες,
0: ναι, ναι.
1: και όχι από την ΕΗ, όχι, οι παρακολουθήσεις δεν δέονται να έχουν γίνει από την ΕΗ. Δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο καταλαβαίνω που είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, τα οποία συνδέονται ξυπνώντας.
0: Ναι, να κάνω τον αντίλογο. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει μόνο και ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις, είναι και το ποιοι παρακολουθούνταν. Όταν παρακολουθείται λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, όταν παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, όταν παρακολουθείται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας, δεν υπάρχει ζήτημα και εθνικής ασφάλειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος.
1: Και επειδή παρακολουθείται από ιδιώτες, έτσι, από ιδιώτες. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έτσι. Και είναι εύλογο να μάθουμε για ποιο λόγο. Ιδιώτες παρακολουθούσαν. Αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε οπωσδήποτε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και πάση περιπτώσει δεν ετέθησαν τα θέματα αυτά ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν θα τεθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε, να ξέρει η Βουλή, έστω και κλεισμένο το θυρών. Εγώ να σας πω την εκδοχή ότι να συνεδριάσει και κλεισμένο το θυρών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν πρέπει η Βουλή να
0: άρα κύριε καθηγητά, εσείς λέτε ότι εξεταστική θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να γίνει έστω και κλεισμένο των θυρών, αν υπάρχει ζήτημα διαρροής.
1: Αν τεθεί θέμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, γιατί ο κανονισμός της Βουλής είναι κλεισμό ανεξάρτητα από το άρθρο 68 του Συντάγματος. Δηλαδή το θέμα της εθνικής ασφάλειας, αν υποτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα και πάλι, η άποψή μου είναι από τη μια ότι. Ότι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αν πραγματικά υπάρχουν, αποτελούν λόγο για την υποχρεωτική σύσταση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία. Από τη μια είναι αυτό. Επαναλαμβάνομαι ισχυρά επιχειρήματα και την αντίθετη άποψη. Από την άλλη όμως, δυσκολεύομαι πριν να δεχτώ την άποψη της διευρυμένης ερμηνείας, της διασταλτικής ερμηνείας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομολογία, ξέρετε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η εθνική ασφάλεια εξετάζεται ως ξεχωριστός λόγος από άλλες έννοιες όπως είναι η εθνική άμυνα ή η δημόσια τάξη. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό ένομο αγαθό. Εάν λοιπόν το εντάξουμε σε αυτή την εξαιρετική διάταξη του εδαφίου Γ, που μάλλον του εδαφίου Β, την εξαιρετική διάταξη, η οποία απαιτεί μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, αποκλειστικά την λήψη της απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία, κάνουμε μια διασταλτική ερμηνεία που υπερβαίνει το σκοπό της διάταξης.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Αυτό που περιγράφεται. Πάμε στην υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πριν πάω στην καθεαυτή υπόθεση. Αναρωτιέται ο μέσος πολίτης μετά και από αυτή την απόφαση, μετά και από αυτή την εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αφορά πάρα πολλές υποθέσεις και κατά το παρελθόν. Τι νόημα έχει πλέον στη χώρα, νομίζω είναι εύλογη απορία. Μπορεί εσείς να μας δουν νομικά, να μας την προσεγγίσετε διαφορετικά, αλλά τι νόημα έχει στη χώρα τα ισόβια. Γιατί τα έχουμε. Όταν ποτέ δεν υφίσταται ισόβια. Δηλαδή λέμε ισόβια, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά δεν υπάρχει.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός, αλλά θα το αναφέρω αυτό στην αρχή για να το χρησιμοποιήσω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Από το γεγονός ότι κάποιοι εκ των πρωτετήρων του πραξικοπήματος του Απριλίου του 67 πέθαναν στη φυλακή. Δηλαδή τα εισόδια για αυτούς ήταν πραγματικά εισόδια. Έτσι και μιλάω για τον Παπαδόπουλο, τον Ιωαννή, τον Αγγελή.
0: Διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά διορθώστε με να κάνω λάθος, κατ' επιλογή τους είχε δοθεί η δυνατότητα να αποφυλακιστούν ή κάνω λάθος.
1: Όχι, υπήρχε ρητή διάταξη ότι οι διατάξεις αυτές της συγχώρων απόλυσης δεν ισχύουν για όσους έχουν καταδικαστεί και ως κάτι προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Πατακός, όπως ο Μακαρέζος...
0: Ο Πατακός, για παράδειγμα, πλέον, είχε καταδικαστεί
1: για λόγους υγείας.
0: Είχε καταδικαστεί αρχικό σε θάνατο. Με χάρη μετατράπηκε σε ισόβια, εξέτησε 16 χρόνια και σε άλλα 26 μετά την αποφυλάκησή του.
1: Οι τρεις προτέτη, ναι. Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν με απόφαση του τότε του πενταμελούς εφετείου Αθηνών στη θανατική ποινή, με τετράπη αυτή εν συνεχεία σε ισόβια κάθρεξη, και ο Παπαδόπουλος μόνο πέθανε στη φυλακή, οι άλλοι δύο κάνανε χρήση της δυνατότητας της φόρων απόλυσης, αλλά προσέξτε, για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Και μάλιστα με περιοριστικούς όρους, όχι περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου, σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, είναι διαφορετικές περιπτώσεις από τον Γιωτόπουλο. Και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα προσέβαλε κατάφορα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα υπήρχε και λόγος προσφυγής και αποδοχής της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
0: Δικαστήριο. Αναφέρεστε σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγω υγείας.
1: Ναι, αν για λόγους υγείας δεν προβλέπεται η φόρον απόλυση, αυτό παραβιάζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 2, ενδεχομένως και το άρθρο 7, παράγραφος 2 για την απαγόρευση.
0: Ο Γιωτόπουλος όμως δεν επικαλέστηκε λόγους υγείας για να.
1: Και
0: για
1: το
0: να...
1: άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Ο Γιώργος δεν επικαλείται. Και αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι λοιπόν η διαφορετική περίπτωση, επειδή είπατε ότι αυτοί δεν το ζήτησαν. Το ζήτησαν κάποιοι και για τους άλλους δεν προβλέπεται δυνατότητα, διότι είχαν κάνει την προδοσία. Υπήρχε λοιπόν μια διαφοροποίηση από τον νομοθέτη. Μόνο για αυτούς. Τώρα πάμε στο κάτω για τόπο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το περίγραμμα.
0: Κύριε Τσιλιώτη, μια χάρη μόνο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί μάλλον εκεί που είστε ακριβώς στο σημείο δεν έχει το τέλειο σήμα και κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποιες διαλύσεις. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το γενικό περίγραμμα είναι ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το άρθρο 3 της ΕΔΑΠ που απαγορεύει τα βασανιστήρια και οποιαδήποτε άλλη εξευτελιστική και ταπεινωτική μεταχείριση, προβλέπεται δικαίωμα για τον κάθε κρατούμενο, για όσο ιδεκτές αδίκημα και αν έχει καταδικαστεί, ακόμα και αν είναι κατά συρροήν δολοφόνος, αν έχει διαπράξει κατά συρροήν εγκλήματα ή δεχθεί εγκλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, δυνατότητα να ζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού έχει εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, από ένομη τάξη σε ένομη τάξη διαφέρει, αλλού είναι 16 χρόνια, αλλού είναι 20, αλλού είναι 22, συνήθως είναι μεταξύ 16 και 20, να ζητήσει την υφόρον απόλυσή του. Όχι όμως αυτόματα, δεν λέει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν λέει ότι μετά από 16 ή μετά από 20 χρόνια, αν ζητήσεις την αποφυλάκησή σου, είναι υποχρεωμένο το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε όργανο, αρμόδιο όργανο, να κάνει δεξό το αίτημά σου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προκύπτει και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τον με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος και ο ισοβήτης. Βεβαίως οι ισοβήτες περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κρατουμένου, έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του στις φυλακές, έχουν να κάνουν με το αν έχει μετανοήσει για τα αδικήματα τα οποία έχει πράξει, έχουν να κάνουν με το αν είναι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης και αν είναι ύποπτος για την τέλεση, αν σε περίπτωση υφόρων αποφύλασης, αν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Εδώ η δική μας ένομη τάξη κάνει χρήση, οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, και θα έλεγα ανταποκρίνεται και γενναιόδωρα, σε αυτά τα στάνταρτ τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και πρέπει να σας πω ότι τις σύγχρονες πρόσφατες αποφάσεις, πολύ πρόσφατες αποφάσεις του 2025-2026 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει το δικαίωμα αυτό να είναι πραγματικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα, νομίζω σε κάποια από τις βαλτικές χώρες ή στην Ουγγαρία, προβλέπεται το δυνατότητα μετά από 40 χρόνια. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορείς, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια να του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, είναι σαν να του λες ότι δεν σε βγάζω ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η δική μας νομιτάξη βεβαίως έχει πολλές περιπτώσεις, έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος. Είναι τα 105 έως 110 του ποινικού κώδικα, τα οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές και με το νέο ποινικό κώδικα του 19 έχουν αλλάξει με τρεις νόμους, το 21, το 24 και το 25. Ενδιαφέρον εδώ έχουν το 105 β και 106 του ποινικού κώδικα. Το μεν άρθρο 105 β λέει για τη διαδικασία και ποιο είναι το αρμόδιο όργανο και σε ποιες μάλλον πότε μπορεί να ζητήσει κάποιος την ηφόρο αναπόλυσή του. Το δε άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα, νομίζω με τον νόμο του 2024, προβλέπει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Επίσης, και μια τελευταία τροποποίηση με νόμο του 2025, που προβλέπει τη δυνατότητα όσων έχουν παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας ή παλαιότερα όσων έχουν παραταθεί ως πολιτικός ενάγοντες, είτε αυτοί είτε οι οικοί τους σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, έτσι, διότι δεν μπορεί το θύμα σε αυτή την περίπτωση να παραταθεί, παρίστανται όμως οι οικοί και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη σε συγκεκριμένα αδικήματα, κακουργήματα, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν μπορούν τα θύματα ή των θυμάτων να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η τελευταία διάταξη αυτή του νόμου του 2025 στον κύριο Γιωτόπουλο. Πάντως, αυτό που έχω να πω και να πω προς ενημέρωση των ακροατών, ότι το άρθρο 106 παράγραφος 1 που θέτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, λέει ότι η απόλυση υπόωρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Έτσι, καταρχήν ναι. Υπάρχει το δικαίωμα της χορήγησης.
0: Ναι, ναι, μπορεί να μην χορηγηθεί.
1: Η απόλυση υπόωρο μπορεί να μην χορηγηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν στην εξαίρεση, ναι. Στον περιορισμό του δικαιώματος. Αν κριθεί ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκθεση της ποινής του σε συνδυασμό με τη διάγνωση της πιθανότητας επανάληψης του εγκλήματος κατά τον χρόνο δοκιμασίας, όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, σε σχέση με την εκτίμηση των ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων του καταδικαστέντος, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ακόμα και με την τροποποίηση αυτή, η οποία κατέστησε τους όρους αυστηρότερους σε σχέση με το παρελθόν, διότι είναι με το νόμο 5090 του 2024 την νέα μεγάλη τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2024. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίδεται ένα δικαίωμα, δεν μιλάει για και με τα μέλια του κρατουμένου.
0: Άρα συγγνώμη, δεν υπάρχει κριτήριο απόρριψης.
1: Υπάρχει κριτήριο, το οποίο όμως το βασικό κριτήριο είναι η διαγωγή.
0: Αφήστε με να ρωτήσω. Δεν υπάρχει το κριτήριο με το νόμο του 24 της μεταμέλειας. Σωστό λέω. Αυτό για το συγκεκριμένο ειδικά κατηγορούμενο ή μάλλον για τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα, φέρουν και ένα ιδεολογικό-πολιτικό περιεχόμενο, πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο κρατούμενο, για το συγκεκριμένο καταδικαστέντα, δεν πρέπει να είναι ένα κομβικό ζήτημα. Διότι αν ένας άνθρωπος, ο οποίος επικαλείται ιδεολογία για τη δολοφονία 17 συνανθρώπων μας, εκτείνει μια ποινή. Ολοκληρώνει την ποινή βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει τη χώρα, έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος, να αποφυλακιστεί έστω και με όρους. Δεν έχει μετανιώσει στοιχειωδώς για αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορώ εγώ ως πολίτης να σκεφτώ ότι κακώς έχει αποφυλακιστεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι
0: υπάρχει, συγγνώμη, να το απαντήσω συνολικά, συγγνώμη σας διακόπτω τώρα επειδή σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Υπάρχει το αντίλογος ότι εντάξει, στα 80 κάτι του χρόνια τώρα, τι περιμένεις τώρα να πιάσει το όπλο. Μα ο Γιωτόπουλος δεν πιάσε ποτέ το όπλο. Ούτε όταν ήταν 40, ούτε όταν ήταν 30, ούτε όταν ήταν 50. Άλλος ήταν ο ρόλος του στην οργάνωση. Ο Γιωτόπουλος έγραφε. Έγραφε, σκεφτότανε, ανέπτυσε ιδέες.
1: Και καθοδηγούσε. Καθοδηγούσε.
0: Ακριβώς. Και... αυτό μπορεί να το κάνει και 80, 85 και 95 και 105.
1: Και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις. Ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υπέργυροι οι οποίοι δεν μετάνιωσαν ποτέ μέχρι το θάνατό τους και οι οποίοι όσο μπορούσαν συνέχισαν τη δράση τους και όσο τους επέτρεπαν οι συνθήκες. Το θέμα της ηλικίας για μένα δεν είναι το κρίσιμο, παρά μόνο εάν συνδυάζονταν, όπως σας είπα, με
0: λόγους υγείας. Σωστά.
1: Εάν ο Γιωτόπουλος επικαλεί το και αποδείκνει λόγους υγείας, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί. Διότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έναν άνθρωπο να πεθάνει ασθενής λόγω της ασθένειάς του στη φυλακή. Το ίδιο πράγμα είναι άλλο παράδειγμα πολύ γνώστο, το περίπτωση του Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθεξη, έμεινε στα πέτ από φυλακή και λόγω ασθένειας. Και μάλιστα πολλοί αφέβαλαν τότε κατά πόσο ήταν ειλικρινής η λόγη. Δεν το εξετάζουμε, αλλά έτσι έγινε. Και από τη στιγμή που κρίθηκε ότι υπήρχαν λόγοι υγείας, βάσιμοι λόγοι υγείας, που επέτασαν την αποφυλάκηση, φυλακίστηκε. Εδώ δεν έχουμε όμως τέτοια περίπτωση. Και η ηλικία από μόνη της δεν είναι τέτοια περίπτωση. Πολύ περισσότερο σε αυτό που λέτε. Τώρα, ο νόμος λέει βέβαια και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Κώστα, και αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ότι και το 19 που δεν υπήρχε, το 19 θυμάστε ήταν η περίπτωση του Κουφοντίνα. Είχαμε την περίπτωση του Κουφοντίνα. Και μάλιστα ήταν παραμονές των εκλογών. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές τότε, το 19. Λοιπόν, και τότε είχε υπάρξει η ερμηνεία, ας το πούμε, υπέρ του κρατουμένου, ότι να κάνουμε μια πολύ light ερμηνεία της διάταξης για να μπορέσει ο Κουφοντίνας να αποφυλακίσει. Και τότε είχε ασκηθεί έφεση και ανέρεση στον Άριο Πα, και τελικά είχε αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου, με το οποίο αποφυλακίζονταν λοιπόν ο Κουφοντίνας, κάνοντας μια ερμηνεία συνδυαστική των ενιών της τότε διάταξης. Yes. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το ίδιο και μπορεί να γίνει ότι διάβασα ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης, αιτήσεως ανέρεσης κατά του βουλεύματος αυτού. Το θεωρώ πιθανό ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προκαταλάβω. Mm-hmm. Αλλά είναι πιθανό. Εδώ λοιπόν και άλλα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να μην λέει ο νόμος ρητά, και κακώς δεν το λέει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι μία προϋπόθεση για να δοθεί, ας το πούμε, η δεύτερη ευκαιρία στον κρατούμενο, ή παστερτώσει να δοθεί αυτό που λένε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά του ως κρατουμένο, όλα αυτά είναι απόλυτα αποδεκτά και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και εκφράζουν τον νομικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, στην οποία ζητήσετε και Ελλάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεταμέλεια. Αυτό που λένε, να το ζητήσουμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν κανιώνει για τις δολοφονίες.
0: Όχι πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Ναι, να το ζητηθεί. Πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων.
1: Δηλαδή, δεν θα πήγαινα τόσο μακριά.
0: Στο Σύνταγμά μας υπάρχει άρθρο του Συντάγματος που λέει υπάρχει το αδίκημα όποιος καταφέρεται εναντίον του πολιτεύματος της χώρας. Ναι ή όχι. Άρα με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε το Σύνταγμα, είναι κατά γενική ομολογία, υπό την ευρεία έννοια, ένα πιστοποιητικό δημοκρατικών φρονημάτων. Όσοι λοιπόν δεν αποδέχονται.
1: Όχι όμως ως λόγο απόλυσης υφόρων.
0: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, εγώ θα αρκούμην εάν ο Γιωτόπουλος ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους καταδικασμένους τρομοκράτες, για να ζητήσει την υφόρων απόλυση, έλεγε μετανιώνω για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε, ότι αφαίρεσα ανθρώπινες ζωές, ότι έκλεισα οικογένεια, ότι έκανα δυστυχισμένες οικογένειές τους. Και για αυτό το πράγμα μετανιώνω, διότι όπως κάνανε οι Ιταλοί συντροφοί τους, mm-hmm. των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αν θυμάστε τη δεκαετία με τη μάστιγα της τρομοκρατίας δεκαετία του 70, πολύ χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, στο τέλος είπανε, ήτανε μια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάναμε. Σκοτώσαμε ανθρώπους και δεν καταφέραμε τίποτα. Τουλάχιστον να λέγανε κάτι. Λένε, δικαίωμά τους, αλλά δεν μπορούν από την άλλη να ζητάνε η φόρον απόλυση. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Μες. Και βέβαια, και αυτό που είπατε, ότι Κανένας δεν εμποδίζει έναν 80χρονο, ο οποίος έχει σώστας ο ένας, και από ό,τι έχω καταλάβει έχει σώστας ο ένας ο κύριος Γιωτόπουλος, να κάνει αυτό το οποίο ήταν τότε. Που όπως είπατε δεν κατηγορήθηκε και δεν καταδικάστηκε ποτέ ότι έριξε σφαίρα, ότι συμμετείχε σε μια σφαίρα, ότι έβαλε μια βόμβα. Υπάρχει, δεν έχει καταδικαστεί για φυσική αυτουργία στα εγκλήματα, για όλα τα εγκλήματα. Αυτούργος. Και λοιπόν μας διαβεβαιώ ότι αύριο σε μια νέα γενιά, στο πλαίσιο μιας καθοδήγησης νέας γενιάς τρομοκρατών που υπάρχουν, έτοιμοι, υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, συνοψίζοντας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό που συμφωνείτε, διορθώστε με, γι' αυτό θέλω να το συνοψίσω, λέτε ότι δεν μπορεί να αποφυλακίζεται ο κάθε Γιωτόπουλος με 17 δολοφονίες στην πλάτη του, συν όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα στις 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει επιδείξει την ελάχιστη μεταμέλεια. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά. Διότι η έλλειψη μεταμέλειας.
0: Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, και κλείνω με αυτό. Πολύ σύντομα, απαντήστε μου. Βάση για τον εισαγγελέα του Αρυπαγού. Για εκείνο που θα εξετάσει, μάλλον, το αίτημα του εισαγγελέα του Αρυπαγού.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα προσανατολιστεί ο
0: εισαγγελέα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία
1: και την βοήθεια
0: στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλά που
1: είμαι.
0: Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, και για την υπόθεση που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Βουλή. 155 βουλευτές ψήφισαν κατά του αιτήματος της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι βουλευτές δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Μας εξήγησε ο κ. Τσιλιώτης εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οδηγήθηκε σε απόλυτη πλειοψηφία η διαδικασία, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διαδικασία μόνο με 120 βουλευτές. Οδηγήθηκε στους 150 συν έναν. Επικαλούμενη η κυβέρνηση ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ η υπόθεση της παρακολουθήσεως έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Έκανε δηλαδή μια διασταλτική ερμηνεία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα συνεπάγεται εθνική ασφάλεια, και έτσι έκοψε στα μέτρα της την πρόνοια του συντάγματος. Η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο και να αυξήσει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκριθεί το αίτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, και φυσικά την καθαρή θέση του κ. Τσιλιώτη για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, του εγκεφάλου, του ηθικού και πολιτικού αυτούργου της 17 Νοέμβρη, που επί σειρά ετών σκορπούσε τρόμο στη χώρα, με 17 στο σύνολο δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, που αυτά φαντάζουν πολύ μικρά απέναντι σε 17 ανθρώπινες απώλειες, με τον κύριο Γιωτόπουλο να μην έχει μετανοήσει ούτε κατελάχιστο, τουλάχιστον δεν έχει φανεί οποιαδήποτε κίνηση, πρόθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο να καταδείξει ότι έστω και κατελάχιστο έχει μετανοήσει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ζήτησε και πήρε το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όχι ότι είπε κάτι μη αναμενόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι λίγο εις πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά αν κάποιος παρακολουθήσει έτσι λίγο πιο βαθιά το περιεχόμενο της ομιλίας του, θα δει ή θα αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε ουσιαστικά σήμερα να ρίξει ο ίδιος ιδεολογικοπολιτικούς τίτλους τέλους στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εμείς ερμηνεύσαμε τη σημερινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είχε, παιδί μου, κάτι σχεδόν μεταπολιτευτικά αποχαιρετιστήριο με την ιστορική έννοια. Σαν να μιλούσε ένας πολιτικός που αντιλαμβάνεται ότι η παράταξη που γνώρισε δεν υπάρχει πλέον ως συνεκτικό ιστορικό υποκείμενο. Έτσι λοιπόν, πίσω από αναφορές περί γαλάζιας πατρίδας, αναφέρθηκε και ξεκίνησε η ομιλία του για τα εθνικά θέματα, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, την Κάσο, καλώδιο αυτό που έφυγε, το πήρε το κύμα τέλος πάντων, το δημογραφικό, την αποσύνδεση επαρχίας και άλλα πολλά. Πολλοί άκουσαν κάτι βαθύτερο στην ομιλία του κ. Σαμαρά, τη διατύπωση της υποψίας ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί μια προσωρινή ιδεολογική παρέκκληση της παράταξης, αλλά την τελική της μετάλλαξη. Έτσι, η σημερινή παρέμβαση Σαμαρά ακούστηκε σχεδόν σαν δημόσια ομολογία ότι ένα τμήμα του ιστορικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει πλέον τον εαυτό του μέσα στο σημερινό κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σαμαρά.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντας. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά? Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα, μη προκαλείτε. Μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά: ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου? Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση Ρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό που σας μεταφέρα λίγο νωρίτερα ως κλίμα, ως αίσθηση από το περιεχόμενο της ομιλίας του κύριου Σαμαρά, το οποίο ήταν απολύτως αναμενόμενο. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ή δεν περιμέναμε να ακούσουμε πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως όμως κάναμε τον κόπο να ακούσουμε την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ερμηνεύουμε ως μια σηματοδότηση του τέλους της εποχής της καραμαλικής. Του ιδρυτή εννοούμε, όχι μην μπερδευτείτε, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας. Με τους όρους τους μεταπολιτευτικούς της καραμαλικής, όχι τους νεοπολιτευτικούς του 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία λίγο 2004-2009, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό σηματοδότησε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συγκυρία

προσφέρουν από τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το αν πράγματι αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει προοπτική ή ένα κόμμα που απλά θα καταγραφεί ως μια μορφή διαμαρτυρίας.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην χθεσινή παρουσία της Μαρίας Καριστιανού, την πρώτη της επίσημη παρουσία ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

πάλι με βάση την Θεσσαλονίκη, ένα κόμμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δεξιά χαρακτηριστικά, ασχέτως ότι δεν θέλουν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να το τοποθετήσουν ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και μόνο η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως εφαλτήριο αυτού του πολιτικού εγχειρήματος από μόνη της τοποθετεί τα πράγματα δεξιά, με την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη κατά γενική ομολογία ψηφίζει δεξιότερα διάφορα πολιτικά σχήματα και το έχει δείξει αυτό τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως, λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να πιστούν και κυρίως

πόσοι μπορούν, μπορεί να δουν έτσι με μεγαλύτερη προσοχή τα όσα χθες διακήρυξε ή παρουσίασε υπό τη μορφή διακήρυξης για το τι σκοπεύει, σε τι στοχεύει μάλλον ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας. Σύμφωνα με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο περιγράφεται ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, κεντρικός άξονας είναι η δικαιοσύνη. Προφανώς με αφετηρία της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, το κόμμα αυτό εστιάζει καταρχάς στην διαμόρφωση νέων συνθήκων για την λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης όμως, η κυρία Καρθιανού χθες με την ομιλία της έβαλε ψηλά τον πήχη για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει να εξαφανίσει, ενώ στους βασικούς στόχους του νέου κινήματος συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, η στήριξη της οικογένειας και των νέων, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δηλαδή, η ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, τους ευάλωτους και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ουσιαστικά τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τα όσα έχουμε ακούσει από τα περισσότερα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη εμφάνιση χθες του κινήματος της κυρίας Καρθιανού, της Ελπίδας δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποπτευόμασταν ή ξέραμε από πριν. Οργισμένες διατυπώσεις και διαπιστώσεις, απλοϊκές ίσως για πολλούς εξηγήσεις, εύκολες λύσεις μέσω προτάσεων, καταγγελτικός λόγος και μια πολλοί θα την εκλάβουν ακόμη και ως λαϊκίστικη δημαγωγία. Όλα αυτά το 2026, όπου μας θυμίζουν σκηνικό από τις αρχές του 2010. Ωστόσο τα πράγματα 15-16 χρόνια μετά δεν δείχνουν να είναι τα ίδια, παρότι παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά. Δεν δείχνουν να είναι τα ίδια με την Ελλάδα που βίωνε την κρίση των μνημονίων. Για παράδειγμα, τότε ψήφισαν 6-6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σήμερα ψηφίζουν με τα βίας 5. Έχουν αποχωρήσει δηλαδή από το εκλογικό σώμα περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Σχεδόν ένα στους τρεις. Και αυτοί που έφυγαν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω με τέτοιες διακήρυξεις. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν την εποχή των μνημονίων ουσιαστικά επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πρώτη κρίση εποχή για κάποιους ευημερία των παροχών, των διακοποδανείων, της αστακομακαρονάδας και πάει λέγοντας. Και ήταν και ευάλωτοι στη δημαγωγία όσων τους έταζαν ότι θα τους φέρουν πίσω στις καλές χρυσές εποχές. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ενδόμηχα έστω, γιατί ούτε τότε το διατύπωναν δημόσια, αλλά ενδόμηχα αυτή ήταν η προσδοκία. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν ενδόμηχα αυτή η προσδοκία. Άλλη διαφορά είναι ότι το τότε πολιτικό σκηνικό δεν είναι καμία ένδειξη ότι παρομοιάζει στο σημερινό. Παράδειγμα, ότι το 2010 το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου τότε είχε πάρει 44% στις εκλογές του 9. Βυθίστηκε στο 12,5 το 2012 και αργότερα έπεσε ακόμη πιο κάτω. Θυμίζω ότι βασικό σύνθημα του Πασόκ τότε ήταν «Το λεφτά υπάρχουν», ασχέτως αν ο Γιώργος Παπανδρέου, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον ίδιο, δεν το περιέγραφε έτσι όπως εκλήφθηκε ή επιχειρήθηκε να επικοινωνηθεί. Έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί διανύμονται και κατανύμονται λανθασμένα. Άρα μπορούν να βρεθούν πόροι με μια ανακατανομή
Αυτή η εξήγηση δεν υπήρχε, έμεινε μόνο το «στο λεφτά υπάρχουν». Κέρδισε φυσικά τις εκλογές με το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», αλλά μετά ήρθαν όχι μέλισσες, τα μνημόνια. Ο κόσμος πίστεψε το σύνθημα και ύστερα τιμώρησε εκείνον που διατύπωσε το σύνθημα με το οποίο τους έπεισε.

Το ΣΥΡΙΖΑ τον πίστεψε το 2015, αργότερα το μετάνιωσε, τον έστειλε στην αντιπολίτευση το 2019 και ουσιαστικά πλέον στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, στα εξών συνετέθη. Διαλυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα όμως να επιστρέφει επανερχόμενος δια της αποκηρύξεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με μνημόνια και δεν διαλύθηκε πρακτικά ήταν η Νέα Δημοκρατία.

Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, όχι άδικα θα πω, να παρουσιαστούν πολλά κοινά σημεία με την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή του 2010, 2011, 2012, παραλαμβάνω, όχι αδικαιολόγητα, εντούτοις είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι μια διαφορετική πολιτική συγκυρία. Δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού έχει μαζί με την ομάδα της η ίδια μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθεί να έχει τη δυναμική. Δεν ξέρω η ομάδα της αν έχει τη δυναμική και τα φόντα να σηκώσουν από τους καναπέδες αυτό το 1,5 εκατομμύριο που αποχώρησε απογοητευμένο από τις κάλπες μετά το 2000, ουσιαστικά μετά το 2015 και μετά. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα και για την κυρία Καριστιανού και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό δημιουργηθεί, και του κυρίου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα και όσων ακολουθήσουν, του κυρίου Σαμαρά ενδεχομένως, και όσων ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Κοινό, σήμερα δεν έχουμε τους αγανακτισμένους του 2010-2012, αλλά έχουμε τεράστιο κενό εκπροσώπησης.

Δεν ξέρω λοιπόν αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Έχω, δεν θα πω ενστάσεις ή αμφιβολίες, έχω έναν προβληματισμό, ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα.

Από εβδομάδα λοιπόν πάμε σε νέο κόμμα. Περιμένουν δηλαδή 26 του μήνα τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, τη Δευτέρα δηλαδή κυρίως. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Να σε ευχηθούμε λοιπόν να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Τι να πρωτοποιεί σήμερα, τι να πρωτοποιεί. Πολύ δύσκολη ημέρα. Καθόμαστε τώρα με το Βαγγέλη εδώ και κάναμε έμπε μπαμπλόμ. Έχουμε καμιά δεκαετία θέματα με ποιον να ξεκινάγαμε. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Πάμε με το Πασόκ. Θα ανέβει σαν κάγκελα. Απολύθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει κάτι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυβέρνηση, αλλά δεν τους αφήνει κάποιος να παίξουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ είμαι και παίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν με παίζεις εσύ που είσαι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το αλαλούμ. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Όταν λέμε πλειοψηφία, εννοούμε πλειοψηφία. Εντάξει. Είμαστε 5 άτομα εδώ πέρα και δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Είναι όμως 10 άτομα απ' έξω που γουστάρουν το Βαγγέλη. Ποιος χάνει? Εμείς που δεν γουστάρουμε το Βαγγέλη. Σωστά. Έτσι πάει. Γιατί όμως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, άμα έχει πλειοψηφία, άμα έχει πλειοψηφία το Πασόκ 42-43%, είναι καλά. Άμα το έχει μια δημοκρατία, είναι καθεστώς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και επειδή δεν σας καταλαβαίνει και ο λαός, όταν θα έρθει η ώρα για να ψηφίσει, αυτά θα παίξει μπάλα στο μυαλό του. Τι καταλαβαίνει και τι όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά αστεία θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Θα τα πάμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί στην αρχή να βάλουμε τα σοβαρά. Χθες από το politica.gr αργά το βράδυ μάθατε ότι βρέθηκε η σωρός του 33χρονου γιατρού, του Αλέξανδρου Τσικόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δύσβατο σημείο στην περιοχή εκεί έξω από τον Αποκόρονα Χανίων, όπου σε αυτή την περιοχή είχε κάτι, πώς θα σας το εξηγήσω, ήταν χαρουπιές, αλλά ήταν άγριες χαρουπιές, βλάστηση πολύ έτσι πυκνή. Το πώς έφτασε εκεί θα το βρει η αστυνομία, ο Αλέξανδρος Τσικόπουλος. Το πώς έχασε τη ζωή του εκεί θα μας το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Αλλά να μας δείχνετε τώρα το αίμα δεν είναι ωραίο. Βέβαια κάποιοι για να έχουν την είδηση πρώτη γράψαν ότι, ότι βρίσκονται στην Κρήτη ήδη οι γονείς. Από το πρωί το έχουν γράψει ότι είναι στην Κρήτη ήδη οι γονείς του. Δεν είναι στην Κρήτη οι γονείς του, έρχονται σήμερα το απόγευμα. Και θα έρθουν για αυτή την επίπονη διαδικασία αναγνώρισης του Αλέξανδρου. Οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι είναι ο Αλέξανδρος από τα ρούχα που φορούσε, ό,τι είχε μείνει από τα ρούχα τέλος πάντων. Κυρίως η αναγνώριση έγινε από το μπλε φούτερ που φορούσε. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί. Γιατί μην περιγράψω την εικόνα τώρα πώς ήταν όλο το υπόλοιπο. Όλη η υπόλοιπη εικόνα. Είναι αυτό που γράψαμε χθες στο politica.gr, ότι βρέθηκε κοντά στο σημείο που ήταν και το αυτοκίνητό του. 1,5 χιλιόμετρο περίπου μακριά από εκεί που είχε εγκαταλείψει το όχημα. Έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο και μάλιστα σε 100 μέτρα από εκεί που ήταν η σωρός του υπάρχει ένα μικρό κλεισάκι. Αμέσως σήμανε ο συνεγερμός όταν βρέθηκε το ισορός από έναν εκεί κτηνοτρόφο. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ο κ. Νικολάου και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξεχνίες εγκλημάτων ο κ. Γουρός. Όλη η δύναμη της αστυνομίας ήταν εκεί και θα σας πω γιατί λέω τα ονόματά τους. Λέω τα ονόματά τους γιατί από την πρώτη στιγμή αυτοί οι δύο αξιωματικοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρεθεί αυτό το παλικάρι. Είχαν σηκώσει ντρόουν, είχαν βγάλει όλους τους αστυνομικούς στο δρόμο, στους δρόμους, στα χωράφια, στα κτήματα, στα φαράγγια. Μόνο σε εκείνο το σημείο δεν είχε πέρασει αστυνομικός. Και είναι το θέμα με την πυκνή βλάστηση που υπήρχε. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος έπεσε από ένα σημείο, όπως λένε, όπως εικάζουν αυτή τη στιγμή, και κατρακύλησε μέχρι εκείνο το σημείο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τα φύλλα πέφτανε από πάνω, χώμα, αυτό, χαμός, αέρας. Όλα αυτά σκεπάστηκαν σε ένα σημείο πολύ κοντά από εκεί που ήταν το αυτοκίνητό του. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο. Και είπα για τους δύο αξιωματικούς για ποιο λόγο. Θυμάστε εδώ από το politica.gr και από το politica89,8, όταν είχε σκάσει εκείνο το θέμα με τον απαταιώνα, με την κβαντική φυσική. Ότι είχε κβαντική τεχνολογία και ότι με ένα ρούχο του Αλέξανδρου θα μπορούσε να βρει που είναι αυτή τη στιγμή το στίγμα του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τύπος συνελήφθη από τους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υποστήριζε στους γονείς ότι μπορούσε να στο βρω, μάζευε χρήματα έτσι. Το έχει κάνει και σε άλλους. Καταδικάστηκε. Πέρασε αυτό από την άλλη μέρα και καταδικάστηκε κανονικά. Με αναστολή, θα γίνει το εφετείο, τέλος πάντων αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι ότι αυτοί οι αστυνομικοί επέδειξαν επειδή ένα τρομερό ζήλο για να βρεθεί το παλικάρι.
Είχαν, από ό,τι μίλησα και χθες με κάποιους εξωματικούς, μέχρι και λίγο πριν, μέχρι πριν λίγο καιρό, είχαν την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι κάπως ζωντανός. Ότι να θέλει να κρυφτεί, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αυτό ήταν που τους έκανε να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος ίσως κάπου είναι. Όταν λοιπόν ο απατεώνας αυτός που χρησιμοποιούσε και την ομάδα Silver Alert για να τραβήξει πελατολόγιο, δηλαδή όποιος εξαφανιζόταν πήγε και έχω κβαντική τεχνολογία, θα το βρω. Και η κβαντική τεχνολογία ήταν μια παιχνιδομηχανία Atari. Λοιπόν, μόλις το είδαν οι εξωματικοί μπροστά που του είπαν φέρμα στο μηχάνημα να το τσεκάρουμε, ξέρεις, τον παπά του παίξανε. Δηλαδή, α, ναι, μπράβο, ρε φίλε, το ξέρουμε αυτό, ότι το έχεις μόνο εσύ και έχεις την αστυνομική, δεν είναι χαζή. Λοιπόν, πήγε αυτό στο μηχάνημα εκεί και προσπάθησε να του δείξει ότι δουλεύει. Σε ποιους? Σε δύο πορτοκαπλισμένους αστυνομικούς που έχουν κάνει τρομερές επιτυχίες στην Αθήνα. Και πήγαν να του πουλήσουν παπά ότι έχει κβαντική τεχνολογία. Τον μπουζουριάσανε με τη μία. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ θα θυμώνα στη θέση τους. Τέλος, αυτό σας την είπα την ιστορία μόνο και μόνο για να δείτε πόσο πολύ ήταν χωμένοι αυτοί οι δύο αστυνομικοί στο να βρούνε τον Αλέξανδρο. Και κάνανε τα πάντα, πραγματικά κάνανε τα πάντα. Όλοι οι αστυνομικοί, ακόμα και οι γονείς του παιδιού, έχουν να το λένε για την αστυνομία. Στα Χανιά. Η έρευνα βέβαια επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη, αλλά όπως είδατε, ο Αλέξανδρος δεν βρέθηκε. Δυστυχώς, αυτές είναι οι τραγικές ειδήσεις που πρέπει να τις πεις, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να πεις στο γονιό, έλα να γνωρίσεις το παιδί σου. Δηλαδή, πώς να το αντέξει ένας γονιός αυτό? Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από το γονιό να χάνει το παιδί του. Βγαίνουν βέβαια κάποιοι εκεί και λένε διάφορες αμπελοφιλοσοφίες για το πώς μπορεί να πέσει ο Αλέξανδρος εκεί, πώς μπορεί να πέθανε, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Εντάξει, δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω και δεν τα γράφουμε στο politica.gr. Εμείς τα γράψουμε μόνο τα επίσημα. Το τι λέει ο κάθε ένας, ακόμα και αν είχε πάρει μέρος ως εθελοντής για να βρεθεί ο Αλέξανδρος, δεν πρόκειται να κάτσουμε να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Τι λέει η αστυνομία, τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό μετράει, αυτό είναι, αυτό θα γραφτεί, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Κάποιοι είναι να πουλάνε μούρι και να βγαίνουν στα site και στα κανάλια να μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω, απευθυνθείτε εκεί που πρέπει, στην αστυνομία. Είδατε η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο, έτσι? Είδατε στα Χανιά. Είδατε στα Χανιά. Είδατε στο Λασίδι. Είδατε στο Ρέθυμνο. Παντού κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα οι υπόλοιποι σκιτζίδες που βγαίνουν, τι να πω. Εγώ δεν τους βγάζω στον αέρα. Τέλος. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και πάμε να σας πω και τις υποθέσεις τώρα. Γιατί έχουμε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Τρομερές επιχειρήσεις αστυνομίας που τι κάνουνε, μεταφέρουν και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν ή για να πάρουν προθεσμία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αυτό το θέμα γιατί έχει πολύ ζουμί όλη η ιστορία. Και εδώ είμαστε. Hunger. Στο 6932907898 θα μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε. Τώρα πλέον την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει ο Ευαγγέλης. Θα τα διαβάσεις εσύ για να μου τα λες πια να παίξουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε όλα πριν έρθουν. Μικρές, μεγάλες, καφεδάκι, άσος. Αυτές ήταν οι κωδικοποιημένες φράσεις που έχουν, που πρόδωσαν μάλλον την οικογενειακή συμμορία κοκαίνης στο Ηράκλειο. Λοιπόν, η εντυπωσιακή και μεθοδική έρευνα της δίωξης ναρκωτικών αλλά και της ασφάλειας Ηρακλείου μέσα από παρακολουθήσεις, φυσική επιτήρηση, από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ξεσκέπασε βήμα-βήμα τη δράση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει στήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαίνης σε όλη την Κρήτη. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που έχουν μέσα στη δικογραφία και που περιγράφουν διάφορα σκηνικά, διάφορες καταστάσεις και φαίνεται ότι ήταν τόσο σίγουροι για όλα που το να μιλάνε στο τηλέφωνο ήταν κάτι φυσικό. Στις 5 Μαρτίου του 2026, ένας από τους κατηγορούμενους, ο 27χρονος, λίγο μετά από μια συνάντηση με τον 20χρονο βασικό προμηθευτή στην Αγία Πελαγία, επικοινωνεί με πελάτη του, αποκαλύπτοντας μια πίεση που υπήρχε λόγω ζήτησης ναρκωτικών. Και του λέει: 6 άτομα με περιμένανε, ρε φίλε. Πήγα Αγία Πελαγία, δεν είχα. Τώρα μόλις γύρισα, θα τα βάλουμε σε τάξη. Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνει τη διαδικασία προμήθειας και τη συνεχή ροή διακίνησης που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα άτομα. Λοιπόν, η συμμορία έχει και κωδικοποιημένη γλώσσα, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τις συνομιλίες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου, μέσα από την ανάλυση αυτών των συνομιλιών, κατάφεραν να αποδικοποιήσουν και τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο. Όταν χρησιμοποιείς κωδικούς, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, μικρές σήμαινε μισό γραμμάριο κοκαίνης με τιμή από 40 έως 50 ευρώ. Μεγάλες σήμαινε ένα γραμμάριο με τιμή 100 ευρώ. Το μισό το είχαν 40-50 ανάλογα τον πελάτη. Το ένα γραμμάριο ήταν κατέβατα 100 ευρώ. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνομιλίες χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άλλες εκφράσεις όπως το καφεδάκι, το πενιντάρικο, το 100, ο άσος. Και ήταν αναφορές στις ποσότητες και στις χρηματικές συναλλαγές. Λοιπόν, έγινε μια πολύ συστηματική και πολυεπίπεδη δουλειά από την ασφάλεια Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στη φυσική επιτήρηση, αλλά αξιοποίησαν συνδυαστικά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες και κάποιες καταγγελίες που υπήρχαν. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες που τους παρακολουθούσαν πηγαίνανε βήμα-βήμα-βήμα-βήμα μέχρι να τους έχουν όλους. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το κατηγορητήριο. Μιλάμε 61 άτομα, συν 16 που έχουν πιάσει, 76 άτομα, 77. Λοιπόν, ένας 21χρονος είναι ο κεντρικός συντονιστής, 27χρονος αδερφός, 48χρονος πατέρας ως ενεργά μέλη, ενώ ο 20χρονος αυτός φέρεται και ως βασικός προμηθευτής και συνδετικός κρίκος με το δεύτερο κύκλωμα, γιατί είναι δύο οι οργανώσεις που πιάσανε. Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο οικογενειών. Πάμε τώρα στο άλλο. Η απάτη για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Σας είπα εγώ χθες ότι ήταν γύρω στους 500 κάτι χιλιάδες, πάνω άνω από 500.000. Φαίνεται τελικά ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη με τον ΟΠΚΠ. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν και πρέπει να πούμε και τη δικιά τους πλευρά ότι όλα αυτά με τον ΟΠΚΠ είναι μια κόντρα που έχουμε μια άλλη οικογένεια και ότι είναι καρφωτή και ότι είναι έτσι και ότι είναι αλλιώς και ότι δεν είναι αυτό, είναι σκευωρία. Αυτά θα τα αποδείξει το δικαστήριο. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Βέβαια, και εδώ στις συνομιλίες φαίνονται αυτές οι ανταλλαγές κοπαδιών που είχαν, αλλαγές ενωτιών, ξέρεις, τα σκουλαρίκια που βάζαν στα αυτιά, και είχαν ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα της εξαπάτησης του ΟΠΚΠ. Λοιπόν, εισπράξαν ναρκωτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και μάλιστα σας έχω αναλυτικά όλο το κόλπο όπως το κάνανε. Λοιπόν, σύμφωνα με την δικογραφία, η 34χρονη γυναίκα του ενός είχε δηλώσει στον ΟΠΚΠ ότι διαθέτει 823 πρόβατα. Αριθμός που αποτέλεσε τη βάση για την καταβολή των επιδοτήσεων. Άλλα τα λεφτά για 823. Ωστόσο, από την έρευνα που έκανε η αστυνομική και τις παρακολουθήσεις, προέκυψε ότι, σύμφωνα πάντα με το διαβαστικό, έτσι, ότι το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο ήταν σημαντικά μικρότερο και ότι η εικόνα της εκτροφής συμπληρωνόταν προσωρινά κάθε φορά που υπήρχε πληροφορία για επικείμενο έλεγχο. Παίρνανε δανεικά από δεξιά και αριστερά πρόβατα, τα βάζανε εκεί, μέτραγε ο έλεγχος, γεια σας, βγαίνανε σωστοί. Ο
Ο 33χρονος σύζυγος δε, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις, να επικοινωνούσε τηλεφωνικά με άλλους κτηνοτρόφους και να εξασφάλιζε ότι τα ζώα που θα μεταφέρονταν θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως νόμιμα καταγεγραμμένα στην επίμαχη εκτροφή. Να μην σας τα απολογώ, λοιπόν, μπείτε μέσα στο politica.gr να διαβάσετε όλο το κείμενο αναλυτικά. Τα έχουμε γράψει, έχουμε κουραστεί εδώ όλη η ομάδα για να τα μαζέψουμε τα στοιχεία. Πάντως από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλιών προκύπτουν και αυτά για τον ΟΠΚΠ, προκύπτουν και τέρα θέματα τα οποία θα βγουν μετά την προανάκριση. Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς δεν θα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι δικηγόρων και λοιπά. Αυτή είναι η δικογραφία, γι' αυτό κατηγορούνται. Αν θέλουν κάποιοι να το παρουσιάσουν αλλιώς, ας το παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο φυσικός δικαστής, εκεί είναι, τους περιμένει για να τους αθωώσει, να τους καταδικάσει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θυμάστε που μια εβδομάδα σας είχα πει εγώ ότι θα σκάσει θέμα από ΚΕΠΕ. Δεν είναι αυτό. Περιμένετε, έρχεται κι άλλο. Η κυρία Δημοκλείδου, άλλωστε, μας το είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι οι αστυνομικοί συντάκτες θα γίνεται πολλή δουλειά στην Κρήτη. Γενικά θα γίνεται πολλή δουλειά. Ήδη παράλληλα γίνανε και κάποια πράγματα στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε και άλλη μια υπόθεση στο Ρέθυμνο. Μαζί με άλλες 14 πόλεις στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται σε μια μεγάλη σπήρα που διακινούσε. Είχε νοθευμένη βενζίνη, κλέβαν την ΑΔΕ. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα το δείτε σε λίγο και αυτό στο politica.gr. 14 πόλεις όλη την Ελλάδα. Μια τρομακτική επιχείρηση της ΑΔΕ. Και όταν λέμε τρομακτική, γιατί το λέμε? Γιατί πραγματικά έγινε ταυτόχρονα στα 14 πόλεις. Μία από αυτές είναι το Ρέθυμνο. Για κάποια συγκεκριμένα βενζινάδικα. Έχουν κατά σχέση γύρω στα 15 βιτιοφόρα, τα οποία ήταν πειραγμένα, ξέρεις, και μετέφεραν και χημικά περίεργα. Τα ονόματα που εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία είναι πάρα πολλά και απίστευτα. Και από ό,τι φαίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται καλό. Η μία ομάδα, οι 19 λοιπόν άντρες της εγκληματικής οργάνωσης, των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ήταν εδώ στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκαν σήμερα στα δικαστήρια εδώ στο Ηράκλειο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους επιτηρούν, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Άλλωστε, αν δείτε και το βίντεο που παίξαμε χθες στο politica.gr με πώς γίνεται η επιχείρηση ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σπίτια, εντάξει, λες όπα, εδώ είμαστε. Τα ΕΚΑΜ κάνουν δουλειά, ρε παιδί μου, κάνουν δουλειά. Ξέρετε, όπου πάνε τα ΕΚΑΜ, μειώνονται οι μαγκές. Το ξέρεις αυτό. Και δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, γιατί μου το γράφουν και εδώ πέρα και σε μηνύματα. Ήταν πολύ σημαντική η δουλειά που κάνανε εδώ η ασφαλεία Ηρακλείου. Πάρα πολύ σημαντική. Το να συντονίσεις αυτή την επιχείρηση με 200 αστυνομικούς, να πάνε σε τόσα πολλά μέρη, να περιμένεις αντιδράσεις, να σου έρχονται οι αντιδράσεις, να σου πετάνε πέτρες και να μην αντιδράσεις και να είναι όλα ήρεμα, σημαίνει ότι έγινε καλή, καλή αστυνομική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσε όταν άρχισε ο πετροπόλεμος εκεί στα Ζωνιανά να αντιδράσουν οι αστυνομικοί. Δεν αντίδρασαν. Ήταν όλα, πώς να σου πω, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Πήγανε, τους πιάσανε, φύγανε. Γεια σας. Τέλος. Επιτηρούσαν για λίγο την περιοχή μέχρι να μαζέψουν τα στοιχεία στις γιατί ήταν σκηνές εγκλήματος όλες αυτές. Οπότε, τι έγινε, τέλος. Λοιπόν, αυτό και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για πώς να κάνεις και εσύ δουλειά, Βαγγέλη. Βαγγέλη,

Λοιπόν, επιστρέψαμε πολιτικά. 89,820 λοιπόν. Λέξτε όλα μαζί και στο 693-2907-898. Μα στέλνει τα σχόλια σα, πάτε. Σα τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Σήμερα έχουμε παίξει πολλά πινελίκια. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιο κόσμο γουστάρει να τον κλέβουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αφού θέλετε αυτά, τι να πω. Ξέχασα να πω σε όλο αυτό το θέμα προηγουμένως ότι έχουν καμιά δεκαπενταριά διπλοκάμπινα πλέον ανήκουν στην ελληνική αστυνομία. Έχουν κατασκευθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, σε ενισχύεται η ελληνική αστυνομία με τέτοιες συλλήψεις, γιατί ενισχύει το στόλος της. Και τώρα τα έχει τα διπλοκάμπινα αυτά να μπαίνουν στα χωράφια και να πιάνουν κακούς. Κακούς. Λοιπόν, μέσα από αυτήν την εκπομπή να ευχηθούμε τώρα περαστικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, την Υφυπουργό Υγείας. Είχε ένα προβληματάκι, ένιωσε μια αδιαθεσία. Τη μετέφεραν στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν υπό τις βοήθειες. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για καθαρά προληπτικούς λόγους. Και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει γίνει και επίσημη ενημέρωση. Εμείς να πούμε περαστικά στην κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά, ειδικά με τα ασυνόδευτα παιδιά. Βέβαια κάνει δουλειά τώρα και στο Υπουργείο και έχει και κάποιους σκάφους εκεί απέναντι να τις πηγαίνουν και κόντρα. Δεν πειράζει. Θα τα καταφέρει, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική στη δουλειά της και γρήγορα πίσω στα καθήκοντα. Λοιπόν, αυτό, περαστικά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 και τώρα έχουμε μια τρομερή ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από τα Χανιά. Έφτασε τώρα μέχρι εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Παγνή. Μάλιστα, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Χαλκιαδάκη, τον διοικητή του Παγνή. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μόνο για άσχημες ειδήσεις σας βγάζω τα τελευταία και νιώθω και λίγο άσχημα. Πρέπει να σας βγάλουμε και για κάποιο καλό θέμα επιτέλους.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Για πείτε μου λοιπόν, υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ακούστε, το παιδί φέρει αιματώματα στο εγκέφαλο, έχει ένα παλαιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο πουλ, ναι, και έχει εξημώσει το σώμα του. Οπότε έχουμε μια υποψία ότι πιθανότατα να έχει υποστεί κακώσεις.
0: Επειδή ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είστε και δεν λέτε εύκολα τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι έχετε τρομερή ανησυχία για, αυτό, για αυτές τις ενδείξεις.
1: Είναι υποέλεγχο.
0: Είναι υποέλεγχο.
1: Όλα αυτά μπήκαν ορισμένες υποψίες και προσπαθούμε, ήρθαν οι ιατροδικαστές, το ήλεγξαν, το εξέτασαν. Περιμένουμε ορισμένες βιομερικές εξετάσεις, τόσο ώστε να δούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλες κακότητες αλλού, σε άλλα σημεία του σώματος. Το καλό κατά κάποιον τρόπο είναι ότι δεν επιδεινώνεται η κατάστασή του, είναι σταθερά κρίσιμη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Έχει έρθει κάποιος να το δει, κάποιος συγγενής, τίποτα, όχι?
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η μητέρα του με την οποία ζούσε είναι στα Χανιά κρατούμενη.
0: Ναι, είναι κρατούμενη. Ο εισαγγελέας είπε να μην φύγει. Έχουν συνοηθεί και με την αστυνομία. Κάνει έρευνες αστυνομίας όλο το περιβάλλον. Γιατί είναι λίγο περίεργο το περιβάλλον εκεί πέρα. Από ό,τι έχουμε μάθει. Να μην πούμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ναι. Το παιδάκι έχει τις αισθήσεις του, είναι σε...
1: Όχι, είναι διασωληνωμένο το παιδί.
0: Ήταν τόσο βαρύ το χτύπημα έχθες,
1: Ναι, ήρθε διασωληνωμένο.
0: Ήρθε διασωληνωμένο, ναι. Αυτό έκρινε γιατί έχει στα Χανιά, ναι, κάτι μάθαμε. Λένε ότι έπεσε από την κούνια και χτύπησε.
1: Τώρα, το τι λέει ο καθένας είναι άλλο. Εμείς κοιτάζαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Να γίνει καλό το παιδάκι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε διοικητά, να είστε καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χαλκιαδάκη, έναν άνθρωπο που τον εκτιμούν και τον σέβομαι απεριόριστα. Ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αν δεν ήταν 100% σίγουρος. Όπως ακούσατε, το παιδάκι μάλλον έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις. Δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας πω μόνο το story πως έχει παιχτεί ηλικία από τα Χανιά. Γιατί η αστυνομία στα Χανιά ήδη τους έχει μαζέψει όλους εκεί πέρα, τους ψάχνει. Και να σας πω κάτι, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε, δεν είμαι της άποψης να μην τα λέμε. Πάμε. Λοιπόν, το παιδάκι έχει έναν μπαμπά Πακιστανό, όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί εχθές, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν το αναγνωρίζει. Το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα, αντιμετωπίζει και η αδερφή της μητέρας του κοριτσιού, η οποία και αυτή έχει κάνει παιδί με Πακιστανό, ο οποίος δεν το έχει αναγνωρίσει. Όλη η οικογένεια είναι σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Οι πρώτες κουβέντες που είπε η μητέρα χθες στους αστυνομικούς είναι ότι έπεσε από την κούνια, μετά είπαν ότι έπεσε από την τζουλήθρα, είπαν διάφορα, τέλος πάντων. Ξέρετε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, τα αλλάζουν πολύ εύκολα. Γι' αυτό και η εισαγγελέα, σε συνεννόηση με τον αστυνομικό διευθυντή των Χανίων, τον κύριο Κανέλο Νικολάου, προτίμησαν να την κρατήσουν μέσα. Το παιδάκι είναι σε καλά χέρια στο νοσοκομείο. Στο Παγνή μεταφέρθηκε, γιατί αυτό έκριναν οι γιατροί των Χανίων όταν είδανε τις πρώτες εξετάσεις και ειδικά αυτό το αιμάτωμα μέσα στον εγκέφαλο. Εκεί ήταν που τρομάξαν λίγο και διασωληνώσαν το παιδί και το στείλανε στο Παγνή.

Λοιπόν, είναι σταθερά κρίσιμη η κατάστασή του όμως, αλλά είναι σταθερή. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τους γιατρούς και τους κάνει να έχουν μια ιδιαίτερη έτσι αισιοδοξία. Μακάρι να γίνει καλά το παιδάκι και γρήγορα. Και επειδή μετά από τέτοιο θέμα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, όταν αρχίσω να βρίζω, καλύτερα να ακούσετε ένα τραγούδι. Σωστά, Βαγγέλη, σωστά. Πάμε να ακούσετε ένα τραγούδι.

Και ξαπλώνω που λέτε με το μικρόφωνο έτσι και το παίρνω αγκαλιά, γιατί λέω κάτσε να ηρεμήσουμε λιγάκι τώρα, να αρχίσουμε να λέμε και άλλα θεματάκια, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα. Έρχονται τα μηνύματα τώρα και με ρωτάνε όλη τη βοήθεια χρειάζεται το κοριτσάκι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να στείλουμε πράγματα, να κάνουμε, να το υιοθετήσω, μου λένε κάποιοι. Τι να πεις. Δεν έχω ξανακούσει τον κύριο Χαλκιαδάκη ποτέ να μιλήσει έτσι. Δηλαδή, ευθέως να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι έμπειρος. Έχει τόσα παιδάκια προστατεύσει εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Πάλι καλά που υπάρχει και το Παγνίτσο όπως υπάρχει και βοηθάει. Μακάρι το κοριτσάκι να βγει από αυτή τη δύσκολη και να έχουμε να μιλάμε εδώ πέρα μετά για άλλα πράγματα.

Σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμου που εξαρθρώθηκε. Κατασχέθηκαν 15 βιντεοφόρα που σας είχα πει πριν και 293.000 λίτρα υγραερίου. Πάπο γίναμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου, το οποίο εξάρθρωσαν οι ελεκτές της ΔΕΟΣ, του ΔΕΟΣ, όπως θέλετε να το πείτε, είναι ανεξάρτητη αρχή, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, όπως σας είπα και πριν, σε όλη τη χώρα. 14 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ τους Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και φυσικά το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μία ώρα πλησιάζει 5, έτσι, να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε σε λίγο και το φτιάχνουμε το έργο. Λοιπόν, πρέπει να πάρω δύο τηλέφωνα στα Χανιά να μάθω κάτι για τη μητέρα που μου έχουν στείλει σε μήνυμα και γι' αυτό βάζουμε τραγούδι και για να το ψάξουμε εμείς ρεπορτάζιακά και να γυρίσουμε εδώ να σας το πούμε.

ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι, να γελάσετε. Πάω, τι έγινε χθες ο βάδος στο Ολύμπιον με τη Μαρία Καριστιανού? Μόνο η Ανίτα Πανιά έλειπε από εκεί. Δεν την κάλεσαν. Δεν ξέρω.

0: τι γέλιο παίχτηκε χθες και το τι μαζεύω από το YouTube και το τι μου στέλνετε στο 693-2907-898 δεν υπάρχει. Να τη πούμε καλορίζικο το κόμμα, να τη πούμε εκεί με τον μπουλζάκι της βαριάς ρώσικης τεχνολογίας λογοτεχνίας που φορούσε ο κύριος Αυγερινός. Τώρα ιδρύει ένα κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θεωρείς και υποστηρίζεις ότι θα σώσει την Ελλάδα από τη από όλα τα στραβά που συμβαίνουν τέλος πάντων και που εσείς κρίνετε, και μου βγαίνεις πάνω στη σκηνή με μπουλουζάκι που έχει τρεις φάτσες, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Και πέρα από αυτό ανεβάζεις και την Κατερίνα Μουτσάτσου, την οποία την ξέρω την Κατερίνα πολλά χρόνια, αλλά η κοπέλα είχε χαθεί τον τελευταίο καιρό, ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια. Βέβαια θα μας σώσει, γιατί έχει κάνει εκπαίδευση, είπε, με YouTubers και πρώην έξι του ιτεράδες, και επειδή τους έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. I'm not Greek, I am Eleni. Έτσι έλεγε στα βίντεο η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, και τώρα αυτή θέλει να σώσει την Ελλάδα. Έτσι. Όπου και happy να ήταν, δεν το παίρνεις. Είχαμε και τον Batman, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, έτσι, που ήταν εκεί πέρα. Άκουσα, βάλανε κάτι ωραία τραγούδια εκεί, βάλανε Μίκη Θοδωράκη, βάλανε Ξυλούρη, βάλανε. Γενικά είχαμε και μια ομιλία η οποία. Εντάξει. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν θα πάψω να τη θεωρώ μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Εντάξει. Αλλά από τη θεϊκή εκείνη συνέντευξη τη Ράνια Τζίμα, που έλεγε ότι δεν θα πολιτευτώ και ότι σκοπίμως τα λένε όλα αυτά για να κάνουν ζημιά στο κίνημα των τεμπών, μέχρι το να ιδρύσεις ένα κόμμα το οποίο. Τι να πω. Έλεγε αλλαγή, διαφθορά, καθαρά χέρια, καλύτερη δημόσια υγεία και παιδεία. Λες και εμείς δεν τη θέλουμε, την καλύτερη υγεία και την παιδεία. Μόνο εκείνη τη θέλει. Κράτος δικαίου. Τι να πεις, δηλαδή. Δεν ξέρω. Βγάλαμε χθες την εκπομπή εδώ πέρα, δεν ήσουν ασυμπαγγελή. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Βγάλαμε αυτόν τον κύριο που είχε στο Facebook το τηλέφωνο του και έλεγε για τα λεωφορεία. Να ανεβούν τα λεωφορεία από την Αθήνα από το Σύνταγμα να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τα κυρώσανε. Ξέρεις γιατί. Δεν μαζεύτηκε ούτε ένας. Στη Θεσσαλονίκη δε, στο Ολύμπιον, περιμένει, είχαν βγάλει μια γιγαντοθόνη απ' έξω τεράστια, προκειμένου να παρακολουθήσει το πλήθος που θα έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Ολύμπιον, για να δει την ομιλία της που ήταν μέσα στο τέτοιο. Πάλι καλά, εντάξει, κάποιοι καθόντουσαν μέσα, κοίτα, με τα πόδια πάνω στους καρύδες. Δηλαδή στις διπλανές. Πιάνανε 2-3 θέσεις ο καθένας. Τόσο κόσμο είχε. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των άλλων κομμάτων που τώρα αυτή τα βρίζει. Βρίζει. Τα και τα κεραυνώνει. Μην ξεχνάμε ότι χθες ακούστηκε μια ατάκα από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος λέει: εμείς κάνουμε branding και όχι rebranding. Αυτό ήταν η καρφή για τον Τσίπρα, έτσι, καθαρά. Όταν πας σε ένα σουλατζίκο, τι παραγγέλνεις?
1: Γύρω απ' όλα.
0: Γύρω απ' όλα. Άμα είσαι παρέα, mix grill ή παίρνει τα πάνω σουλάκι ο καθένας? Mix grill. Αυτό ήταν και το κόμμα της Καριστιανού, χθες, να ξέρεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για να το τελειώνουμε την ιστορία, επειδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο όλο σκηνικό εχθές της κυρίας Καριστιανού, έτσι. Ένα μόνο σκηνικό εγώ θα αναφέρω και κανένα άλλο. Δεν πήγε ούτε ένας από τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Ήτανε μόνη της.

αυτό είναι το λυπηρό τελικά σε όλη την ιστορία. Να φτιάχνεις ένα σωρό αφηγήματα γύρω από το ότι όλοι σκοτώσαν τα παιδιά μας, κάνανε, δείξανε, ράνανε, και ξαφνικά, ενώ είναι κάπου 57 οικογένειες που κλαίνε τα παιδιά τους, να μην έρχεται ούτε ένα να σας στηρίξει. Αυτό κάτι λέει. Και επειδή άλλο ο πόνος που νιώθουμε και άλλο αυτό που έγινε χθες, γιατί αυτό που έγινε χθες, δεν ήταν. Ήταν η εκδίκηση του κοινού, η εκδίκηση των νοικοκυρέων, η εκδίκηση των ανθρώπων που ακούγανε τόσο καιρό για ξυλόλια, πεντόλια και ένα σωρό θεωρείς συνωμοσίες. Και ό,τι έλεγαν η μία πλευρά ήταν το σωστό, το κανονικό. Και ό,τι έλεγε η άλλη πλευρά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η γενικά οι φορείς, ήταν το κακό. Το πιο λυπηρό, είπαμε απ' όλα, είναι ότι δεν πήγε να τη στηρίξει ούτε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων. Το αμέσως επόμενο λυπηρό, έτσι, θεματάκι που διακρίνω εγώ, είναι ότι η κυρία Καριστιανού ονειρευόταν χθες μια συγκέντρωση σαν τη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη, που μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Πριν από περίπου 15 μήνες ήταν αυτό, έτσι. Και μάλλον χθες, όχι απλά θα έπεσε από τα σύννεφα, ακόμα πέφτει.

Λοιπόν, βλέπω ότι μου στέλνετε μηνύματα διάφορα για την κυρία Καρσιανού και ο Βαγγέλης έχει διαλύσει μερικά και είναι έτοιμο να μου τα διαβάσει τώρα. Στείλε όσα θες, δεν έχω πρόβλημα. Στείλε όσα να είναι, δεν με νοιάζει. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, γιατί τα λέμε όλα.

0: Όπως εμείς λέμε εδώ πέρα για την κυρία Καριστιανού, μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε τι γίνεται με το Πασόκ, ρε φίλε. Λέω τι να γίνει, παιδιά. Εντάξει, βλέπουμε τη διεύρυνση εδώ που γίνεται. Βλέπουμε ότι το... μετά το ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε στο Πασόκ. Ξέρεις, πρώτα έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Πασόκ. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει τελείως. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Πασόκ τώρα υπάρχει κι άλλος δάχτυλος, έτσι. Υπάρχει κι άλλο πηγαδάκι. Και είναι το πηγαδάκι του. Πώς το λένε, του ΜΕΡΑ25. Λοιπόν, γιατί η πρώην βουλευτής, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, αλλά και η πολιτεύτρια Εύα Αμπάζη, εντάσσονται στο κόμμα του Πασόκ. Να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχε μπει η πρώην βουλευτής του ΜΕΡΑ25, η κυρία Μαρία Πατζίδη, η οποία είχε βγει και πολύ εύκολα στην Ανατολική Αττική. Και έχει πάει και αυτή στο Πασόκ. Έχει αναλάβει και ένα τομέα. Θα σας πω για την κυρία Πατζίδη, έχει ιστορία από πίσω. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το κόμμα Πασόκ αποκτάει πτέρυγα βαρουφάκι. Άμα έχει τρία άτομα, τέσσερα εκεί πέρα. Και για να μην το λέμε έτσι απλά, να σας θυμίσω εγώ ποια ήταν η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Θέλετε? Θέλετε? Εσύ θες? Σ' αρέσουν αυτά, έτσι? Σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, λοιπόν, έχει κάνει έτσι προεργασία. Καλή.
1: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε τώρα.
2: Ναι, υπάρχει. Να το δω. Το βλέπω στη διεύρυνση.
3: Θα φτάσουμε στο τέλος να αστειώνουμε και ανθρώπους. Αδέσποτους.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
3: Το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών. Όμως, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι. Ο φράχτης θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Προτείνουμε την κατάργηση του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
5: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η διεύρυνση.
5: Εσάς σας αφορά.
3: Δεν γίνεται. Είμαι γυρολόγος. Αυτό το σενάριο.
0: Αυτό. Αυτό. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιανακόπουλου πάντως. Είναι ο πρώτος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζήτησε να στηρωθούν αδέσποτοι άνθρωποι. Όχι, αυτό το άκουσες. Να στηρώσουμε ανθρώπους. Είπε να στηρωθούν ανθρώποι, αδέσποτοι. Υπάρχουν αδέσποτοι άνθρωποι. Ποιος εννοεί? Εννοεί αυτούς που είναι. Τι να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, το σκεπτικό δεν μπορώ να καταλάβω. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, δηλαδή να πάει στην εθνική. Ε? Να γίνει. Πώς το εννοεί, δηλαδή, να εθνικοποιηθεί? Είναι άλλο να πει η ΔΕΗ? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ πάντως, γιατί όταν είχατε τον κύριο Αρδουλάκη εδώ πέρα τότε στην γιορτή που είχε γίνει εδώ με τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Ηρακλείου, του το είχα πει. Πρόσεχε λίγο τη διεύρυνση. Λέει, ποιος εννοείς? Του είπα εγώ δύο-τρία ονόματα. Ο Αρδουλάκη, εγώ το συμπαθώ, το ξέρεις. Πέρα από το άλλα. Αλλά του είχα πει και δύο-τρία ονόματα. Δηλαδή, λέω, πρόσεχε ειδικά αυτόν. Αυτό είναι, άστα να πάνε. Του το είχα πει στα ίσια, γιατί έχω, ξέρω. Ξέρω. Και την κυρία Πατζίδη την ξέρω. Πολύ καλά. Και την κυρία Γιανακόπουλου ξέρω. Τη σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Γιανακόπουλου. Μπορεί να μην δέχομαι όλα όσα λέει, αλλά έχει επιχειρήματα πάντα. Πάμε. Και είναι και η μόνη που μίλησε για γυρολόγους. Έτσι. Οπότε είναι το σήμα κατευθείαν. Εντάξει. Του τι Πασόκ θέλουμε. Θέλουμε ένα Πασόκ αυτό το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, παιδί μου. Δεν θέλουμε το Πασόκ τη Αδαμοπούλου που λέει να στηρωθούν οι άνθρωποι. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή κάθομαι και ακούω μερικές φορές αυτές τις παπάντζες που λένε και τρελαίνομαι. Και επειδή λέω για παπάντζες να μου έρχονται και τα μηνύματα τώρα, μου στέλνει και άλλος φίλος και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, να το παίξουμε, να μην το παίξουμε, δεν ξέρω εσύ τι λες. Φορά παρτίδα σε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι για τον. Πώς το λέει, είναι για τον Μουτσάτσου, είναι για την Καριστιανού. Λοιπόν, εύκολο να το καταλάβεις τι θα πει. Ακούστε.
6: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες.
0: Θα κυβερνήσει τη χώρα γιατί παρακολούθησε πολλούς blogger, εξειδικευμένους blogger και twitteράδες. Ελλάδα. 2026. Τι ζούμε, ρε φίλε. No, Πού αριστερά και τον έζη, γουαβά, θα το πάω αίμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, θα το πάω αίμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η κυρία Μουτσάτσου βγήκε από εσά στι κάμερε εχθέ να μιλήσει και να πει ό,τι ήταν να πει. Και ξαφνικά τη λένε πώ θα βοηθήσετε εσεί στο κόμμα, λέει θα πάω με του τουιτεράδε που έχω εμπειρία, του πρώην τουιτεράδε, όχι καν τουιτεράδε τώρα, έτσι. Τι εννοεί τουιτεράδε, εννοεί τα τρολ. Ναι, εσύ τι πιστεύει. Οι πρώην Twitterάδε. Δηλαδή τι ήταν, κάποιοι που κάνανε επάγγελμα το Twitter και έχουν φύγει από το Twitter τώρα και είναι εκτό και κάτι κάνουνε. Τι κάνουνε. Και του bloggers. Οι bloggers λέει. Και, α, και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή μα που κάνουμε και τα λέμε αυτά. Η κυρία Μουτσάτσου είπε ότι, ότι έχει παρακολουθήσει την ειδησιογραφία από το εξωτερικό. Άρα, δηλαδή, άμα παρακολουθήσει την ειδησιογραφία μέσα από τη χώρα σου, δεν έχει καλή άποψη, δεν έχει καλή αντίληψη. Ενώ αν την παρακολουθήσει από το εξωτερικό, την εκλαμβάνει αλλιώ. Σου έρχεται, ρε παιδί μου, πιο φυτευτή με στο μυαλό, την καταλαβαίνει καλύτερα και προχωρά. Έτσι, ναι, αυτό. Βέβαια μου έχουν στείλει και ένα άλλο βιντεάκι που αμφιταλαντεύομαι αν πρέπει να το παίξω ή όχι. Αλλά δεν το λέω εγώ, έτσι. Το λέει ένας άλλος κύριος. Και λέει για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε την Καριστιανού. Ένας είναι ο λόγος. Και αυτό έχει να κάνει με το όνομά της.
7: Νικόλος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής.
8: Ήρθατε σήμερα εδώ.
7: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι όλη λόγος. Ο όλη λόγος είναι η έφορη ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων να μην κοίτεται ορφανή και των άναδρων τίτλων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
8: Θα είστε υποψήφιος?
7: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Ευτυχώς. Στο τέλος, αναγαλίαση ψυχής. Θα είστε υποψήφιος και εκεί που περιμένεις να πεις, να ακούσεις το ναι και να πεις όχι Παναγία μου τι μας βρήκε. Παναγία είπα. Σώστεσαι γιατί λέει όχι δεν θα είμαι υποψήφιος. Οπότε γλιτώσαμε. Αγρότης και ποιητής. Τίποτα κακό σε αυτό. Αλλά να ψηφίσουμε Καριστιανού γιατί η Παναγιά λέγαν και τη Μαρία. Μαρία λέγαν και την Παναγιά. Μαρία λέγαν και σένα. Το ξέρεις αυτό. Το τραγούδι τώρα. Το... Μαρία λέγαν την Παναγιά. Πώς το λέγε. Μαρία λέγαν και σένα. Και ανέβηκα στα δέντρα και έπεσα από ένα άστα. Πάντως αν το πάρει στα σοβαρά, είναι ένας σοβαρός λόγος. Δηλαδή να ψηφίσει τη Μαρία Καριστιανού επειδή και την Παναγία τη λέγανε Μαρία. Άρα κάτι κοινό έχουν. Το όνομα. Τώρα αν έχουν και τη χάρη και όλα αυτά, είναι ντροπή και μόνο το συζητάμε. Έτσι το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, κοίτα, τώρα θα γίνω Μητσοτάκης, έτσι. Λοιπόν, ήμουνα στο συνέδριο. Το παρακολούθησα όλο δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κάθεσε τώρα και λες. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και σου λέει. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το πρωί όταν θα μας καλέσουν για μια δύσκολη κατάσταση? Ελπίζω να μην το σηκώσει αυτός που λέει για τη Γαία. Έτσι και για την Παναγία. Γιατί φαντάζεσαι τώρα πάνε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις όχι Παναγία μου, κάνει να μείνουν οι Τούρκοι να μπαίνουν σε κανένα νησί και να το σηκώσεις. Έχεις από τη μία την Κατερίνα Μουτσάτσου η οποία θα βγει. Γιατί έχει μελετήσει τους bloggers και όλα τα συναφή και τους twitteράδες και θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα μέσω αυτής της μεγάλης έτσι, εμπειρίας που έχει από bloggers και αυτά. Και λες τώρα τι να τον κάνει στον Άδωνη, τι να τον κάνει στον Παπαστεργίου, τον Δημήτρη, που έχει τόσα ο μηχανικός, ο οποίος έχει κάνει την ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση της χώρας, που έχουμε τον gov.gr στο κινητό μας, που έχει κάμερες που πιάνουν όποιον παραβάτη περάσει με κόκκινο, που πάει να χτυπήσει τα παιδιά μας. Άμα το συγκρίνει. Αυτή η σύγκριση, δηλαδή να συγκρίνεις τον Δημήτρη Παπαστεργίου με την Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι, είναι τραγικό να το συγκρίνεις, έτσι. Baby, baby, we can share this. Η μία θα ρωτάει τους μπλόκερ, ο άλλος θα ρωτάει την επιστημοσύνη του. Εντάξει, διαλέξτε και πάρτε, παιδιά. Ψήφος είναι, μπαίνει μέσα στην κάλπη, την καταμετρούν και βγαίνει αποτέλεσμα. Τώρα, αν εσείς θέλετε να ψηφίσετε τον αγρότη ποιητή, να σας φτιάχνει εκεί τις ντοματούλες, τα γκουράκια, τις μπελτζανούλες στον κήπο και να σας πετάει και ένα ποίημα, έχει καλώς. Γιατί άμα πας από την άλλη μεριά στη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει καμιά δεκαπενταριά διδακτορικά και πτυχία, και άμα τα πλώσει κάτω περπατάνε και σκεπάζονται όλοι οι βουλευτές της Βουλής, προτιμάς τον αγρότη ποιητή για να σου βγάλει ντομάτα με ποίημα. Και όχι τη Δόμνα Μιχαηλίδου που έχει το know-how και μπορεί να κάνει πράγματα και για τα παιδιά μας.

Και μου στέλνει τώρα ένα φίλο και μου λέει: είπε προηγουμένω για τον Βαρουφάκη, είπε για την πτέρυγα, λέει Βαρουφάκη στο Πασόκ. Ντροπή σου, μου λέει, έσχο. Δεν γίνεται να τα λες αυτά. Ειδικά όταν το στέλεχο κυρία Πατζίδη λέει: μα έχει δείξει τα δείγματά τη και γιατί έφυγε από το Πασόκ. Μάλλον εννοεί γιατί έφυγε από το Βαρουφάκη. Έτσι, γιατί στο Πασόκ είναι ακόμα. Για να καταλάβετε λοιπόν τι έχει γίνει, όταν έφυγε από το Μέρα 25, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εντάξει. Και επειδή έχω συζητήσει μαζί της και ξέρω πράγματα και πράγματα, δεν θα σας τα πω εγώ. Άμα θέλετε να τα πει αυτή τη συνέντευξή της όταν θα βγει κάποτε, αλλά δεν έφυγε καλά. Θυμάστε εκείνη την περιβόητη σκηνή που ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι η κοπέλα και. Βαφόταν, ξέρω, πρέπει να πάει στη Βουλή, στο δωμάτιο. Ένα δωματιάκι που έχουν και στη Βουλή για όλα τα κόμματα. Και μπήκε μέσα ο Κλέον Γρηγοριάδης και ξαναχνίνεται. Το θυμάστε. Φοβερή σκηνή. Ο τοπίο, επειδή με αυτό είχε την άνεση να κρίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, ξέρει. Το έχει συνηθίσει από τι σειρέ. Δεν ξέρω το αν πεζόταν κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω να πεζόταν. Γιατί άμα πεζόταν, δεν θα ήταν τσαντισμένη η κυρία Πατζίδη. Έτσι. Αλλά το ότι κρίθηκε μπροστά τη τόσο άνετα, το θεωρεί και λίγο σεξουαλική έτσι. Όχι καλή συμπεριφορά, πώ να το πω άλλο. Και επιστρέφουμε λοιπόν και βλέπουμε τώρα εκεί τον κύριο, πώς το είπαμε τον κύριο χθες, Φούκα, Φουδούκα, κάπως. Λοιπόν, ο Καημένιος απέτυχε, δηλαδή είχε μια δουλειά να κάνει για την Καρσιανού, να τους μαζέψει κόσμο, να τους πάει από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δεν το κατάφερε. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, και μου λέει, ρε Νικόλα, όπως το πες, περίμενε 1 εκατομμύριο κόσμο και πήγανε 1000. Το ένα της χιλής που λέμε, αυτό είναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη πριν από λίγο. Εντάξει παιδιά, αυτό που ζούμε δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή αυτοξευτιλίζονται πριν γίνει οτιδήποτε. Βγήκε η κυρία Νεγρεπόντη λοιπόν στον Νίκο Βαγγελάτο πριν από λίγο και επικαλείται τον Epstein για επιστροφή στην δραχμή. Μη με ρωτήσεις πώς και τι, δεν το είδα. Μου το στείλα μήνυμα. Μου λένε, βγήκε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όση ώρα εσύ κάνεις εκπομπή, Μαρία Νεγρεπόντη δεν λιβάνει, να το πω σωστά. Και επικαλέστηκε τον Epstein για επιστροφή στη δραχμή. Δηλαδή, πώς θα το συνδυάσω αυτό, όχι, πες, δηλαδή πες ότι σου βάζω εγώ αυτή τη στιγμή πώς να σου πω, μια πρόκληση. Σου λέω, θα σου 150 ευρώ αν μου ενώσεις την επίκληση στον Epstein και την επιστροφή σε δραχμή. 150 ευρώ, 200. Φόραξε τη ζέτα, 250. Ανεβαίνει το. Παιδιά, λοιπόν, το βρήκαμε. Στα επόμενα 5-10 λεπτά στείλτε μου 6932-907-898. Πώς μπορεί να κολλήσει αυτά τα δύο. Δεν άκουσα τι έδειξε ο Χατζηνικολάου, γιατί μπορεί να έχει πει κάτι. Οπότε θα κερδίσετε 100 ευρώ όποιο μου το ενώσει και μου πει πώς μπορεί να βγει από τον Epstein που κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Αμερική με την επιστροφή σε δραχμή. Μόνο με έναν τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Λοιπόν, 100 ευρώ όποιο μου το ενώσει. Πάμε.

Λοιπόν, μου λένε πες κι άλλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Δεν μπορώ να πω άλλα, παιδιά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Εντάξει, και μόνο η φάτσα της κυρίας Δεγκρεπόντι να μιλάει στον Ευαγγελάτο για τον Επστάιν. Λοιπόν, μου στείλανε κάποια μηνύματα και μου λένε ότι είναι αποθυμένο ο Επστάιν και γι' αυτό θέλει να πέσει σε δραχμή. Μου έχουν πει και το άλλο, ότι ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αν δεν πάμε σε δραχμή. Βέβαια, υπάρχει και το ανάποδο μήνυμα. Ό,τι έκανε ο Επστάιν θα μας το κάνουν εμάς αφού μπούμε σε δραχμή. Κολλάνε αυτά τα δύο. Εκατοστάρικο δεν έχετε κερδίσει ακόμα. Δεν έχω πέσει ακόμα στο καλό, καλό, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις ένα καλό, να στείλεις. Να στείλεις, δεν μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι πρόκληση τώρα. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε για τον Μάριο Λιλιόπουλο τη ΑΕΚ που πήγε στο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το είπε, λέει, ο Μητσοτάκη σε ένα παιδάκι στη Σπάρτη. Ωραία. Και μου το λέτε, με προκαλείτε. Τώρα θα το πω, έτσι. Εντάξει, θα το πω. Συναντήθηκε λοιπόν που λέει εκεί στη Σπάρτη που είχε πάει χθες ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με ένα παιδάκι που φόρεσε για την μπλούζα τη ΑΕΚ. Και του λέει, το ξέρει ότι έχω ραντεβού με τον πρόεδρό σα, λέει, με στο Μαξίμου. Και τι θέλει, λέει, να του μεταφέρω. Και του λέει, το παιδάκι, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, λέει, θα το πω. Πρέπει να το πει. Λοιπόν, μου στείλε ένα φίλο τώρα. Εντάξει, και άκουγα να δει κάτι. Στον Ντοστογεύσκη έχω βρει και εγώ μερικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Έτσι. Τσέχοφ δεν το έχω πολύ έτσι. Μόνο λίγο με το θέατρο ότι είχα. Αλλά με τον Ντοστογεύσκη έχω κάτι καλά. Αγαπημένο με εμένα είναι ο Νίτσε. Για να ξέρετε, έτσι, άμα θέλει να ξέρετε. Οπότε μην μου στέλνετε τον Ντοστογεύσκη, είναι πολύ ρώσικο για μένα. Εντάξει, έχει ωραίες ατάκες, επειδή έχει κάποια ωραία αποφθέγματα τα οποία. Ο Ντοστογεύσκη είχε έτσι ένα άλλο, πώς να σας το πω, ένα άλλο σκεπτικό, ρε παιδί μου. Πολύ διαφορετικό. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, κολλημένος τελείως με αυτή την, πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι τώρα, το έλεγε ο Τολστόι αυτό. Με την περεστρόικα, ρε παιδί μου, δεν είχε πολλά. Αλλά ήταν κολλημένος προς τα εκεί, οπότε, ξέρεις. Βέβαια οι Ρώσοι είναι, όπως και εμείς έχουμε κάποιους που, από παλιά που δεν τους πολύ γουστάρουμε, αλλά τους αναφέρουμε γιατί είναι ιστορικοί. Έτσι. Και οι Ρώσοι τους έχουν θεούς λοιπόν. Και τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ και τον Τολστόι και τα Μπολσόι. Μόνο τα Μπολσόι δεν πήγε χθες και αρκετά θέλουν εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, έχει και Final Four σήμερα, έτσι. Ξεκινάει. Ολυμπιακός, τι είσαι. Πάω είσαι. Καλά, μα <μάθεις. laughs> θα σε γλεντά από εδώ και πέρα. Τι θέλεις και το πες. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας. Κανένα συγγενίσθηματο στον Τεμπον δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καριστιανού. Καλά το είπες, Νίκο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ποιοι θα θέλαμε να μας κυβερνήσουν από εδώ και πέρα. Γι' αυτό έχεις, φίλε μου, τη δύναμη της ψήφου για να αποφασίσεις εσύ ποιος θες να κάνει κουμάντο στη χώρα. Ή ποιος θέλεις. Πάντως δεν θέλει σίγουρα να πάει στο αναφόρο αυτός, έτσι θέλει να ανοίξουμε κουβέντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε αυτά που γουστάρετε με αυτούς που γουστάρετε. Και μην κάνετε εκτόσεις σε ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά σας μόνο και μόνο για να σας προκαλούν νεύρα προβλήματα. Αυτά. Τα λέμε.

Χριστούς. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Φτάνουμε στο τέλος εσείως και αυτής εδώ της εβδομάδος, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 λεπτά. Ενώ από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Μαρτύρων λοιπόν Εμιλίου και Κάστου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα Εμίλιος. Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα Εμίλιος και Εμιλία στο θηλυκό του. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. 22η ημέρα του Μάη είναι η μέρα αγοράς, λέει, πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η προεκλαμψία τι είναι? Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές κρίσεις δηλαδή, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELLP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλλησης του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και άλλων επιπλοκών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των ακυήσεων παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Τα ακριβή αίτια της είναι άγνωστα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή. Ιστορικό προηγούμενης υπέρτασης, προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας, παχυσαρκία, διαβήτης, νεφρική νόσος, πρώτη εγκυμοσύνη, πολύδημη εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας. Τα σημάδια της προεκλαμψίας εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση περιλαμβάνουν πρίξιμο του προσώπου και των χεριών, έντονο πονοκέφαλο, αύξηση του βάρους πάνω από ένα κιλό σε μία εβδομάδα, ναυτία μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αλλαγές στην όραση και λαχάνιασμα, αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή. Η μόνη θεραπεία για την προεκλαμψία είναι ο τοκετός, αν και τα συμπτώματα συνήθως συνεχίζονται και κατά την περίοδο μετά από αυτόν. Ωστόσο, όταν δεν είναι πολύ σοβαρά τα συμπτώματα, ο πρόωρος τοκετός συνήθως αποφεύγεται. Ανταυτού, η μητέρα παρακολουθείται στενά για την πρόληψη της εκλαμψίας και άλλων επιπλοκών, μερικές φορές σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας καθιερώθηκε το 2017 από μια ομάδα οργανώσεων μητρικής υγείας από όλο τον κόσμο. Το θέμα της εναρκτήριας Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας ήταν να είστε προετοιμασμένες προτού χτυπήσει ο κεραυνός και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις έγκυες να προσέχουν τα σημάδια και τα συμπτώματα της προεκλαμψίας και να επικοινωνούν με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο από αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, το 99% όλων των θανάτων που σχετίζονται με την προεκλαμψία παρουσιάζεται σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, οπότε ένας από τους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας προεκλαμψίας είναι η εδραίωση των διεθνών προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προεκλαμψία και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις χώρες.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η οποία καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1955, όπου σαν σήμερα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 και σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και σαν σήμερα αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992 και σαν σήμερα ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. 2016 και σαν σήμερα υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Και θα ολοκληρώσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1825 έφυγε από την ζωή Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα βεβαίως της ελληνικής επανάστασης.

να δούμε τον καιρό. Άστατος λέει ο καιρός σήμερα. Να δούμε σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και Βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24, στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος ο καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Και στην Δυτική Πελοπόννησο, το μεσημέρι απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, έως ότου ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημείο, ρελάτε να περάσουμε στο politika.gr, να μπούμε στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας και θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Παγνή, τρίχρονη, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι, απολογούνται ο 43χρονος και τα δύο ανήψια. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τρόμος για 22χρονη μετά από απειλές του πρώην συντρόφου. Την έσωσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 24χρονος με μαχαίρι. Στον Ισαγγελέη 19 συλληφθέντες για δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις. Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκε Άγγλος στα μάλια. Τον χτυπούσαν σε όλο το σώμα. Επίθεση Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δομή μεταναστών. Η πολιτική όχι σε όλα, δεν ταιριάζει σε κάποιον που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Όπως σας είπα, τώρα αρκεστήκαμε μονάχα σε κάποιους από τους τίτλους. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι και θα δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που τώρα ακούσατε λίγο πιο αναλυτικά αυτή την φορά. Φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο, επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στην εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινάμε με ένα άρθρο του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, το οποίο άρθρο αφορά σε μία τρίχρονη που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μόλοπες σε όλο το σώμα. Το σοβαρό περιστατικό στα Χανιά μετά την αδιακομιδή μικρού κοριτσιού σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το βράδυ της ΦΥ, εάν το κοριτσάκι έχει υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30

του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό κορίτσι κατέληξε με τόσο σοβαρά τραύματα. Πρώτο μέλημα όλων αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται, όπως είπαμε, στο Παγνί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα επίθεσης υποστηρίζει ότι δέχτηκε Άγγλο στα μάλια. Το επεισόδιο εκτελήθηκε την Τετάρτη, όταν ένας 25χρονος Έλληνας μαζί με άλλους άνδρες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 30χρονο Άγγλο, χτυπώντας τον με πόδια και χέρια σε όλο το σώμα. Μετά το περιστατικό, ο 25χρονος συνελήφθη.

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη και εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης και κάναβης, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από την ασυνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε και ενεργό ρόλο στην δεύτερη, τόσο στην προσπάθεια προμήθειας όσο και στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιο αναλυτικά, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάτζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό τους όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων και τα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία

λαμβάνονται στην δικογραφία, τον συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για την διακρύβωση της παράνομης δραστηριότητας των όσων αναφέραμε, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων φέρεται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, η εμπλεκόμενη επιχείρηση να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε πνημιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου έλεγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Συνολικά, κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, μνημιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5.203,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 112,77 γραμμάρια κοκαίνης, 33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια, 6 ζυγαριές, 6 κροτίδες και γκλόπ, 2 ασύρματα επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα καθώς και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον κατασχέθηκαν πύληνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όμως εφιαλτικές ώρες για να αλλάξουμε θέμα, βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο, καθώς στη διάρκεια της νύχτας δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Η 22χρονη φανερά τρομοκρατημένη κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την κοπέλα στο τμήμα. Όλα δείχνουν ότι η 22χρονη γλίτωσε από μια σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο έξω από το σπίτι της και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο νεαρός άνδρας είχε μαχαίρι και έκρυβε ένα δεύτερο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την πέμπτη ανομωτή εξηγήση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή την ασκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικαστή ω αρχηγό τη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μελετά αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του φερόμενου ω Λάμπρου τη 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Το πράσινο φως αποφυλάκησης του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη έδωσε η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν να προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη, προχώρησε σε έφεση με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, κατά συνέπεια επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον στην αφυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

μία διεθνή είδηση πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπόνοιες για επέμβαση, αλλά Μαδούρο. Η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας δεν είναι μεγάλη. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πολίτες της Κούβας έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχονται μόλις μία ημέρα αφού του ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά μία διπλωματική λύση. Τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει την χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για ψέματα και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εχθές Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα, αλλά πρόσθεσε πως απλώς είμαι ειλικρινής.

μαζί σας. Ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή, κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μια ανάρτησή του στο X.

0: Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξηλεωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ρούμπιο, η Κούβα είναι απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ψάχνει ο Ουάσιγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας? Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Politica 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαρά Φραγκάκη. Η Χαρά η Φραγκάκη είναι παιδιατρική λογοθεραπεύτρια, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα workshop το οποίο ετοιμάζει και που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Εμπειρία στη φύση». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Χαρά. Θα μας επιτραπεί ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε έτσι αυτή την επαφή. Είσαι και νεαρή σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε τις τυπικότητες του πληθυντικού, σωστά?
1: Σωστά, ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί μαζί σας, να μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου έτσι να ενημερώσω και να αναφέρω στον κόσμο κάτι πολύ όμορφο που έτσι έχω φτιάξει και θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι ένα workshop που το έχουμε ονομάσει «Εμπειρία στη φύση» και ο λόγος είναι γιατί θα είναι στη φύση. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδάκια από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: Ναι.
1: Θα είναι βιωματικό. Θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο μέρος θα είναι μαγειρική. Θα είναι workshop μαγειρικής, στο οποίο θα γίνει στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου, όπου έχει ένα έτσι πολύ όμορφο μέρος εκεί και μια μινωική αυλή συγκεκριμένα. Και με τα παιδάκια θα φτιάξουμε κάτι πιτάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει από αυτό που έκαναν τότε οι μινωίτες στην Κρήτη. Έφτιαχναν πίτες όπου έπαιρναν υλικά από τη γη, όπως είναι το σιτάρι, το μέλι, το λάδι, τα βότανα. Και κάπως έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό το πράγμα, για να ξαναέρθουμε και να έρθουμε και λίγο πίσω στο τι
0: πίσω
1: έκαναν τότε.
0: Πίσω στον χρόνο. Στα παιδιά ούτως ή άλλως αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν. Τους αρέσουν τα ζυμάρια, τους αρέσουν να ανακατεύονται στην κουζίνα, έτσι, να πλάθουν κουλουράκια κλπ. Είπα, το ζυμάρι είναι ένα αγαπημένο υλικό για τα παιδιά, οπότε θεωρώ πως θα απασχοληθούν εκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα φτιάξετε λοιπόν πιτάκια από ό,τι μου λες.
1: Θα φτιάξουμε πιτάκια και η μαγειρική είναι και κάτι θεραπευτικό και κάπως έτσι το έχω συνδέσει κι εγώ, γιατί πολλοί αναρωτιούνται λογοθεραπεία και workshop μαγειρική πώς. Για να μπορείς να εκτελέσεις μία συνταγή πρέπει να ακολουθήσεις μία ακολουθία, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές, αν σκεφτούμε και εμείς τον εαυτό μας, όταν έτσι είμαστε πιεσμένοι και στρεσαρισμένοι, μπαίνουμε στην κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική.
1: Και η ζαχαροπλαστική.
0: Ξεχνιέσαι.
1: Ξεχνιόμαστε. Οπότε, το πρώτο σκέλος λοιπόν θα είναι αυτό, της μαγειρικής,
0: ναι,
1: όπου θα δοθούν συνταγές στα παιδάκια και παρέα με επαγγελματίες που θα μας δείξουν πώς θα εκτελέσουμε τη συνταγή, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Μετά θα φύγουν τα παιδάκια από εκεί και θα πάνε παραδίπλα που έχει ένα δεντρόσπιτο και εκεί θα τους βρουν κάποια κασπότ που έχω αγοράσει και θα κάνουν κυπουρική, θα φυτέψουν βότανα.
0: Οπότε θα γίνουν μικροί κυπουροί, θα φυτέψουν βότανα μας λες. Σε γλαστράκια, ναι.
1: Σε γλαστράκια. Το κάθε παιδάκι θα μπορέσει να ζωγραφίσει το κασπό του, το γλαστράκι του, όπως εκείνο το θέλει. Και αφού τελειώσουν λοιπόν και από την Κυπουρική, θα τους πάρει η κυρία που έχει τον υπηκόμιλο.
0: Η Μαριάννα Γραμματικάκη.
1: Φαντάζομαι. Ναι, σωστά, η Μαρία είναι γραμματικάκι. Θα πάρει λοιπόν τα παιδιά και θα τους κάνει μία βόλτα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα τους πάει στο στάβλο, θα τους μιλήσει για τα άλογα, θα μπορέσουν τα παιδάκια να ταΐσουν το άλογα και να κάνουν ίσως και κάποια βόλτα με το πόνι. Αυτό θα είναι το workshop.
0: Που όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στον υπηκό όμιλο Ηρακλείου την Κυριακή που μας έρχεται, 24 του Μάη. Έτσι. Τα παιδιά τι ώρα θα πρέπει να είναι εκεί, η Χαρά?
1: Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ξεκίνησαμε ένα group, αλλά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έγινα πάρα πολύ γρήγορα sold out. Οπότε το πρώτο group θα έρθει στις 10 η ώρα, ώρα προσέλευσης, 10.30 αυστηρά ώρα έναρξης.
0: Ναι.
1: Και δημιούργησα και ένα δεύτερο group για να μπορέσω έτσι να εξυπηρετήσω και τον υπόλοιπο κόσμο για να μην στεναχωρηθούμε. Θέσεις λοιπόν υπάρχουν για το δεύτερο group.
0: Όπου οπότε το πρώτο μας λες είναι κλεισμένο το πρωινό, άρα πάμε λίγο πιο αργά.
1: Πάμε λίγο πιο αργά και πάμε στο δεύτερο group.
0: Το οποίο ξεκινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, ναι.
0: Είναι η ώρα δηλαδή που υποδέχεστε τον κόσμο και ξεκινά...
1: Και ξεκινά στις 2.30.
0: Στις 2.30.
1: Ναι, θα δώσουμε έτσι λίγο χρόνο μέχρι να μαζευτούμε. Υπάρχει και μια διαδικασία να πάρει ο καθένα την ταυτότητά του. Θα δώσουν κάποιες ποδίτσες στον κλάστρι του, γιατί θα δώσουν και κάποια πραγματάκια για να μπορούν να εκτελέσουν εκεί τα station για να πάνε πούμε, από το ένα στο άλλο. Οπότε έχει μια διαδικασία και θα καλό θα ήταν όλοι να είναι στην ώρα τους για την καλύτερη ας πούμε, έτσι, ροή. Του work.
0: Λογικό. Mm-hmm. Μας είπες πως αυτό το workshop μπορούν να το παρακολουθήσουν από 18 μηνών παιδάκια έως 12 ετών. Φαντάζομαι τα μικρότερα με συνοδό, σωστά?
1: Τα μικρότερα με συνοδό, σωστά. Θα πολύ να έρθουν όμως και τα μεγαλύτερα οι γονείς, έτσι να γίνουμε μία παρέα. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι γονείς αν μπορούν να πάνε εκεί παραδίπλα, ας πούμε, να περάσουν και λίγο χρόνο με τον εαυτό τους, αλλά στο τέλος καταλήγουν να είναι μαζί μας, γιατί περνάμε πολύ όμορφα. Οπότε εμείς τους στέλνουμε τους γονείς, γιατί αυτό το κάνω όχι μόνο για τα παιδιά, το κάνω και για τους γονείς, για να μπορούν έτσι επικοδομητικά να περάσουν χρόνο με το παιδί τους.
0: Ναι, σωστά. Και να συνδεθούν, γιατί η σύνδεση είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Η αλήθεια είναι πως οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι καθημερινά. Η δουλειά απορροφά όλη μας την ενέργεια και η καθημερινότητα, τέλος πάντων, που είναι πολύ απαιτητική. Οπότε πολλές φορές δεν βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, για να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, να τα φουγκραστούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις τους κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούν οι οικογένειες μαζί και να βιώσουν αυτή την πολύ πολύ όμορφη εμπειρία στη φύση, γιατί η φύση από μόνη της είναι αναζωογονητική, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα δέντρα, εγώ οπότε πάω και μου αρέσει πολύ, έχει πολλά λουλούδια, έχει δέντρα, ακούς τα πουλάκια, γαλινεύεις, είναι πολύ ήρεμα και θεωρώ ότι θα το εκλάβουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Χαρά, υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας για εκείνους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που θέλουν να ενταχθούν στο δεύτερο group που από ό,τι μας είπες υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα στο group που ξεκινά στις 2.30 το μεσημέρι?
1: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γίνονται με συμμετοχή, όπου πρέπει να μπουν στο site του Νέστη Χαρά. Είναι www.nestihara.gr και το χαρά με x, nestihara.gr. www.nestihara.gr. Εκεί μπορούν να μπουν, να κάνουν την αίτησή τους και λέει και όλες τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για να δεσμεύσουν τη θέση και να είναι μαζί μας την Κυριακή 24 Μαΐου στο δεύτερο group στις 2 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Νομίζω ότι είσαι έτσι πολύ πολύ δραστήρια και πάντα βρίσκεις τρόπο να δίνεις έτσι το κάτι διαφορετικό στα πιτσιρικάκια τα οποία συνεργάζονται μαζί σου, και αυτό να ξέρεις είναι εξαιρετικό, γιατί δείχνει και τον επαγγελματισμό σου αλλά και το πώς προσεγγίζεις όλα εκείνα τα παιδιά που συνεργάζεσαι μαζί τους, και όχι μόνο, γιατί σε αυτό το workshop μπορούν να πάρουν μέρος, να λάβουν μέρος και παιδιά που δεν έχουν απαραίτητα συναναστραφεί εσένα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ο περισσότερος κόσμος είναι κόσμος ο οποίος δεν είναι από το κομμάτι της υπηρεσίας μου που έχω, της λογοθεραπείας. Είναι κόσμος που απλώς με παρακολουθεί και έρχεται σε εμένα, ούτε χρειάζεται να έχει κάποια δυσκολία το παιδάκι του για να ενταχθεί σε αυτό το, να λάβει μέρος σε αυτό το
0: workshop.
1: Ναι. Οπότε είναι κόσμος ο οποίος με γνωρίζει και τον γνωρίζω πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω αγαπήσει πολύ αυτά τα workshop και ο κόσμος. Το κάνω με πολύ αγάπη και το λαμβάνω αυτό, γιατί ό,τι γίνεται με αγάπη είναι πάντα έτσι όμορφο και έχει επιτυχία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεις, για οτιδήποτε καινούριο έχεις στα σκαριά. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση, μία άλλη κουβέντα που θα αφορά στην ειδικότητά σου, στην παιδιατρική λογοθεραπεία. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό, έτσι, και πόσο βοηθητικό είναι για παιδιά που το χρειάζονται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια.

Και περνάμε τώρα σε άλλα θεματάκια. Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027. Σήμερα η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, μία εβδομάδα μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για το δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, παρέχοντας επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα που είναι ενταγμένα στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένα ωφέλη με δυνατότητα για έως 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την ένταξή τους στους πίνακες και στην συνέχεια να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη. Για την ενεργοποίηση της επιταγής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλημα και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών διαμονής στο σύστημα της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θεματάκι που αφορά στα καθάριστα οικόπεδα, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τις προθεσμίες αλλά και τα πρόστιμα. Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου του 2026 έχουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα αγριόχορτα. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Αφού πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός οικοπαίδου, πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία πυροσβεστική υπηρεσία. Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Εάν δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για την μη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

0: Λίγα λεπτάκια όμως απομένουν έως ότου ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος σημερινής μας εκπομπής και να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ο χορηγός μας, έτσι. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1800, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

V&Y Concept Store λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Πάμε όμως κάπου εδώ σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή και ερχόμαστε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, μια που το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και μας έχεις ωραία θεματάκια, ναι, Νίκο. Ευχάριστα.
1: Έχω προτάσεις.
0: Ναι, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αρχής γενομένης από σήμερα, να αξίζω τη σημερινή εκδήλωση.
0: Να
1: πάρουμε χρονικά. Και την αξία μετά ο καθένας την κρίνει από μόνος του. Και πράττει αναλόγως. Λοιπόν, απόψε λοιπόν στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ανδρόγεο, θα γίνει μια εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον γνωρίζουμε πάρα πολύ, διότι και από δικού του ήταν ήπιον τόνων και χαμηλού προφίλ, όπως λέμε, αλλά έκανε σημαντικά πράγματα. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν για τον Άρη Φακίνο. Ο Άρης Φακίνος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά όχι μόνο. Για τον Άρη Φακίνο μίλησε το πρωί στην εκπομπή μου ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας ο Τριγώνης, που θα είναι και ο βασικός ομιλητής απόψινής εκδήλωσης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται για τα 28 χρόνια από το θάνατο του Άρη.

0: Όταν έγινε η κηδεία, αυτό έγινε το 1957, υπηρετούσαν εκεί, και όταν έγινε η κηδεία του Καζαντζάκη, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση για τους φαντάρους, για τους στρατιωτικούς να πάνε στην κηδεία, αυτοί πήδησαν, λέει, τη μάντρα της ΕΑΠ και πήγαν στην κηδεία. Έφυγε λοιπόν ο Άρης Σοφακίνος, γύρισε στην Αθήνα, έπιασε όμως δουλειά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι ήταν καθηγητής γαλλικών ο Άρης Σοφακίνος, και μετατέθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αθηνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου. Υπηρέτησε λοιπόν εδώ το Ηράκλειο ως καθηγητής γαλλικών, αλλά όχι μόνο. Κατόρθωσε να ανασυστήσει τη χοροδία του Ηρακλείου. Και μάλιστα να γίνει και μαέστρος της. Δόθηκε και συναυλία υπό τη διεύθυνσή του. Έγραφε επιφυλίδες στην εφημερίδα Αλλαγή. Διακρίθηκε για τον αντιδιδακτορικό του αγώνα, διότι μόλις έγινε η Χούντα, αυτός διέφυγε και πήγε στο Παρίσι. Από εκεί λοιπόν άρχισε είτε με την πένα του, είτε με μια εκπομπή που είχε στην κρατική ραδιοφωνία της Γαλλίας στο Παρίσι, να κάνει μια εκπομπή που λεγόταν «Εδώ Παρίσι» και να αρχίσει από εκεί έναν αντιδακτορικό αγώνα, δικτατορικό αγώνα, τον οποίο άκουαν εδώ και οι Έλληνες στα βραχαία. Γενικά λοιπόν ο Άρης Σοφακίνος έγραψε βέβαια 11 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι μυθιστορήματα. Και ο Άρης Σοφακίνος με αυτή του τη δραστηριότητα διακρίθηκε τόσο για το ταλέντο του στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία βεβαίως, αλλά και για τον αγώνα του κατά της Χούντας. Ως φόρος τιμής λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε στο Δημοτικό Κατάστημα.
1: Η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό,
0: είναι ανοιχτή για το κοινό βεβαίως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις θα πούμε τώρα είναι ανοιχτές για το κοινό.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η άλλη εκδήλωση είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτή που έπεται είναι η γιορτή που αφορά
0: να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία.
1: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι την Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν.
0: Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Είναι η μαγεία των φυτών.
0: Ακριβώς. Είναι η μαγεία των φυτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μετά είναι και Διεθνής ημέρα φυτών. Γενικά ο Μάης, όπως μας περιέγραψε η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για αυτή τη γιορτή, είναι η κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μας είπε λοιπόν για την αξία του φυτού. Μιλήσαμε και επιστημονικά, όχι μόνο για τη γιορτή, για την αξία των φυτών στη ζωή μας, τις θεραπευτικές, να το πούμε έτσι, ιδιότητες τους. Μας είπε επίσης κάτι
1: ο Μάιος είναι, νομίζω, όντως ο κατεξοχήν έτσι μήνας των λουλουδιών.
0: Ακριβώς.
1: Η φύση ξυπνάει, ανθίζει, ευωδιάζει ο τόπος.
0: Μα υπάρχουν και 4-5 διεθνείς ημέρες για τα φυτά και τα λουλούδια μέσα στο Μάιο. Και κάτι που είπε η κυρία Ταμπακάκη που εγώ δεν το ήξερα, ίσως να μην το ξέρει και ο κόσμος, πολλοί να μην το ξέρουν, το 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
1: 80%,
0: 80% της διατροφής μας προέρχεται από φυτά.
1: Τεράστιο ποσοστό.
0: Βεβαίως. Χώρια βέβαια μετά τα χρώματα και τα αρώματα και τα βότανα, έτσι που...
1: που ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στην Κρήτη,
0: ακριβώς,
1: έτσι, τα βότανα είναι πλούσια, αυτό συζητάμε.
0: Ακριβώς. Και τα φυτά τα οποία όσο πιο πολλά έχουμε τόσο πιο πολύ συμβάλλουν και στην εξομάλυνση της κλιματικής αλλαγής, όπως μας είπε και η κυρία Ταμπακάκη. Λοιπόν, αυτή η γιορτή είναι την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και μιλάμε για γιορτή, γιατί εκεί δεν θα θαυμάσουν μόνο φυτά και χρώματα, δηλαδή, και αρώματα όσοι υπεραστούν. Υπάρχουν και εκδηλώσεις. Υπάρχουν σχολεία που θα παρουσιάσουν εργασίες που έχουν κάνει για τα φυτά.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα παρουσιάσουν μουσική και χορό που έχουν αναπτύξει, εν πάση περιπτώσει, τις δραστηριότητες τους. Υπάρχουν χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ένα κανονικό φεστιβάλ.
1: Ναι, μια γιορτή. Μια γιορτή όπου εάν βρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι θα περάσετε καλά, θα ξεφύγετε λιγάκι έτσι από τα καθημερινά τα τετριμένα.
0: Στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο ίντερνετ οι ακροατές μας, να δουν και το πρόγραμμα, εάν βάλουν ημέρα φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ, mm-hmm. θα βγει και το πρόγραμμα και το που βρίσκεται το αγρόκτημα. Δεν είναι πολύ μακριά από το, στην κάτω μεριά, να πούμε, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι το αγρόκτημα. Θα το
1: είναι εύκολη

0: Εύκολη πρόσβαση βεβαίως. Να το βρουν, να πάνε να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία την Κυριακή τους.
1: Εξαιρετικά. Και έχουμε και ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη δράση, η οποία αφορά στα ηνοποιεία της Κρήτης. Οι ανοιχτές ημέρες λοιπόν των ηνοποιείων της Κρήτης έρχονται. Είναι και Σάββατο και Κυριακή, Νίκο.
0: Ναι, είναι και Σάββατο και Κυριακή.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Είναι κάποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά το Σάββατο,
1: ναι,
0: και κάποια την Κυριακή και άλλα και το Σαββατοκύριακο.
1: Πώς μπορεί να δει ο κόσμος, πού μπορεί να μπει και να δει ποια ηνοποιεία είναι ανοιχτά Σάββατο, ποια Κυριακή και να κάνει τον προγραμματισμό.
0: Εάν αναζητήσει δίκτυο ηνοποιών Κρήτης,
1: ναι,
0: ανοιχτές πόρτες, θα βγουν όλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 27 από τα 37 ηνοποιεία της Κρήτης θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο, να υποδεχθούν τον κόσμο ελεύθερα, ανοιχτές πόρτες, και μάλιστα μερικά από αυτά, αν όχι όλα, έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, από ό,τι είδα, γιατί μπήκα εχθές και το τσέκαρα, υπάρχουν και διάφορα workshops, υπάρχουν ταυτόχρονα μουσικές εκδηλώσεις. Οπότε είναι και αυτό μία ανάσα έτσι μέσα.
0: Βέβαια.
1: Στο Σαββατοκύριακο.
0: Και νοστιμιές, γαστρονομιές. Α, να πω ότι θα υπάρχει, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και...
1: Εινογνωσία, εινοποσία.
0: Ακριβώς, εινογνωσία, εινοποσία. Μεζέδες κριτική,
1: ναι,
0: εδέσματα,
1: ναι, ναι,
0: κριτικά. Εδέσματα, ξέχασα να πω, θα υπάρχουν και στο. Από ό,τι μας είπε η κυρία Ταμπακάκη, και στη γιορτή των φυτών.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που αναφέραμε, έχουμε εν πολύ σκληρή.
1: Πολύ Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον όμορφο μήνα Μάη.
1: Έτσι, τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ.
0: Επίσης.
1: Τα λέμε πρώτο Θεό από εβδομάδα.
0: Βεβαίως.